ψάλλον δε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν της

Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφ, υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Και συνδυά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύριε.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αμήν υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Τι θεόν λόγων της ανθρώπης, τι παραδόξο σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσα.

ελπείς και τον πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων

χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου.

Θεός ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος, μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμοθέου,

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου του Καβαλιώτου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Θασίου των Αγίων και Δικαίων.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια καινούρια σειρά εκπομπών εγκαινιάζουμε σήμερα με τίτλο «Κρίσης ηγεσίας». Μια σειρά εκπομπών μέσα από τις οποίες θα ζωγραφίσουμε τον αληθινό ηγέτη, εθνικό, πολιτικό, εκκλησιαστικό, στρατιωτικό, κάθε ηγέτη και κυβερνήτη, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο γονιός, που έχει ενηλυμένες ευθύνες ποδηγετήσεως μεγάλου ή μικρού αριθμού ψυχών. Άλλωστε και ο ίδιος ο νους εκάστου ανθρώπου είναι κυβερνήτης και ηγεμόν, σύμφωνα με τους λόγους των θεοφόρων πατέρων και τους ύμνους της υμνολογίας μας.

Κρίσης ηγεσίας λοιπόν, διότι η σειρά αυτή των εκπομπών είναι κάποιες σκέψεις για την κρίση, κριτική της αληθινής και αναρέτου και επιτυχημένης ηγεσίας. Ακόμη, διότι τα χρονικά διαστήματα της ζωής της ανθρωπότητας, των λαών, του ειδικού μας έθνους, της δικής μας εκκλησίας, κατά το οποίο έχουμε ηγέτες και κυβερνήτες μετριότητος ή και αναξίους ακόμη πάσης ηγετικής θέσεως, είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνες τις περιόδους, τις ολιγοστές, κατά τις οποίες ηγέτες εθνικοί, πολιτικοί, εκκλησιαστικοί, στρατιωτικοί είναι άξιοι άνθρωποι, απαλλαγμένοι παθών και εμπαθειών, εξασκημένοι πρώτα στην αρετή, στην εγκράτεια, στην αγάπη, στην ταπείνωση, δόκιμοι στη σοφία, στον άδολο λόγο, στη συνέπεια και την ειλικρίνεια, στο σεβασμό του προσώπου, όχι στη διπλοπροσωπία, στον αγνό σκοπό, όχι στη σκοπιμότητα της διακονίας του λαού και του συνανθρώπων, με κώδικα συμπεριφοράς και κυβερνήσεως, όχι τα ανθρώπινα συμφέροντα, αλλά το πιδάλιο του Ευαγγελίου.

Τα δεινά τα οποία επισορεύονται σε κάθε ανάξια ηγεσία εις όλους τους τομείς είναι φανερά σε όλους. Συνοψίζονται στον αποφθεγματικό λόγο του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού. Εάν τυφλός τυφλών οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Ηγέτες καθαροί από πάθη, φωτισμένοι όπως ο Μωυσής με τον άνωθε φωτισμό που προέρχεται από την κοινωνία της προσευχής και των θείων μυστηρίων, είναι οι μόνοι ικανοί να οδηγήσουν λαό, όσο αχάριστος και κακομαθημένος κι αν είναι. Ηγέτες φαύλοι και δοξομανείς, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες, ομοιάζουν με τυφλούς, οι οποίοι οδηγούν τυφλούς, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι.

Πριν ξεκινήσουμε όμως να μιλάμε για τον αληθινό ηγέτη, ας ακούσουμε λίγα λόγια για τον άνθρωπο εκείνον, οι σκέψεις του οποίου θα ξεδιπλωθούν μέσα στις εκπομπές μας. Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος υπήρξε ένας από τους διασημωτέρους Έλληνες οι οποίοι διέπρεψαν κατά το διάστημα της τουρκοκρατίας. Γόνος της μεγάλης βυζαντινής οικογένειας των Μαυροκορδάτων, γεννήθηκε το 1670 στην Κωνσταντινούπολη. Σοφός ιός, σοφού πατρός, του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, του Εξαπορίτων, επέσυρε το θαυμασμό των συγχρόνων του με την οξύνια του πνεύματός του και την ευρυτάτη του μόρφωση. Γνώστης της ελληνικής, λατινικής, ιταλικής, γαλλικής, αραβικής, περσικής και τουρκικής γλώσσας, διετέλεσε λογοθέτης της Μεγάλης Εκκλησίας μέχρι το 1698, οπότε και διεδέχθη τον πατέρα του στο αξίωμα του Μεγάλου Διερμηνέως ενώπιον της Υψηλής Πύλης μέχρι το 1709. Κατά το διάστημα αυτό, με μεγάλη επιτυχία, εργάστηκε για τη διεκπεραίωση των εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων του κράτους, ενισχύοντας και βοηθώντας ιδιαιτέρως τους ομογενείς του χριστιανούς. Το 1709 διορίστηκε ηγεμόν της Μολδαβίας. Με απαράμιλη δραστηριότητα και επιτυχία δίφθινε όλους τους τομείς της διοίκησης και ιδιαιτέρως συνέβαλε στην ανόρθωση της οικονομικής ζωής της χώρας με τις τολμηρές και δραστικές του μεταρρυθμίσεις. Το 1716, λόγω της εκτιμήσεως που έχερε ενώπιον της Υψηλής Πύλης, εστάλη ηγεμόν στη Βλαχία μετά την καρατόμηση του ηγεμόνος Στεφάνου Κατακουζινού. Εξαιτίας όμως προστριβών και ερήδων με την οικογένεια του προκατόχου του, η οποία απελάμβανε της προστασίας του αυτοκράτορος της Αυστρίας, συνελήφθη εχμάλωτος από τον Αυστριακό στρατό και εισήρθη στο Σύμπιο της Τρανσυλβανίας, όπου και έμεινε μέχρι το 1718, έτος υπογραφής της συνθήκης του Πασάροβιτς. Το 1719 επανήλθε στη Βλαχία και έκτοτε διατήρησε το αξίωμά του μέχρι του θανάτου του το 1730. Κατά την τελευταία αυτή περίοδο της ηγεμονίας του έλαμψε περισσότερο ο πλούτος των αρετών και των διοικητικών ικανοτήτων του. Πράος προς τους άρχοντες, ελεήμων προς τους πτωχούς, άριστος οικονόμος και διοικητής, άφησε στους μεταγενέστερους με το παράδειγμά του το πρότυπο του τελείου και σοφού ηγεμόνος. Ιδιαίτερος όμως ασχολήθηκε με την ανάπτυξη της παιδείας, ιδρύοντας στο Βουκουρέστι ελληνική σχολή υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Τραπεζουντίου. Ως ένας από τους μεγαλύτερους λογίους του 18ου αιώνος, εκκληροδότησε την πλούσια βιβλιοθήκη του στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Ως εγγραφέα συνέγραψε αξιολογότατα έργα, μεταξύ των οποίων το Φιλοθέου Πάρεργα, περί καθηκόντων, περί γραμμάτων σπουδής και βιβλίων, περί ψυχής και το Θέατρο Πολιτικών, το οποίο έτυχε πολλών εκδόσεων από τις εποχές εκείνης μέχρι και σήμερα.

Ο άρχοντας πρέπει να έχει τίμια ζωή και οι υπήκοοι του να τον ακολουθούν όπως ο ίσιος το κορμί. Αν και όλοι μας πρέπει να εναγκαλιζόμαστε με κάθε επιμέλεια την αρετή που από τη φύση της είναι επιθυμητή και να λάμπουμε με το καλό μας παράδειγμα μπροστά στους ανθρώπους, ιδιαιτέρως όμως αυτό απαιτείται από εκείνον που η αρετή, κατά αγαθή συγκυρία, τον ανέβασε στο υψηλότερο αξίωμα. Αυτό οφείλει να το επιδιώκει περισσότερο από άλλους ανθρώπους ο άρχοντας, διότι αυτός είναι το πρότυπο το οποίο συνηθίζουν να μιμούνται οι υπήκοοι. Γι' αυτό φωνάζει μεγαλοφόνος ο σοφότατος βασιλεύς. Ό,τι είδους είναι ο διοικητής της πόλεως, τέτοιοι είναι και οι πολίτες της. Διότι όπως το λουλούδι που ονομάζεται ηλιοτρόπιο μιμείται την πορεία του ήλιου, έτσι και οι υπήκοοι προσπαθούν να μιμηθούν τη ζωή του άρχοντός τους. Γι' αυτό και ο τραγικός ποιητής λέει:

παρασύρει πολλούς, σαν τη μεγάλη πέτρα που όταν ξεφύγει από την κορυφή του βουνού, τραβά μαζί της προς τα κάτω πολλές άλλες μικρές πετρίτσες. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν πάρα πολλοί άρχοντες, ώστε να μην φθείρουμε το κακό τους παράδειγμα τους υπηκόους τους. Διότι οι πολίτες μιμούνται τους άρχοντές τους. Και το χειρότερο είναι ότι όχι μόνο αυτοί δεν ζουν σωστά όταν είναι εφαυλόβοι, αλλά μεταδίδουν τον τρόπο της ζωής τους και στις χώρες και στις πόλεις της δικαιοδοσίας τους. Έτσι τις βλάπτουν περισσότερο με το κακό τους παράδειγμα παρά με την αμαρτία τους. Είναι εσχρό και σε έναν ιδιώτη να είναι εφαυλόβιος. Είναι όμως εσχρότερο και ατιμότερο για έναν άρχοντα. Διότι η ζωή του άρχοντος είναι γνωστή και ολοφάνερη σε όλους και αποτελεί αντικείμενο προς μίμηση. Επομένως, πολύ σωστά μας διδάσκει ο Πλούταρχος όταν λέει ότι όπως τα ψεγάδια του προσώπου μας είναι γνωστά σε όλους, έτσι και τα παραμικρά σφάλματα των αρχόντων τα παρατηρούν και τα γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Πόσο ταιριάζουν στην περίπτωσή μας τα λόγια του Ισιδώρου που λέει «Το μέγεθος του αμαρτήματος είναι ανάλογο προς το βαθμό του αξιώματος που έχει ο αμαρτάνων και πολλές φορές σφάλματα που τα παραβλέπουμε και τα συγχωρούμε στους απλούς ανθρώπους τα θεωρούμε ασυγχώρητα για τους άρχοντες». Μήπως δεν υπήρχαν στα Ιεροσόλυμα και άλλοι άνθρωποι ασελγείς και φαυλόβοι? Κι όμως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν ήλυξε κανέναν άλλον παρά μόνο τον Ηρώδη. Αιτία αυτής της συμπεριφοράς του Αγίου είναι ότι το αμάρτημα του βασιλέως του φαινόταν μεγάλο και ανυπόφορο. Γι' αυτό και ο Πλάτων, όταν ο Δίων έγινε βασιλεύς των Σιρακουσίων, του έγραψε να φυλάξει απαραχάρακτη αυτή τη συμβουλή, δηλαδή να τοποθετήσει τον εαυτό του σαν ένα καθρέφτη μπροστά στα μάτια των υπηκόων του. Πράγματι, ο βασιλεύς, όπως ο ήλιος, επισύρει προς τον εαυτό του τα βλέμματα των υπηκόων του. Γι' αυτό και πρέπει η ζωή του να είναι αξιέπαινη και τίμια, διότι όλοι οι πολίτες τον έχουν ως πρότυπο. Έτσι, σαν ένας θεϊκός μαγνήτης, ελκύει τους υπηκόους του προς τον εαυτό του. Στην περίπτωσή μας, συμβάλλουν πολλοί και αυτοί οι στίχοι του Κλαβδιανού. Αν θέλεις βασιλεύ, νόμο δίκαιο να θεσπίσεις, πρώτος από τους άλλους εσύ πρέπει να τον τηρήσεις. Όλος ο κόσμος, αν μπορεί παράδειγμα να πάρει από τον βασιλέα του, θα του χρωστά μεγάλη χάρη.

0: Φαίνεται ότι τα μένσοα του προφήτου Ιζεκίλ υποδηλώνουν αλληγορικά τους άρχοντες, ενώ τα αμάξια και η τροχή τους τους υπηκόους. Διότι όπως οι τροχοί δεν έχουν δική τους ξεχωριστή κίνηση, αλλά τους θέτουν σε κίνηση τα ζώα, έτσι και οι πολίτες κινούνται και ζουν σύμφωνα με αυτά που βλέπουν στους άρχοντές τους. Γι' αυτό οι άρχοντες δεν προξενούν τόσο μεγάλο κακό στους χιδαίους με το σφάλμα τους, όσο με το κακό τους παράδειγμα. Διδάσκοντας ο Ξενοφών την πολιτική αγωγή στο βασιλιά Κύρο έλεγε: «Πρώτο έργο του βασιλέως είναι να γίνει ο ίδιος καλός άνθρωπος. Δεύτερον, να φροντίσει να γίνουν όσο είναι δυνατόν άριστοι άνθρωποι οι υπήκοοι του. Διότι ο λαός συνήθως μιμείται όσο μπορεί τον άρχοντά του. Και αν ο άρχοντας είναι καλός, προτρέπει με το παράδειγμά του τους υπηκόους του προς τα καλά και τίμια έργα. Εάν όμως είναι κακός, τον προτρέπει προς τα κακά και επωνίδιστα. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται στον άρχοντα να παραβιάζει τους νόμους και τους κανόνες δικαίου, για να μην φθείρει τα χρηστά ήθη της πολιτείας με το κακό του παράδειγμα. Διότι αυτό πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του άρχοντος, να εφαρμόζει και ο ίδιος εκείνα που διδάσκει στους άλλους. Ο απλός λαός συνηθίζει να πιστεύει περισσότερο στα μάτια του παρά στα αυτιά του και παρακινείται τόσο προς το καλό όσο και προς το κακό, περισσότερο από τα ζωντανά παραδείγματα των έργων παρά από τα νεκρά λόγια».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

0: Ξέρουμε ότι στα παιδιά αρέσει πολύ να ακούνε παραμύθια. Και αυτό το ξέρουν οι γονείς, το ξέρουν κυρίως οι παππούδες, οι γιαγιάδες, και έτσι κάθε φορά που το παιδί θα έχει λίγο χρόνο, θα έχει σταματήσει να παίζει, κάθε φορά που θα πέσει το σκοτάδι και το παιδί θα πάει να ξαπλώσει, τότε θα βρει ευκαιρία είτε ο γονέας, είτε ο παππούς, είτε η γιαγιά να πει ένα παραμύθι, ένα παραμυθάκι στο παιδί. Και τότε θα πει ένα παραμύθι, βέβαια δεν το κάνει ο γονέας ή ο παππούς απλώς για να περάσει η ώρα ή απλώς λίγο να ζαλιστεί και να κοιμηθεί, αλλά το κάνει επειδή ξέρει ότι το παραμύθι είναι και αυτό μέσω παιδαγωγίας. Και το παραμύθι θα παιδαγωγήσει το παιδί και θα του δώσει διδάγματα, διότι στο τέλος κάθε παραμυθιού βγαίνει και ένα δίδαγμα. Όπως μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πολλά για τη ζωή, διότι το παιχνίδι δεν είναι απλώς μία διασκέδαση για το παιδί, αλλά μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται με τα άλλα τα παιδάκια, μαθαίνει και να χάνει, μαθαίνει και το μυαλό του να παίρνει στροφές, ένα σωρό πράγματα. Το ίδιο και τα παραμύθια, που μπορεί να φαίνονται απλές ιστορίες, όμως όλες αυτές οι ιστορίες στο τέλος γίνονται πολύ διδακτικές για τα παιδιά. Αλλά όμως όχι μόνο για τα παιδιά είναι διδακτικά τα παραμύθια και οι ιστορίες, αλλά και για όλους μας. Όλοι μας όταν ακούμε μία ιστορία, είτε είναι αληθινή αυτήν είτε ψεύτικη, όλοι μας παραδειγματιζόμαστε και παίρνουμε πολλά διδάγματα από την οποιαδήποτε ιστορία. Και μάλιστα όταν θέλουμε κάποια πράγματα να τα δώσουμε στον άλλο να τα καταλάβει καλύτερα, του τα λέμε μέσα από μία ιστορία, μέσα από ένα παράδειγμα, και του λέμε να, για να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που σου λέω, θα σου πω ένα παράδειγμα, μία παρομοίωση. Και έτσι λοιπόν μεγάλα γεγονότα της ζωής και μεγάλες αλήθειες της ζωής γίνονται πιο κατανοητές μέσα από μία ιστορία, από ένα παράδειγμα, από μία παρομοίωση. Αυτό βέβαια το ήξερε πολύ και ο Χριστός μας. Και έτσι όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου, χρησιμοποίησε τις γνωστές παραβολές. Έλεγε ιστορίες, απλές ιστορίες, και μέσα από αυτές τις απλές ιστορίες οι άνθρωποι καταλάβαιναν τα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, τις μεγάλες αλήθειες της θεολογίας, γνώριζαν το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να μεταφέρουμε τις μεγάλες αλήθειες της ζωής μέσα από κάποιες ιστορίες, και έτσι γίνονται και πιο κατανοητές στον άνθρωπο, αλλά και μένουν μέσα στην ψυχή και στην καρδιά και στο νου του ανθρώπου, διότι μία ιστορία πολύ πιο εύκολα παραμένει μέσα στο νου μας παρά μία απλή θεωρία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το θέμα μας είναι το ταξίδι του γάμου. Γιατί το θέμα μας είναι ο γάμος. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το τι σημαίνει γάμος. Και για να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στον άνθρωπο, σήμερα θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε αφού φανταστούμε μία εικόνα. Θα πούμε μία ιστορία. Και μέσα από την ιστορία αυτήν, μέσα από την εικόνα αυτή που θα φανταστούμε, θα καταλάβουμε όλοι τελικά τι είναι ο γάμος, γιατί οι άνθρωποι παντρεύονται, τι πρέπει να προσέξουν στο γάμο τους και ποιος είναι ο προορισμός και ο στόχος του γάμου. Ξέρουμε ότι η συμπόρευση των δύο συζύγων είναι μία πολύ όμορφη διαδικασία, αλλά όμως έχει και πάρα πολλές δυσκολίες. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι αυτή η συμπόρευση να είναι όμορφη για όλη τη ζωή. Και όχι μόνο όμορφη, και επικοδομητική και σωτήρια για την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως επίσης το ζητούμενο είναι να ξεπερνούνται οι δυσκολίες της ζωής, και οι δυσκολίες οι οποίες αναφύονται στη ζωή τελικά να μην είναι αιτία για να βάγια του γάμου, αλλά αιτία για να γίνονται οι σύζυγοι ακόμα πιο δυνατοί. Σήμερα λοιπόν θα φανταστούμε μία εικόνα. Και ποια είναι η εικόνα αυτήν? Η εικόνα αυτήν είναι ότι ο γάμος είναι η είσοδός μας σε μία βάρκα. Μία βάρκα η οποία πρέπει να περάσει το πέλαγος. Το πέλαγος της ζωής. Το πέλαγος το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά για να περάσουν αυτό το πέλαγος με τη βάρκα τους, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να το περάσουν μαζί με ένα συνάνθρωπό τους. Δηλαδή να προχωρήσουν στο γάμο, ούτως ώστε να μην περάσουν αυτό το πέλαγος μόνοι τους, αλλά μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, συμπαραστάτη, βοηθό, να μπορέσουν να το περάσουν αυτό το πέλαγος. Φανταζόμαστε λοιπόν τη ζωή μας σαν ένα πέλαγος που πρέπει να περάσουμε με τη βάρκα μας. Και όταν στεκόμαστε στη στεριά, πριν μπούμε ακόμα στη βάρκα μας και κοιτούμε το πέλαγος, μας φαίνεται πολύ όμορφο, αλλά όμως επίσης ξέρουμε ότι αν και φαίνεται όμορφο, έχει πολλές δυσκολίες. Από τη στεριά φαίνεται όμορφο, γνωρίζουμε όμως και τις μεγάλες δυσκολίες που μια μικρή βαρκούλα θα συναντήσει για να περάσει ένα ολόκληρο πέλαγος. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, οι άνθρωποι θέλουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους, όταν θα φύγουν από το λιμάνι, θέλουν να έχουν μαζί συγκυβερνήτη και έναν άλλον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφασίζουν να παντρευτούν. Αποφασίζουν στη βάρκα τους να βάλουν και έναν ακόμα συγκυβερνήτη, έναν βοηθό, έναν τον οποίο θα τον έχουν όχι μόνο παρέα, αλλά θα τον έχουν μαζί για να παίρνουν κοινές αποφάσεις για την πορεία της ζωής, έναν άνθρωπο ο οποίος θα γίνει συγκυβερνήτης της βάρκας αυτής. Ο γάμος λοιπόν τι είναι? Ας τον φανταστούμε ότι είναι η είσοδος δύο ανθρώπων, ανδρός και γυναικός, μέσα σε μία κοινή βάρκα. Και η βάρκα αυτήν είναι η οικογένεια. Γίνεται λοιπόν ο γάμος, μπαίνουν οι άνθρωποι και οι δύο στην κοινή βάρκα και αρχίζει το ταξίδι. Όταν αρχίζει το ταξίδι, το ταξίδι της βάρκας δεν αρχίζει από τα βαθιά, αρχίζει από τα ρηχά, αρχίζει μέσα από το λιμάνι. Και μέσα στο λιμάνι βέβαια δεν υπάρχει ούτε αέρας, ούτε θαλασσοταραχή, ούτε κύματα, τα νερά είναι ρηχά, η πλεύση είναι ασφαλής, όλα είναι όμορφα και ωραία. Έτσι είναι οι πρώτες ημέρες του γάμου, όλα όμορφα και ωραία. Σιγά σιγά όμως, περνώντας ημέρες, η βάρκα μας φεύγει από το λιμάνι και μπαίνει στο πέλαγος. Και τι είναι το πέλαγος? Το πέλαγος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξανοίγονται πια στη ζωή και αρχίζει εκεί η περιπέτεια. Η περιπέτεια η οποία είναι όμορφη πολύ, αρκεί οι δύο συγκυβερνήτες έτσι να τη βλέπουν σαν μία όμορφη περιπέτεια. Εκεί βέβαια, όταν θα ξανοιχτεί η βάρκα στο πέλαγος, δεν θα είναι μόνη της, θα βρει και άλλες βάρκες. Άλλες θα πηγαίνουν από εδώ, άλλες από εκεί, άλλες θα έχουν κοινή πορεία με τη βάρκα τη δική μας, άλλες αντίθετη πορεία, άλλες θα πελαγοδρομούν, θα πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, μπρος, πίσω, πέρα, δόθε. Άλλες βάρκες θα είναι φιλικές προς τη δική μας τη βάρκα, άλλες εχθρικές, άλλες θα έρχονται να πέφτουν κατά πάνω μας και πολλές φορές και εμείς μπορεί να κάνουμε το ίδιο προς τις άλλες βάρκες. Επίσης, στην βάρκα αυτήν κάποια στιγμή θα έρθουν και άλλοι συνεπιβάτες. Είναι τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία θα τα δώσει ο Θεός και έτσι από δύο επιβάτες της βάρκας θα αρχίσουν να προστίθενται και άλλοι συνεπιβάτες. Όμως οι κυβερνήτες της βάρκας αυτής είναι μόνο δύο. Είναι οι γονείς. Είναι ο πατέρας και η μητέρα. Και ποιος είναι ο προορισμός? Πού πρέπει να φτάσει η βάρκα? Ξέρουμε ότι πρέπει να περάσει το πέλαγος. Ωραία. Ποιος είναι ο προορισμός? Ποιος είναι ο σκοπός? Πού πρέπει να φτάσει αυτή η βάρκα? Το σκοπό θα τον ορίσουν οι δύο συγκυβερνήτες. Ο πατέρας και η μάνα, οι δύο σύζυγοι, μόλις κάνουν το γάμο τους, θα πρέπει να ορίσουν και τον προορισμό. Ο προορισμός ο οποίος είναι πολλές φορές παρεξηγημένος, ο προορισμός ο οποίος πολλές φορές είναι λανθασμένος, διότι πολλοί άνθρωποι κάνοντας το γάμο τους τελικά δεν ξέρουν για ποιο λόγο τον κάνουν, δεν ξέρουν ποιος είναι ο προορισμός, πού πρέπει να φτάσουν. Και άλλοι νομίζουν ότι απλώς πρέπει η βάρκα η μία να γίνει 2, 3, 5, δηλαδή να φέρουν απογόνους στη ζωή. Άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός τους είναι απλώς το ταξίδι, ότι το ταξίδι είναι αυτοσκοπός, δηλαδή ότι μπήκαμε στη βάρκα απλώς να περάσουμε καλά, να περάσουμε άνετα μια ζωή όμορφη. Και άλλοι πιστεύουν ότι ο προορισμός είναι να δείξουμε στους υπολείπους, στις υπόλοιπες βάρκες, ότι η δική μας είναι η καλύτερη, η πιο όμορφη, ότι εμείς είμαστε κάποιοι που είμαστε ανώτεροι από τους άλλους, ότι έχουμε την καλύτερη βάρκα, την πιο στολισμένη, με σημεούλες, με φωτάκια, την πιο μεγάλη, δηλαδή να δείξουμε στους συνανθρώπους μας τάχα την αξία μας. Άρα όμως ποιος είναι ο σωστός προορισμός της βάρκας, ποιος δηλαδή είναι ο σωστός προορισμός του γάμου, θα τον δούμε στη συνέχεια. Το πέλαγος, είπαμε ότι είναι η ζωή, αλλά το πέλαγος είναι και το στάδιο που θα δοκιμαστούν οι δύο συγκυβερνήτες. Λέει μια παροιμία, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και βέβαια το πέλαγος έχει πολλές φουρτούνες, συνεπώς εκεί μέσα στο πέλαγος θα δοκιμαστούν οι δύο οι σύζυγοι. Και τι θα δοκιμαστεί? Θα δοκιμαστεί αν τα λόγια τους συμβαδίζουν με τις πράξεις τους. Όλοι οι άνθρωποι λένε λόγια καλά, λένε ότι έχουν αγάπη, ότι έχουν ταπείνωση, ότι έχουν πίστη. Όλα αυτά θα δοκιμαστούν εκεί, μέσα στο πέλαγος. Εκεί θα φανεί κατά πόσο υπάρχει η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη, κατά πόσο υπάρχει η πίστη στο Θεό, κατά πόσο εμένουν οι άνθρωποι στις αρχές και στις αξίες που τους έμαθαν οι δικοί τους οι γονείς. Το πέλαγος ξέρουμε ότι είναι πάντοτε διαφορετικό. Δεν είναι ούτε πάντα φουρτουνιασμένο, ούτε πάντοτε ήρεμο. Υπάρχουν ημέρες που στο πέλαγος επικρατεί η νηνεμία, δηλαδή δεν φυσάει καθόλου αέρας, ο ήλιος λάμπει στον ουρανό, υπάρχει ηρεμία, υπάρχει ομορφιά. Έτσι είναι και οι μέρες του γάμου, που μέσα στο γάμο υπάρχει ηρεμία και χαρά και ευτυχία. Αλλά όμως το πέλαγος δεν έχει μόνο ηρεμία. Στο πέλαγος κάποια στιγμή θα αρχίσει και να βρέχει. Θα σηκωθούν σύννεφα. Θα αρχίσει χαλάζι. θα αρχίσει να φυσάει ο άνεμος. Και όλα αυτά τι είναι? Είναι οι δυσκολίες της οικογενειακής ζωής. Θα έρθουν και αυτά. Και όχι μόνο αυτά. Κάποια στιγμή τα μποφόρ θα γίνουν πολύ μεγάλα. Και τότε θα υπάρξει θαλασσοταραχή. Και τότε είναι που θα φανεί ο καλός ο καπετάνιος, αν είναι όντως καλός. Τότε που θα έρθουν και οι μεγάλοι πειρασμοί μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια δεν έρχονται μόνο μικροί πειρασμοί, έρχονται και πολύ μεγάλοι. Μπορεί να είναι κάποια αρρώστια, μπορεί κάποιο περιστατικό άσχημο, πολύ άσχημο, που θα είναι ικανό να διαταράξει τις σχέσεις των δύο συζύγων. Το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να μείνουν οι δύο συγκυβερνήτες ενωμένοι και αγαπημένοι ακόμα και στην θαλασσοταραχή, για να μην υπάρξουν ζημιές. Ζημιές οι οποίες πολλές φορές δεν θεραπεύονται, αλλά κυρίως να μην υπάρξει ναυάγιο. Και ποιο είναι το ναυάγιο? Το ναυάγιο είναι το διαζύγιο. Να μην υπάρξουν λοιπόν ούτε ζημιές στη βάρκα μας, αλλά ούτε πολύ περισσότερο και ναυάγιο, και να διαλυθεί η οικογένεια. Είπαμε λοιπόν ότι ζητούμενο είναι να μείνουν οι συγκυβερνήτες ενωμένοι, μονιασμένοι, αγαπημένοι. Και αυτό δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Δεν είναι δεδομένο, διότι πολλές φορές οι σύζυγοι δεν είναι μονιασμένοι, και όχι μόνο δεν είναι μονιασμένοι, αλλά ο καθένας είναι κλεισμένος στον εγωισμό του. Ο καθένας τραβάει κουπί μόνος του και λέει ότι εγώ διάλεξα η πορεία να είναι αυτήν, όχι εκείνη που θέλεις εσύ, αυτήν που θέλω εγώ. Και αν κάποιος τραβάει κουπί μόνος του, τότε δεν θα μπορεί να πάει πουθενά, διότι αν το κουπί είναι μόνο από τη μία πλευρά, ξέρετε, στη βάρκα, η βάρκα γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, δεν πάει μπροστά. Έτσι γίνεται με τον εγωιστή, τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και τραβάει μόνος του κουπί, τότε γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό του, αλλά πρόοδος καμία δεν υπάρχει. Επίσης, πολλοί προτιμούν να μην κάνουν κουπί καθόλου. Παντρεύτηκαν, ωραία, πέρασαν οι πρώτες ημέρες του γάμου και μετά φαίνονται ότι είναι άνθρωποι αμελείς, τεμπέληδες. Μπορεί να πάνε στη δουλειά τους και γυρίζοντας στο σπίτι να μην προσφέρουν καθόλου και τίποτα μέσα στην οικογένεια. Είναι αυτοί που αρνούνται να τραβήξουν κουπί και στην οικογένεια μετά τραβάει κουπί μόνο ο ένας από τους δύο. Και βέβαια αυτοί όλοι απομονώνονται, δεν ενδιαφέρονται ούτε για την πορεία της βάρκας ούτε για τους άλλους, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να περνάνε καλά αυτοί και μόνο. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι κατηγορούν συνέχεια για την πορεία της βάρκας τον συγκυβερνήτη, αντί οι ίδιοι να πάρουν και αυτοί το κουπί και να αρχίσουν να κοπηλατούν. Το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν και να λένε «εσύ φθες για την πορεία των παιδιών μας, εσύ φθες για τα οικονομικά, εσύ φθες που δεν πάμε καλά, που δεν έχουμε φίλους γνωστούς». Και το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν ρήγματα, ρίχνουν στο άλλο μέλος της συζυγίας όλες τις ευθύνες, χωρίς να σκέφτονται ότι για να πάει μπροστά η βάρκα δεν πάει μπροστά μόνο με τον έναν, πρέπει και αυτοί να κάνουν κουπί, πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν στην πορεία της βάρκας. Αν κατηγορούν συνεχώς το άλλο μέλος, τότε το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν προβλήματα και να μην συμβάλλουν καθόλου στην πορεία της βάρκας. Όλοι αυτοί τους οποίους αναφέραμε είναι οι άνθρωποι, οι εγωιστές. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι για να προχωρήσει η βάρκα σωστά, να είναι το ταξίδι ασφαλές, χρειάζεται και από τους δύο γονείς η κοινή γραμμή. Χρειάζεται να έχουν μπει οι στόχοι και τα μάτια και των δύο να είναι προσιλωμένα σε αυτούς τους στόχους. Και για να γίνει αυτό, πώς γίνεται? Όταν υπάρχει η ταπείνωση και η αγάπη. Ακούμε πολλές φορές ότι θεμέλιο του γάμου είναι η αγάπη. Όντως έτσι είναι, αλλά η αγάπη δοκιμάζεται μέσα στο γάμο. Η αγάπη δεν είναι αυτή την οποία τη λέμε με λόγια και λέμε ότι δύο άνθρωποι αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Ωραία, αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν. Αυτή την αγάπη τους όμως θα πρέπει να τη δείξουν στην πράξη. Και αγάπη σημαίνει να κάνουμε υποχωρήσεις. Αγάπη σημαίνει να μην κάνουμε το δικό μας το θέλημα, το θέλημα του άλλου. Αγάπη σημαίνει θυσία. Τότε υπάρχει ομόνοια και σύμπνοια στην οικογένεια. Και τότε, όταν η οικογένεια είναι δεμένη και οι στόχοι είναι κοινοί, τότε και η δύναμη της βάρκας μας είναι πολύ μεγάλη. Ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας της πορείας, της ποιότητας της πορείας του ταξιδιού μας, είναι οι άλλες οι βάρκες που συνταξιδεύουν μαζί μας. Είπαμε ότι στο πέλαγος που βγαίνουμε δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και άλλες βάρκες, άλλες κοντά μας, άλλες μακριά μας, άλλες πολύ πιο μπροστά από εμάς, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το σωστό, άλλες μας δείχνουν το δρόμο το λανθασμένο. Χρειάζεται πολύ προσοχή στις βάρκες που είναι κοντά μας, στις βάρκες που μας προσεγγίζουν, δηλαδή στις οικογένειες που θα έρθουν κοντά μας. Εκεί πρέπει να διακρίνουμε τους σκοπούς αυτών των οικογενειών. Γιατί? Διότι θα πρέπει να υπάρχει και με αυτές τις βάρκες κοινός στόχος, κοινός προορισμός, να υπάρχει σύμπλευση. Πολλοί έχουν άλλες αρχές, έχουν άλλη πλεύση, μας προσεγγίζουν και θέλουν και εμείς να τους ακολουθήσουμε. Εκεί χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση Θεού και εκεί χρειάζεται να είμαστε σταθεροί στις αρχές και στις αξίες μας και να πούμε ότι εγώ έχω άλλο προορισμό, μπορείς να είσαι δίπλα μου, αλλά όμως αν θες να συμπορευθούμε θα πρέπει να συνεχίσεις και εσύ την πορεία τη δική μου, αλλιώς πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Πρέπει να μην συμπλέουμε πια, διότι εσύ έχεις άλλη πορεία. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πολύ στις διαθέσεις των άλλων βαρκών, των άλλων οικογενειών δηλαδή, οι οποίες μας πλησιάζουν, όχι μόνο επειδή μπορεί πολύ εύκολα να παρασυρθούμε και να αλλάξουμε πλεύση και να φύγουμε από τον προορισμό μας, αλλά και διότι υπάρχουν άνθρωποι πονηροί, άνθρωποι κακοί που θέλουν είτε να μας εκμεταλλευτούν είτε να μας κάνουν κακό λόγω της ζήλιας τους. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή στις άλλες τις βάρκες. Αλλά όμως υπάρχουν και βάρκες καλές. Υπάρχουν και οικογένειες καλές, οι οποίες έχουν και αυτές τον ίδιο προορισμό, τον ίδιο στόχο. Και αυτές τις βάρκες τις χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στο πέλαγος τελείως μόνοι μας. Θα χρειαστούμε βοήθεια. Κάποια στιγμή δύσκολη, στη θαλασσοταραχή, κάποιος να έρθει και να μας πει προσέξτε, κάντε αυτό για να γλιτώσετε. Και η πιο καλή βάρκα, την οποία πρέπει να έχουμε κοντά μας και μαζί μας αγαπητοί γονείς, είναι η βάρκα του πνευματικού. Να ξέρουμε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με αυτήν τη βάρκα, να την έχουμε οδοδείκτη, βοηθό, να είναι μπροστά μας και να μας δείχνει το δρόμο και να μας καθοδηγεί και να μας λέει από εδώ ελάτε, από εδώ περάστε, από εκεί έχει υφάλους, εάν θα πάτε από εκεί θα βουλιάξετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και καλούς ανθρώπους, αλλά κυρίως τον πνευματικό μας οδηγό σε αυτό το ταξίδι μας. Γιατί διότι δεν έχουμε όλη πείρα του ταξιδιού, Αν και θέλουμε να είμαστε όλοι καπετάνοι, δεν έχουμε πείρα, δεν το ξανακάναμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε οδηγό καλό, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί και κάποιος να ρημπουλκίσει τη βάρκα μας. Μπορεί να έχει χαλάσει είτε το τιμόνι, είτε το κουπί μας να έχει σπάσει και κάποιος να πρέπει να μας ρημουλκίσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κοντά μας τέτοιες βάρκες, τέτοιους καλούς ανθρώπους, τους οποίους θα τους έχουμε βοηθούς σε αυτό το ταξίδι μας. Μιλάμε τόση ώρα για ένα ταξίδι. Μιλάμε για κάποιον προορισμό, αλλά δεν τον ορίσαμε. Ποιος είναι τελικά αυτός ο προορισμός? Πού πάμε? Είμαστε στο πέλαγος. Έχουμε κάπου σκοπό να πάμε? Θέλουμε να φτάσουμε κάπου? Ή απλώς ζούμε, αυτό που λένε πολλοί, τι κάνεις, ζω. Δηλαδή, περνάνε οι μέρες έτσι. Απλώς να μην πάθω τίποτα. Απλώς να είμαι καλά. Αυτός είναι ο προορισμός μας, να είμαστε απλώς καλά, να περνούν οι μέρες της ζωής μας έτσι χωρίς σκοπό, χωρίς στόχο. Για πολλούς ο προορισμός είναι αυτός ο οποίος αναφέραμε στην αρχή. Είτε να φέρουν άλλα παιδιά στον κόσμο, είτε να περάσουν καλά στην ζωή τους, είτε να δείξουν στους υπολείπους ότι αυτοί είναι ανώτεροι από όλους, ότι έχουν εξυπνάδα, μόρφωση, χρήματα. Για τον χριστιανό όμως, ποιος είναι ο προορισμός του γάμου? Είναι ο ίδιος με τον προορισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου? Είναι η θέωση. Να φτάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Συνεπώς, αυτός είναι και ο προορισμός του γάμου. Και όπως είπαμε στην αρχή, επειδή κάποιος άνθρωπος, βλέποντας όλο αυτό το πέλαγος, λέει πώς θα το περάσω εγώ και θέλει βοηθό σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το πέλαγος, γι' αυτό λοιπόν βάζει και ένα συγκυβερνήτη μαζί του και του λέει έλα να παντρευθούμε, να είμαστε μαζί, να περάσουμε μαζί τις δυσκολίες, να περάσουμε μαζί μέσα από τους συφάλους, μέσα από τις συμπληγάδες, να μην πνιγεί η βάρκα μας, να μην καταποντιστεί, να μην πνιγούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν παντρεύονται οι άνθρωποι, για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε αυτήν την πορεία, για να είναι η πορεία κοινή, για να υπάρχει βοηθός, αρρωγός, συμπαραστάτης. Και μέσα από αυτή την κοινή πορεία ο κάθε ένας από τους δύο συζύγους καταλαβαίνει καλύτερα και τον εαυτό του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι είναι ταπεινός και μέσα στο γάμο να καταλαβαίνει ότι τελικά δεν είναι ταπεινός, διότι θέλει να γίνεται παντού το θέλημά του. Μπορεί να νόμιζε πριν παντρευτεί ότι έχει αγάπη και μάλιστα θυσιαστική και μέσα στο γάμο να βλέπει ότι όχι μόνο δεν έχει αγάπη, αλλά το μόνο που κοιτάει είναι το συμφέρον του, η καλοπέρασή του και όλα τα άλλα τα βάρη τα ρίχνει στο άλλο μέλος της συζυγίας. Να λοιπόν στο τι βοηθάει ο γάμος. Να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας και να πούμε ναι, τελικά δεν ήμουν έτσι όπως νόμιζα, αλλά έχω ανάγκη πολύ από το να γίνω καλύτερος. Και επειδή η πορεία είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη μέσα στο γάμο και απρόβλεπτη, χρειάζεται η βάρκα και μία άλλη βοήθεια. Μία βοήθεια η οποία δεν θα προέρχεται μόνο από τις άλλες βάρκες, γιατί οι άλλες βάρκες και εκείνες μέχρι ένα σημείο μπορούν να βοηθήσουν. Χρειάζεται μία βοήθεια η οποία να νικάει τα πάντα. Να νικάει και τους ανέμους και τη βροχή και το χαλάζι και τη θαλασσοταραχή. Ποια είναι άραγε αυτή η βοήθεια? Κάποτε που οι μαθητές είχαν μπει στο πλοιάριό τους με προτροπή του Χριστού μας και έπρεπε να περάσουν τη λίμνη της Γενισαρέτ, βράδυ ήταν, μεσάνυχτα ήταν στο κέντρο της λίμνης και άρχισε μία θαλασσοταραχή, τότε εκείνοι άρχισαν να φοβούνται. Άρχισαν να φοβούνται ότι η βάρκα τους θα αναποδογυριζόταν, ότι αυτή θα πνιγόταν. Τους κυρίευσε μεγάλος φόβος. Και εκεί όπως προχωρούσε η βάρκα, αν προχωρούσε και κατά πόσο προχωρούσε μέσα στα κύματα, είδαν τον διδάσκαλό τους, τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, να περπατάει επάνω στα κύματα και να έρχεται προς αυτούς. Στην αρχή δεν τον κατάλαβαν και πού να φανταστούν ότι μπορούσε ο Κύριός τους να περπατάει πάνω στα κύματα και νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Και ο Χριστός τους είπε «Μη φοβήστε, εγώ είμαι, θαρσείτε». Και ο Πέτρος τότε του είπε «Αν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω και εγώ επάνω στα κύματα όπως και εσύ περπατάς πάνω στα κύματα». Και το είπε ο Χριστός «Ελθέ». Κατέβηκε ο Πέτρος από τη βάρκα, άρχισε και αυτός να περπατάει πάνω στα κύματα, αλλά κάποια στιγμή έχασε την πίστη του και άρχισε να καταποντίζεται. Και φώναξε «Κύριε βοήθημη, βοήθησέ με, πνίγομαι». Τον έπιασε τότε ο Χριστός από το χέρι και του είπε «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας, γιατί δίστασες ολιγόπιστε» και τον ανέβασε πάνω στη βάρκα. Και μόλις ανέβηκε και ο Χριστός επάνω στη βάρκα στο καΐκι, αμέσως γαλήνεψε η θάλασσα. Κόπασε ο άνεμος, εκείνη όλη η θαλασσοταραχή σταμάτησε με μιας. Και τότε οι μαθητές τι έκαναν, έπεσαν κάτω και τον προσκύνησαν και είπαν «Αληθώς Θεού Υιώσι, αληθώς εσύ είσαι ο Υιός του Θεού». Να λοιπόν πως γαλήνεψε η θάλασσα, μόλις έβαλε το πόδι του στη βάρκα ο Ιησούς Χριστός. Να λοιπόν αγαπητοί μου, και τι επιπλέον χρειάζεται το ζευγάρι, τι χρειάζεται, ποιον χρειάζεται να επιτρέπει να μπει μέσα στη βάρκα αυτήν, διότι στη βάρκα, μέσα στο γάμο, μέσα στην οικογένεια, δεν μπορεί κανείς άλλος τρίτος να μπει. Δεν πρέπει να επιτρέπει το ζευγάρι κανέναν να μπει μέσα στη βάρκα. Κανέναν, μόνο έναν. Μόνο αυτόν που είναι ικανός να σταματήσει τη θαλασσοταραχή. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ο οποίος μπήκε στη βάρκα των μαθητών και αμέσως σταμάτησε η θαλασσοταραχή. Αυτός ο οποίος έχει δύναμη και εξουσία να σταματάει και τα κύματα και τον άνεμο και τη βροχή και το χαλάζι. Αλλά όμως εμείς πρέπει να τον δεχθούμε στη βάρκα μας. Εμείς πρέπει να τον καλέσουμε και να του πούμε «Έλα Κύριε και πιάσε το τιμόνι». Διότι μέχρι τώρα νομίζαμε ότι εμείς είμαστε οι κυβερνήτες της βάρκας, αλλά βλέπουμε ότι η βάρκα μας δεν πάει καλά. Δεν γνωρίζουμε εμείς να κυβερνούμε τη βάρκα μας σωστά. Έλα εσύ και πιάσε το τιμόνι. Και ο Χριστός μας είναι έτοιμος να έλθει στη βάρκα μας, να πιάσει το τιμόνι και τότε αμέσως να σταματήσει και ο άνεμος και τα κύματα και όλα. Τελείωσα αγαπητοί γονείς. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Συμπερασματικά να πούμε ότι η πλεύση στο πέλαγος είναι μια πολύ καλή και όμορφη περιπέτεια την οποία την περνάει κάθε ζευγάρι. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουν όλοι οι σύζυγοι στο νου τους είναι ο προορισμός τους, το πού θέλουν να φτάσουν. Να ξέρουν ότι για να φτάσουν εκεί, δηλαδή στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, θα περάσουν μέσα από πολλές δυσκολίες. Το πέλαγος, όπως είπαμε, δεν είναι μία συνεχής ηρεμία και γαλήνη και νυνεμία, αλλά έχει και βροχές και αστραπές και θαλασσοταραχές. Αναπόφευκτο είναι να περάσουμε μέσα από όλα αυτά. Αλλά για να περάσουμε μέσα από όλα αυτά χωρίς ούτε ζημιές να πάθουμε, ούτε η βάρκα μας να αναποδογυρίσει, πρέπει να έχουμε τρόπο. Και ο τρόπος ποιος είναι? Να βάλουμε στη βάρκα μας το Χριστό. Να βάλουμε συγκυβερνήτη το Χριστό και όχι συγκυβερνήτη, αλλά κυβερνήτη. Να αφήσουμε το Χριστό να πιάσει το τιμόνι. Να του πούμε «Έλα Χριστέ, εσύ στη βάρκα μας, εσύ να την οδηγείς, τις δικές σου εντολές να ακούμε, σε σένα μόνο να υπακούμε. Και αν το κάνουμε αυτό, αγαπητοί γονείς, να ξέρουμε ότι το ταξίδι μας και ασφαλές θα είναι, παρά τη θαλασσοταραχή. Και όχι μόνο δεν θα πνιγούμε, και όχι μόνο δεν θα πάθουμε ζημιές, αλλά θα φτάσουμε στο σωστό προορισμό και μάλιστα δεν θα καταλάβουμε πώς φτάσαμε. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγιά να δίνει σε όλους φώτιση, ούτως ώστε στα αυτό το ταξίδι του γάμου όλοι οι γονείς να φτάσουν με ασφάλεια, να φτάσουν στον προορισμό τους, στη θέωση, στην ουράνια βασιλεία, την οποία εύχομαι σε όλους σας. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως συνηθίζουμε μετά την ομιλία, δίνουμε το λόγο και σε εσάς να πείτε τις παρατηρήσεις σας, να συμπληρώσετε κάτι, κάτι ίσως το οποίο δεν έγινε κατανοητό ή κάτι το οποίο πρέπει περισσότερο να μείνουμε, να το συζητήσουμε. Το μικρόφωνο το έχει η αδελφή Αγγελική. Όποιος από τους γονείς θέλει να πει κάτι, ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Καλλιόπη, να την ακούσουμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Καλώς ανταμωθήκαμε. Εύχομαι να έχουμε καρπούς οι οικογένειες που ερχόμαστε εδώ, να γίνουμε καλύτεροι γονείς και καλύτεροι σύζυγοι, με λιγότερο εγωισμό. Αυτό νομίζω ότι κάνει κακό στη βάρκα. Να δίνουμε χώρο και στους άλλους που είναι δίπλα μας, είτε τα παιδιά μας είτε ο σύζυγος, ώστε να μην γίνεται αυτό το ότι τι θέλω εγώ, τι θέλει και ο άλλος. Εύχομαι σε όλους, σε όλα τα ζευγάρια να έχουν πνευματικό, να μην έχει μόνο η μητέρα ή μόνο ο άντρας, να έχουν και οι δύο, για να πάει καλά η βάρκα. Αυτά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Καλλιόπη. Όντως έτσι είναι. Όλα πρέπει να είναι κοινά και ο πνευματικός κοινός για να υπάρχει κοινή πορεία. Να, αυτό που τόνισες πολύ σωστά, η ταπείνωση αυτή είναι η οποία θα βοηθήσει να υπάρχει κοινή σύμπλευση, διότι ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος δηλητηριάζει τα πάντα. Ιδίως μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ζευγάρι, είναι το χειρότερο δηλητήριο, ο εγωισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ποιος ή ποια άλλη θέλει να πει κάτι. Ευχαρίστως.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Παντρευόμαστε. Αγαπάμε έναν άνθρωπο, ενθουσιαζόμαστε, χαιρόμαστε, φτάνουμε στο μυστήριο του γάμου και μετά από λίγο, κυρίως όταν έρχονται τα παιδιά και αρχίζουν οι δυσκολίες, καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, που νομίζαμε. Έχουμε πνευματικό κοινό και οι δύο, το συμβουλευόμαστε. Προσπαθούμε, ο καθένας από τη μεριά του, κάνει τον αγώνα του. Υπάρχει περίπτωση, είναι δυνατόν ποτέ κάποιος, ας πούμε εγώ, ο άνθρωπός μου να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ να γίνει? Εγώ θα ήθελα έναν άντρα τέλειο, γιατί όχι ότι εγώ είμαι τέλεια, όπως το θέλω εγώ και εκείνος, και εγώ να γίνω όπως θα με θέλει εκείνος. Θέλουμε να φτάσουμε στη θέωση όλη η οικογένεια, στην αγιότητα. Μπορώ εγώ να κάνω υπομονή 2, 3, 5 χρόνια, μια ζωή? Μπορεί εκείνος ο άνθρωπος να γίνει ποτέ αυτό που θέλω εγώ? Γιατί εγώ τα παντρεύτηκα και έφτασα στο μυστήριο του γάμου, νόμιζα ότι ταιριάζαμε απόλυτα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ την Αθηνά. Αυτό που θέλει ο ένας σύζυγος από τον άλλον είναι να γίνει όπως τον θέλει ο άλλος. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι πρέπει να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. και όχι να γίνει ο άλλος όπως τον θέλει ο Θεός, εμείς οι ίδιοι. Εάν γίνουμε εμείς οι ίδιοι όπως μας θέλει ο Θεός, τότε θα μας θέλει και ο συνάνθρωπός μας και ο σύζυγός μας. Άρα βάζουμε λάθος στόχο. Θέλουμε το σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας να γίνει έτσι όπως τη θέλαμε, έτσι όπως τον θέλαμε. Δεν γίνεται αυτό. Και αν είναι έτσι ακριβώς όπως τον θέλουμε, τότε πώς θα φανεί η ταπείνωσή μας? Αν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε, πώς θα δοκιμαστεί η αγάπη μας? Είπαμε ότι το στάδιο του γάμου είναι μια δοκιμασία. Δοκιμασία που θα δοκιμαστούν όλα αυτά. Αλλιώς, αν ήταν όλα ρόδινα και καλά, θα παίρναν τα μυαλά μας αέρα και θα νομίζουμε ότι ήμασταν άγιοι και καλοί. Και δεν θα το αποδίδαμε αυτό στο συνάνθρωπο, στο σύζυγο, να πούμε ότι έχω καλό σύζυγο. Θα λέγαμε εμείς είμαστε καλοί, γι' αυτό πάνε όλα καλά μέσα στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή θα ήταν πολύ κακό τελικά. Αυτό που επιτρέπει ο Θεός και αυτό που δίνει ο Θεός ως σύζυγο είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε όλοι μας για να σωθούμε. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Να δεχόμαστε το άλλο μέλος της συζυγίας ως τον άνθρωπο τον οποίο μας τον έφερε ο Θεός για να σωθούμε. Μέσα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την γη μας έφερε αυτόν τον άνθρωπο, διότι ξέρει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι που πραγματικά θα μας βοηθήσει στη σωτηρία μας. Το πώς θα μας βοηθήσει, εκεί είναι που πρέπει εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε όχι τι πρέπει να διορθώσει ο άλλος, αλλά το τι πρέπει να διορθώσουμε εμείς. Και όταν τα διορθώσουμε αυτά, τότε και θα καταλάβουμε για ποιο λόγο μας έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν και θα τον αγαπήσουμε πάρα πολύ και θα πούμε ναι, τελικά αυτός ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να παντρευτώ. Που μπορεί εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου να είπα μήπως δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά ναι, όντως αυτός ήταν. Ευχαριστώ. Ναι.
2: Τελικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το δώρο του Θεού σε μας.
0: Ναι, ακριβώς όπως είπαμε σε μια άλλη ομιλία. Ναι. Ναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε για να μην έχουμε λογισμούς. Γιατί αλλιώς έχουν τα ζευγάρια λογισμούς και λένε μήπως δεν έκανα τη σωστή επιλογή. Μήπως αν έπαιρνα κάποιον άλλον θα ήταν καλύτερα. Όχι, δεν θα ήταν καλύτερα. Το καλύτερο είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Αρκεί εμείς, εκεί που διαλέγουμε, την ώρα που διαλέγουμε ποιον θα παντρευτούμε, να λέμε Θεέ μου φώτισέ με. Να έχουμε βάλει το Θεό μέσα σε αυτήν τη διαδικασία επιλογής. Τότε όντως είναι δώρο του Θεού.
2: Άρα δεν είναι ο άνθρωπος που παντρευόμαστε, δεν είναι μόνο δική μας επιλογή.
0: Ναι,
2: είναι. Επιτρέπει και ο Θεός, βέβαια, να πάρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μας.
0: Είναι μυστήριο, γι' αυτό λέμε το μυστήριο του γάμου. Δεν είναι μόνο μυστήριο αυτό που γίνεται την ημέρα του γάμου. Γενικά, όλος ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Και είναι μυστήριο σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλη ερώτηση, ναι.
3: Την ευλογία σας, Πάτερ.
0: Το Κυρίο.
3: Σε αυτό το ταξίδι. Υπάρχουν μέρες που είναι δυσκολότερες. Πού μπορούμε να καταφύγουμε, γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε? Είναι ο πνευματικός?
0: Ναι. Λοιπόν, πού μπορούμε να καταφύγουμε?
3: Πρώτα απ' όλα, όπως...
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε πολύ καλή σχέση με το άλλο μέλος της συζυγίας. Να υπάρχει δηλαδή κοινή πορεία. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι στις άλλες βάρκες, όπως είπαμε, σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι σεβαστοί, άνθρωποι καλοί, άνθρωποι που μας αγαπούνε, επίσης στον ιερέα της ενορίας μας και κυρίως, όπως είπαμε, στον πνευματικό και στο τέλος, στον Χριστό. Αυτά όλα που είπαμε στην ομιλία είναι σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και όχι να τα χρησιμοποιούμε όταν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πάντοτε να τα έχουμε στο μυαλό μας και στην πορεία μας, ούτως ώστε στις δυσκολίες που θα έρθουν να μην τα ψάχνουμε τότε, αλλά να είναι ήδη κοντά μας και δίπλα μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευλογείτε.

0: εάν ο ένας από τους δύο δεν θεωρεί κάποια οικογένεια ότι είναι φιλική, τότε εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό της οικογενείας, το καλό της βάρκας ποιο είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να εμένουμε στην άποψη ότι εγώ ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλός και θα με βοηθήσει και το άλλο μέλος της συζυγίας να αντιδράει και να λέει όχι, αυτό δεν θα έρθει στο σπίτι, δεν θα πατήσει, δεν θέλω να τον βλέπω, και εμείς να επιμένουμε και να λέμε όχι, θα έρθει. Δηλαδή προέχει η ομόνοια και η αγάπη, και εάν κάνουμε προσευχή και όντως η άλλη βάρκα μπορεί να μας βοηθήσει, με την προσευχή μας θα φωτιστεί και ο σύζυγος να πει ναι, εντάξει, ας πλησιάσουμε αυτήν τη βάρκα. Αλλά όμως αυτό που προέχει είναι η ομόνοια μες στο ζευγάρι. Εάν το ένα μέλος διαφωνεί, τότε καλύτερα ας απομακρυνθούμε από την άλλη τη βάρκα, για να μην έχουμε δυσκολίες μέσα στο γάμο. Θα στείλει ο Θεός ίσως κάποιον άλλον άνθρωπο. Προέχει η κοινή, η συμπόρευση. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
1: σας. Εγώ, Πάτερ, ήθελα να... το είπατε πάρα πολύ ωραία με την ιστορία. Τυπώθηκε στο μυαλό μου και η ερώτηση θα γίνει, όπως το είπατε εσείς, σαν ιστορία. Τα παιδιά μεγαλώνουν μες στη βάρκα. Και τότε οι δύο συγκυβερνήτες χωρίζονται χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί το ένα το παιδί πάει στον μπαμπά, το άλλο στη μαμά, ζητάει κάτι. Και ποτέ δεν βρίσκονται οι δύο γονείς για να πάρουμε μια κοινή απόφαση, γιατί η πορεία της ζωής είχε στην απλή ερώτηση. Και έτσι πάνε στον μπαμπά, ο μπαμπάς μου είπε να το κάνω. Ή μου είπε να πάω. Εγώ λέω όχι. Και στο τέλος βρισκόμαστε οι γονείς να μαλώνουμε. Πώς θα το χειριστούμε? Δηλαδή, πολλές φορές πιάνω το μια... σκέφτομαι ότι θέλω να το συζητήσω με το σύζυγο, αλλά οι συγκυρίες στη ζωή, μέσα στην πορεία της ζωής και της οικογένειας, δεν έχουμε το χρόνο.
0: Ενάμως πρέπει να βρίσκουμε το χρόνο. Δεν πρέπει ποτέ να πάψουν οι σύζυγοι να έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δύο συγκυβερνήτες μιας βάρκας όμως. Εάν οι γονείς κάποια στιγμή πουν, α, ωραία, εγώ έχω τα παιδιά μαζί μου, άρα έχω πιο πολύ δύναμη μέσα στη βάρκα, άρα θα χαράξω εγώ πορεία μη δίνοντας σημασία σε αυτά που λέει η σύζυγος ή ο σύζυγος, τότε δημιουργούμε προβλήματα μέσα στη βάρκα. Αυτό το οποίο αποφασίζουν οι γονείς όταν ξεκινούν τη ζωή τους με το γάμο είναι να έχουν κοινή πορεία, να υπάρχει σύμπλευση, να υπάρχει ομόνοια. Τα παιδιά θα έρθουν, αλλά θα φύγουν από τη βάρκα, θα κάνουν τις δικές τους βάρκες. Οι γονείς θα μείνουν πάλι μαζί, μόνοι τους, στην ίδια βάρκα. Θα πρέπει να ξέρουν ότι μεταξύ τους πρέπει να βρίσκουν λύσεις, μεταξύ τους να τα συζητάνε όλα τα προβλήματα και όχι να παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους, άλλος τα μεν παιδιά, άλλος τα δε, και να υπάρχει έτσι διάσπαση μέσα στη βάρκα. Αυτό θα είναι κακό και για τους ίδιους, αλλά και για την ίδια τη βάρκα, δηλαδή για την οικογένεια. Εκεί πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν οι γονείς, διότι όταν έρχονται τα παιδιά, τότε πολλοί, ιδίως οι μητέρες, παίρνουν τα παιδιά με το μέρος τους και κάνουν μια δική τους ομάδα μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Πρέπει τα παιδιά να τα αφήσουν να μεγαλώσουν, να κάνουν τη δική τους τη ζωή, αλλά οι γονείς να είναι πάντοτε δεμένοι και μονιασμένοι και οι δύο μαζί να παίρνουν τις αποφάσεις για την πορεία της βάρκας.
2: Την ευχή σας, Πάτερ μου.
0: Την ευχή του Κυρίου.
2: Ήθελα να ρωτήσω, για να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη στον κυβερνήτη τον Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Να, εκεί είναι το μεγάλο το ερώτημα και το μεγάλο το στοίχημα. Όταν κάποιος είναι νέος και παντρεύεται, νομίζει ότι επειδή είναι νέος και δυνατός, ότι μπορεί όλα να τα καταφέρει και ούτε καν να σκεφτεί ότι θα χρειαστεί να βάλει το Θεό κυβερνήτη στη βάρκα του. Σιγά σιγά όμως, αν αυτό δεν το σκέφτονται οι άνθρωποι, ο Θεός βρίσκει τρόπους να το σκεφτούνε. Χτυπάει καμπανάκια, μας λέει, κοιτάξτε, εδώ είμαι, χρειάζεσαι τη βοήθειά μου. Αν δεν την έχετε, να τσουγκρίσετε μια φορά, τσουγκρίσετε δύο, τρεις. Προσέξτε, γιατί η βάρκα θα καταποντιστεί. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι

συνετός πριν σου κρίσει μια, δυο, τρεις φορές σε υφάλους, να σκεφτεί και να πει «εγώ δεν έχω πείρα, εγώ δεν είμαι ο πανέξυπνος να τα ξέρω όλα, ούτε έχω δυνάμεις. Μήπως μπορώ εγώ να σταματήσω τον αέρα και τα κύματα? Θα έρθουν αυτά όλα μέσα στη ζωή, μπορώ εγώ να τα σταματήσω?» Συνεπώς να είμαστε, όπως είπε ο Χριστός μας, φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να είμαστε φρόνιμοι, δηλαδή συνετοί, έξυπνοι άνθρωποι, να πούμε θα χρειαστούμε τον Χριστό, να τον έχουμε από τώρα μαζί μας, όχι όταν θα τον χρειαστούμε τότε να τον φωνάξουμε, από την αρχή να τον βάλουμε κυβερνήτη της βάρκας μας. Φρόνιμοι ως ιόφης, όπως τα φίδια είναι φρόνιμα, δηλαδή συνετά, έτσι να είμαστε και εμείς και ακέραιοι ως επεριστερέ, να είμαστε και ακέραιοι στο χαρακτήρα, καλοί άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν για να βάλουμε από την αρχή το Χριστό κυβερνήτη στη βάρκα μας.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Νικάνορος Παπανικολάου, πνευματικού της αδελφότητός μας, με θέμα το ταξίδι του γάμου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Κοντά σας και πάλι η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με τον πατέρα Νικάνορα. Πατέρα, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κύριου, αδελφή.
0: Για να συνεχίσουμε το θέμα μας μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικότερης, ας πω, ομάδα εκπομπών. Το θέμα μας, να υπενθυμίσουμε, είναι η προσφορά της γυναίκας στο χώρο της Εκκλησίας. Πάτερ, οι γυναίκες πολλές φορές οργανώνουν και εκδηλώσεις στην ενορία. Ποιο σκοπό έχουν τέτοιου είδους πνευματικές εκδηλώσεις?
1: Αδερφή Αγγελική, έτσι όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, το οτιδήποτε γίνεται μέσα στην ενορία γίνεται με την προτροπή και την έμπνευση και την καθοδήγηση του προϊσταμένου της ενορίας, που είναι ο ιερέας, ο εφημέριος της ενορίας, ο οποίος βρίσκει τους συνεργάτες του, οι οποίοι είτε είναι οι επίτροποι του ναού, είτε κυρίες του φιλοπτώχου, είτε άλλες κυρίες που ασχολούνται με διάφορους τομείς του έργου της ενορίας. Έτσι λοιπόν και σε όλο αυτό το έργο μιας δραστήριας ενορίας εντάσσονται και κάποιες πνευματικές εκδηλώσεις, η οργάνωση των οποίων είναι στα χέρια του ιερέως αλλά και των συνεργατών του. Σε αυτές τις πνευματικές εκδηλώσεις πολύ ενεργό ρόλο παίζουν οι γυναίκες, οι οποίες είναι κοντά στην ενορία και είναι συνεργάτες του ιερέα. Και αυτό βέβαια διότι τα χαρίσματα των γυναικών είναι πιο κοντά σε συνοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Και επειδή οι γυναίκες έχουν αυτό το πνεύμα της θυσίας, της προσφοράς, της αγάπης και βέβαια και της χαράς, την οποία αποκομίζει κανείς όταν συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις, γι' αυτό και οι γυναίκες πάρα πολλά προσφέρουν στον τομέα αυτό. Και όταν υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στον ιερέα και στις γυναίκες της ενορίας, που είναι συνήθως πιο κοντά στις δράσεις αυτές τις εκκλησιαστικές, τότε το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Οργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις, έρχονται ομιλητές, είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, δημιουργούνται εκδηλώσεις είτε εθνικές είτε θρησκευτικές σε διάφορες γιορτές, και έτσι αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν ένα τόνο δράση στην ενορία, ένα τόνο μιας ενεργούς ενορίας, και όλοι οι ενορίτες τις χαίρονται αφού συμμετέχουν σε αυτές, και η πνευματική ωφέλεια η οποία προκύπτει από αυτές τις εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλη. Και βέβαια βλέπουν οι ενορίτες ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο η Θεία Λειτουργία, μια ακολουθία και τίποτε άλλο, αλλά η Εκκλησία είναι κοντά στον άνθρωπο, στο να χαίρεται ο άνθρωπος, στο να μαθαίνει, στο να βλέπει κάτι διαφορετικό που δεν έβλεπε στην ενορία του, όταν έρχονται ομιλητές από έξω και μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Και όλα αυτά δημιουργούν μία άλλη προοπτική και μία άλλη θέση της ενορίας μέσα στην τοπική κοινωνία. Έτσι λοιπόν, όταν οργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις, καλλιεργείται η ενότητα των ανθρώπων, καλλιεργείται η γνώση, η πίστη, η χαρά της κοινότητας και των πιστών, και όλοι οι πιστοί έτσι χαίρονται την παρουσία τους μέσα στην ενορία.
0: Πώς μπορεί μια γυναίκα, πάτερ, να συμβάλλει σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Ναι, οι γυναίκες όπως είπαμε έχουν αυτά τα χαρίσματα τα οποία πολύ συμβαδίζουν με τέτοιες εκδηλώσεις, και τέτοια χαρίσματα να αναφέρουμε ότι είναι, ας πούμε, η δημιουργικότητα, που μια γυναίκα θέλει να δημιουργεί, θέλει να φτιάχνει, θέλει να προσφέρει στους ανθρώπους κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Γι' αυτό και τη βλέπουμε όταν είναι στο σπίτι της και το φαγητό που θα ετοιμάσει δεν είναι κάποιο στερεότυπο, αλλά προσπαθεί κάθε φορά κάτι διαφορετικό να κάνει, και το σπίτι της όταν το στολίζει πάντα θέλει κάτι να προσθέτει, κάτι διαφορετικό να βάλει, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η εναλλαγή η οποία φέρνει μια διαφορετική αίσθηση μέσα στο σπίτι. Αυτά τα χαρίσματα λοιπόν που έχει η γυναίκα τα χρησιμοποιεί και σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες θέλουν αυτό το πνεύμα της δημιουργικότητας, θέλουν το πνεύμα της εναλλαγής, το να είναι όλα όμορφα και τακτοποιημένα και με τάξη. Και σε όλα αυτά η γυναικεία φύση βοηθάει πολύ. Και έτσι λοιπόν όταν οι γυναίκες σε αυτό τον τομέα εισέρχονται και βοηθούν, τότε πολλοί βάζουν τη δική τους την πινελιά σε αυτά όλα και γίνονται όλα πολύ όμορφα και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτά χαίρονται. Επίσης η γυναίκα χαρακτηρίζεται από την αγάπη της για φιλοξενία και μάλιστα η φιλοξενία είναι μέσα στη φύση της γυναίκας να βοηθήσει, να φιλοξενήσει, να προσφέρει στον άνθρωπο. Και σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις βέβαια βασικό κομμάτι είναι και η φιλοξενία, όταν θα έρθουν δηλαδή οι ομιλητές, οι σύλλογοι από κάποια άλλη πόλη. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες θα πρωτοστατήσουν στη φιλοξενία, στα γεύματα που χρειάζονται, στην προσφορά ενός καφέ και όλα τα συναφή. Και βέβαια και στο ότι στους ανθρώπους που θα έρθουν από την ενορία και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην είναι ξένοι, αλλά όμως θέλουν να αισθανθούν αυτήν την χαρά ότι τους δέχονται οι άνθρωποι της Εκκλησίας με χαρά και όλο αυτό εντάσσεται σε αυτήν την διάθεση φιλοξενίας η οποία χαρακτηρίζει τις γυναίκες. Επίσης η γυναίκα θα κοιτάξει ακόμα και τη λεπτομέρεια, δεν θα της ξεφύγει και σε αυτές τις εκδηλώσεις χρειάζεται και η λεπτομέρεια. Χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν με το παραμικρό και όταν ασχολείται κανείς με το παραμικρό, με τη λεπτομέρεια, τότε το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό και πολύ επιτυχές. Γι' αυτό λοιπόν και οι γυναίκες που ασχολούνται με τέτοιες εκδηλώσεις, αφού θα κοιτάξουν και στη λεπτομέρειά τους να είναι όλα σωστά και τακτοποιημένα, γι' αυτό και οι εκδηλώσεις αυτές σίγουρα θα στεφθούν από επιτυχία. Επίσης οι γυναίκες είναι αυτές που δίνουν ζωή, χαρά σε οτιδήποτε, οπουδήποτε συμμετέχουν και έτσι λοιπόν και στις εκδηλώσεις αυτές όταν πρωτοστατούν οι γυναίκες δίνουν αυτήν τη ζωντάνια, αυτήν την χαρά, αυτό το χαμόγελο και όταν όσοι μετά πάνε να παρακολουθήσουν αυτές τις εκδηλώσεις αλλά και όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις βλέποντας αυτήν την χαρούμενη ατμόσφαιρα, τη γλυκιά ατμόσφαιρα, την ειρηνική ατμόσφαιρα, χαίρονται και συμμετέχουν σε αυτές με χαρά και προσμένουν κάθε φορά πότε θα γίνει η επόμενη εκδήλωση.
0: Πάτερ, να μας δώσετε έτσι κάποια παραδείγματα εκδηλώσεων, γιατί σίγουρα όλοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει μια ενορία.
1: Πάρα πολλά μπορεί να κάνει μια ενορία, πάρα πολλών ειδών εκδηλώσεις. Ας πούμε, καταρχάς μπορεί να οργανώσει μια εκδήλωση πνευματικής ομιλίας, δηλαδή να καλέσει κάποιον κληρικό ή κάποιον λαϊκό θεολόγο ή κάποιας άλλης επιστήμης που ο οποίος να μιλήσει, να προσφέρει τις γνώσεις του στους ενορίτες που θα έρθουν να τον παρακολουθήσουν και αυτές οι ομιλίες βέβαια μπορούν να συνδυαστούν και με κάποιες μικρές άλλες εκδηλώσεις, είτε κάποια μουσική εκδήλωση με παραδοσιακά τραγούδια ή με βυζαντινούς ύμνους, είτε ένα μικρό θεατράκι, είτε οτιδήποτε. Πάρα πολλά μπορούν να πλαισιώσουν αυτήν την ομιλία, ούτως ώστε να μην είναι μία ξερή ομιλία θα λέγαμε, αλλά μία πολύ όμορφη εκδήλωση. Επίσης, άλλες εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φιλανθρωπικού τύπου εκδηλώσεις, τα λεγόμενα παζάρια, στα οποία συμμετέχουν οι άνθρωποι, πηγαίνουν εκεί να είτε να γευματίσουν είτε να πάρουν ένα απογευματινό και τα χρήματα τα οποία μαζεύονται πηγαίνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για την ανακούφιση των πτωχών και ενδεών αδελφών μας. Επίσης πολλές παιδικές γιορτές, είτε σε εθνικές εορτές είτε σε θρησκευτικές εορτές, δηλαδή γιορτές με παιδάκια τα οποία θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με κάποιο θεατρικό, με κάποια τραγουδάκια με κάποια ποιηματάκια. Όλα αυτά δίνουν μεγάλη χαρά στους ανθρώπους κάθε φορά που πηγαίνουν οι άνθρωποι να δουν τα παιδιά τους ή τα εγγονάκια τους ή τα νηψάκια τους να κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Χαίρονται πάρα πολύ, συμμετέχουν σε αυτές και με τον τρόπο αυτόν η κάθε ενορία περνάει αυτά τα όμορφα μηνύματα, τα μηνύματα της φιλοπατρίας, τα μηνύματα της ευλαβίας και της ευσέβειας προς το Θεό και προς τις γιορτές μας, προς τους Αγίους μας. Είναι όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικές, μπορεί και αθλητικές. Ένα σωρό εκδηλώσεις μπορεί να οργανώσει κάθε ενορία αναλόγως με την έμπνευση που έχει ο ιερέας στη διάθεσή του, αλλά και την έμπνευση και τη διάθεση των συνεργατών του ιερέα, που στην περίπτωση που γυναίκες είναι αυτές οι συνεργάτιδες που αναλαμβάνουν τέτοιες εκδηλώσεις, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στους ενορίτες και γενικότερα στην τοπική κοινωνία, και όλη αυτή η προσφορά να είναι μια πνευματική προσφορά που ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων και οι άνθρωποι ξεκολλούν από τα υλικά και πηγαίνουν προς τα πνευματικά.
0: Πάτερ, μια γυναίκα προσφέρει και χρόνο και κόπο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η ίδια έχει κάτι να αποκομίσει, και όταν λέω να αποκομίσει, όχι κάτι το υλικό, αλλά υπάρχει έτσι ένα κέρδος πνευματικό για μια γυναίκα που θα συμμετέχει σε αυτά.
1: Πάντοτε όταν δίνουμε στο Θεό κάτι, αυτός μας το ανταποδίδει πολλαπλάσια. Αυτό γίνεται και για το παραμικρό. Οτιδήποτε προσφέρουμε στο Θεό και οτιδήποτε προσφέρουμε προς τον συνάνθρωπο, πάλι ο Θεός θα μας το ανταποδώσει. Είναι λάθος να περιμένουμε να μας το ανταποδώσουν οι άνθρωποι. Δηλαδή όταν μια γυναίκα θα προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της, θα βοηθήσει στο να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, δεν είναι πρέπον και σωστό να περιμένει κάποια υλική ανταμοιβή. Και είναι καλό για την ίδια να μην περιμένει ούτε το ευχαριστώ. Το ευχαριστώ βέβαια που θα το πει και ο ιερέας και οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση, θα το πούν με χαρά. Αλλά όμως η γυναίκα δεν πρέπει να το κάνει γι' αυτό, περιμένοντας κάποια ανταπόδοση. Η ανταπόδοση έρχεται μόνο από το Θεό, από εκεί πρέπει να έρθει. Και η ανταπόδοση καλό είναι να μην έρθει εδώ στη γη, αλλά να έρθει στον ουρανό. Ο καλός Θεός μας κανέναν δεν αδικεί, κανέναν δεν θα στερήσει αυτής της ανταποδόσεως, όταν ο άνθρωπος το οτιδήποτε κάνει, το κάνει με χαρά και μέσα από την ψυχή του. Έτσι λοιπόν και οι γυναίκες αυτές οι οποίες βοηθούν σε αυτό το έργο και προσφέρουν και χρόνο και κόπο πολύ, και πολλές φορές αφήνουν την προσωπική του ζωή, τις δικές τους τις δουλειές, και αναλώνονται με πολύ χαρά σε αυτές την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τότε ο Θεός σίγουρα αυτό θα το ανταποδώσει. Και βέβαια όταν οι εκδηλώσεις αυτές, αφού γίνονται μέσα στην ενορία, αφού γίνονται με προσευχή, έχουν αυτό το, τη μαρτυρία της πίστεως, τότε ο Θεός είναι ο εγγυητής ότι θα δώσει αυτήν την μεγάλη ευλογία στην κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας, να είναι ο Θεός αυτός ο οποίος θα ευλογεί τα έργα μας. Και βέβαια εμείς οι χριστιανοί έχουμε την πεποίθηση ότι στην ουράνια βασιλεία, την οποία θα χαρίσει ο Θεός σε όλους τους δικαίους και τους Αγίους, σε αυτήν την ουράνια βασιλεία θέλουμε και όλοι εμείς να εισέλθουμε, και αυτό θα είναι η καλύτερη ανταπόδοση, αυτό που περιμένει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος προσφέρει κόπο και χρόνο για το Θεό. Περιμένει και θέλει και ποθεί την ουράνια βασιλεία, την οποία ο Θεός θα χαρίσει σε κάθε έναν ο οποίος προσφέρει αφιδόλευτα.
0: Πατέρα, είναι και η χαρά της επικοινωνίας με όλα αυτά που, με τις εκδηλώσεις που θα κάνουν, ας πω, και θα επικοινωνήσουν οι ενορίτες και γίνονται μια οικογένεια. Όπως θυμάμαι, είδαμε στα οδηπορικά στην Αμερική, που στο εξωτερικό ίσως είναι λίγο πιο θερμοί οι άνθρωποι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εκεί όντως η ενορία ήταν μια μεγάλη οικογένεια και κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα, είχαν ένα πλήθος εκδηλώσεων στο οποίο μαζεύονταν, πρόσφεραν οι γυναίκες, είτε μαγειρεύοντας, είτε καθαρίζοντας, είτε κάνοντας οτιδήποτε άλλο. Και ήταν έτσι πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν εδώ στην Ελλάδα έχουμε τόση πολύ οργάνωση.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει οργάνωση σε κάποιες ενορίες και αυτές οι ενορίες πρέπει να γίνουν πρότυπα και για όλες τις υπόλοιπες. Είναι πολύ όμορφο πράγμα στις ενορίες να γίνεται τέτοιο έργο με την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Πάρα πολλά μπορεί να κάνει μία ενορία. Ο ιερέας έχει στα χέρια του μία δύναμη και αυτή η δύναμη είναι από το Θεό. Δύναμη αυτό το οποίο θα σκεφτεί όταν είναι καλό να μπορεί να το πραγματοποιήσει με τη συνεργασία των ενωρητών του. Αν τους εμπνεύσει και αυτούς σε όλα αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του, αν τους καθοδηγήσει, αν είναι το πρότυπό τους, τότε και οι ενωρίτες θα τον ακολουθήσουν και θα γίνει ένα έργο το οποίο θα το θαυμάζουν οι άνθρωποι. Και αυτό το έργο θα είναι μοναδικό, έργο πνευματικό, έργο το οποίο θα έχει μια μεγάλη αξία μέσα στην τοπική κοινωνία. Γι' αυτό και κάθε ιερέας θα πρέπει να φροντίζει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, όποιες μπορεί η κάθε ενορία, γιατί άλλες ενορίες είναι πιο μικρές, πιο φτωχές, με λιγότερο κόσμο, με λιγότερες δυνατότητες, άλλες ενορίες με πιο μεγάλες δυνατότητες. Πάντα όμως, ακόμα και μικρές εκδηλώσεις και μικρά πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος ιερέας. Και να ξέρουμε ότι αυτός ο κόπος και αυτή η προσφορά δεν πάει χαμένη. Ο Θεός έτσι φέρνει τα πράγματα ούτως ώστε να αποκομίζει πάρα πολλά και ο ιερέας και οι γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις στην διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, και αυτή είναι η χαρά η οποία πλημμυρίζει τις ψυχές τους, δεν αντικαθίσταται από καμία άλλη χαρά. Ο άνθρωπος χαίρεται όταν προσφέρει, όταν δίνει. Ξέρει ότι η χαρά του να δίνει κανείς είναι δώρο Θεού. Ενώ μας φαίνεται αυτό παράξενο, πώς είναι δυνατόν κάποιος να χαίρεται όταν δίνει. Με το μικρό μας το μυαλό νομίζουμε ότι ο άνθρωπος χαίρεται όταν παίρνει. Αυτό που χαίρεται όταν παίρνει είναι μικρό και μένει για λίγο όταν δίνει κάποιος ένα δώρο στο συνάνθρωπό του. Όταν όμως ο άνθρωπος αντί να παίρνει δίνει, τότε η χαρά του είναι ακόμα πιο μεγάλη. Και έτσι λοιπόν όταν και ο ιερέας και οι γυναίκες αυτές που αναφέραμε που είναι συνεργάτες του ιερέα οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, ουσιαστικά δίνουν από τον κόπο τους, από τον χρόνο τους, από τη δική τους την καλοπέραση κόβουν, ούτως ώστε να δώσουν στους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν η ψυχή τους γεμίζει χαρά. Αυτή είναι η κοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους που επιτυγχάνεται με τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι μια ευλογημένη κοινωνία, επικοινωνία, αδελφοσύνη, η οποία δίνει στον άνθρωπο φτερά και χαίρεται ο άνθρωπος όταν επικοινωνεί με τους άλλους τους συνανθρώπους του. Και βέβαια αυτές οι εκδηλώσεις προσφέρουν και πολλές εμπειρίες και κυρίως την εμπειρία της προσφοράς, της προσφοράς αυτής έτσι όπως την αναφέραμε, και νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν τον κάθε άνθρωπο να στέκεται στην αληθινή του θέση, η οποία είναι η αγάπη. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει δείχνει την αγάπη του, όταν ο άνθρωπος οργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις δείχνει ότι θέλει και οι συνάνθρωποι του και ο ίδιος βέβαια να μάθει πιο πολλά, να γνωρίσει, να χαρεί μέσα στην ενορία η οποία μπορεί και προσφέρει τέτοιες πνευματικές εκδηλώσεις που δίνουν ιδιαίτερη χαρά και ευλογία στον κάθε πιστό που συμμετέχει.
0: Μακάρι Πάτερ να υπάρχουν τέτοιες, να υπάρχει τέτοια οργάνωση στις ενορίες και οι γυναίκες να έχουν το χρόνο και τη διάθεση να πλαισιώνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον ιερέα, να τις δημιουργούν και να αυξάνει έτσι και οι άνθρωποι που πηγαίνουν και στις ακολουθίες και στις εκδηλώσεις, ώστε να γίνονται μια οικογένεια, μια ευλογημένη οικογένεια. Την ευχή σας να έχουμε, Πάτερ, κλείνουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μας φίλοι, θα συνεχίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τι ονομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγερά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησες στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδουλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκενθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες ήμα εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν τος εντορέσω οδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξον. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξον με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου του λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξεδούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέσι σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμις ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Νήστιτε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και εμείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: Ως μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσος ημών των αμαρτωλών, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμω γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλμίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Υπέρ
0: των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Σημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου, ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμος σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτες ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέο τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμη, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου, οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις συντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας ας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπιο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ο νόμος σας οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Αμήν. Άβυσον ημίν δογμάτων θεολογίας, έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρους, τα σαιρέσεις κατακλείζουσαν μακάρια και το πίμνιον αλόβητον τρικυμίες διασώζουσαν, τον περάτων γάρ, όσια υπάρχει καθηγητής, ως τα θεία σαφών.
1: Ως τα θεία σαφών.
0: Τη ενάτη του αυτομηνός, μνήμη του εναγής πατρόσιμών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Κυρίλων υμνό του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Αϊπαρθένου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Επί Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν

αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ηθανίες ημών και το όρματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγγέστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσεις εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πείρας ημών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Αιγυπτίου το σημείν έπρεπε να αρχιέρευς, όσιος άκακος αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, όσου και έχει καθημέραν ανάγκη ως πενή αρχιερείς, πρώτερον υπέρ των ιδιών αμαρτίων.

0: Αμήν. Στερεώσε Κυρίως ο Θεός των Αγίων και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγή από το Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την Κυριωτέρα του Χερουβήμ και δόξαστερα συγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγοντα ακούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι και Ρήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, Οικεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. Ήρθε και πάλι η ώρα για την ιστορική σας ενημέρωση.
1: Ιουνίου 68 μετά Χριστόν. Αυτοκτονεί ο Ρωμαίος Αυτοκράτορ Νέρον, επειδή οι Πρετοριανοί και οι Σύγκλητος τον ανακήρυξαν δημόσιο εχθρό. Προηγουμένως είχαν επαναστατήσει οι λεγεώνες της Αφρικής, Ισπανίας, Γαλατίας και τελευταίες οι λεγεώνες της Ρώμης.
0: Ιουνίου 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Ο Κλέμενς φον Μέτερνιχ προσπαθεί να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό.
1: Ιουνίου 1822 παραδίνονται στους Έλληνες επαναστάτες οι Τούρκοι που είχαν οχυρωθεί στην Ακρόπολη.
0: Ιουνίου 1920 αρχίζει η νικηφόρα προέλαση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία.
1: Ιουνίου 1931 ο Ντόναλντ Ντακ κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη. Πρόκειται για το διάσημο καρτούν του Walt Disney.
0: Ιουνίου 1958 με επιστολή του στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο, ο Άγγλος κυβερνήτης Σερ Χιου Φουτ εκθέτει το περιεχόμενο βρετανικού σχεδίου για τη λύση του Κυπριακού.
1: Ιουνίου 1959 καθελκύεται το πρώτο πυρηνικό υποβρύχιο Γεώργιος Ουάσιγκτον με βαλιστικά βλήματα.
0: Φίλοι μας, φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος και τούτης της εκπομπής. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 9 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, των Αγίων Πέντε Παρθένων, Θέκλας, Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας και Εναθά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλεξάνδρου, Επισκόπου Προύσης, του Αγίου Μάρτυρος Ανανίου, του Οσίου Κύρου, των Τριών Παρθενομαρτύρων των Αποχείου και του Οσίου Κυρίλου του Θαυματουργού, Ρώσου. Μία από τις μεγάλες μορφές της αρχαίας Εκκλησίας, με επίδραση αποφασιστική στον εκκλησιαστικό βίο και την χριστιανική διδασκαλία, είναι ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Γνωστός ιδιαιτέρως για τους αντιαιρετικούς του αγώνες, στάθηκε για την αίρεση του Νεστορίου ότι ο Μέγας Αθανάσιος για τον αριανισμό. Έτσι γίνεται σαφές πως μεγάλο μέρος της προσφοράς του καλύπτεται από το αντιαιρετικό του έργο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και τη λαμπρή του εκπαίδευση, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Κύριλλος ασκήτευσε επί ολόκληρη πενταετία στην Ιτρία υπό την καθοδήγηση του σοφού Σεραπείωνος. Ήταν τα χρόνια της ετοιμασίας για το μεγάλο έργο που θα ανελάμβανε και θα επιτελούσε ο κατόπιν αγωνιστής αυτός ιεράρχης. Πιθανόν φαίνεται να εμόνασε για ένα χρονικό διάστημα και στο Πηλούσιο, από όπου επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. Έτσι αφήνεται να νοηθεί από μία επιστολή του Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου προς αυτόν. Το βέβαιο είναι πως ο μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρίας έτρεφε βαθύ σεβασμό προς τον Ισίδωρο, τον οποίο αποκαλούσε με σεβασμό πατέρα του, δεχόταν δε με ταπείνωση τις συχνές επιτιμήσεις του και επίθετο στις συμβουλές του. Λιγότερο γνωστός είναι ο Κύριλλος για το κοινωνικό του έργο, το οποίο όμως είναι σημαντικό. Οργάνωσε κατά τρόπο άριστο την νοσοκομιακή περίθαλψη και συγκρότησε πολυπληθές τάγμα νοσοκόμων των λεγόμενων επιτοπίως παραβολάνων. Οργάνωσε ακόμη την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη μέχρι του σημείου ώστε πλοία που ανήκαν στην Εκκλησία μετέφεραν το σιτάρι δια του Νείλου ποταμού στην Αλεξάνδρεια και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη και αλλού. Νοσοκόμοι, ναύτια και λαός ήταν απολύτως αφοσιωμένοι στον Πατριάρχη τους, γεγονός που του προσέδιδε τέτοιο κύρος ώστε να εποπτεύει και επί του έργου των πολιτικών αρχών. Έτσι, η έδρα της Αλεξανδρίας προσέφερε ευρύ πεδίο δράσεως για έναν ιεράρχη της Μορφώσεως και του Κύρους του Κυρίλου. Όμως ο υπερβολικός του ζήλος, η ισχυρογνωμοσύνη και η ορμητικότης του χαρακτήρος του τον οδηγούσαν κάποτε σε ακραίες ή εσφαλμένες ενέργειες, γεγονός που έκανε τον Ισίδωρο, τον ερημίτη σύμβουλό του, να προσπαθεί να το συγκρατεί και να του γράφει πως ως ιερεύς βασιλευόμενος υπό των θεσμών πρέπει να είναι κανόν άφθονγκος. Ας γνωρίσουμε αυτό τον θεληματικό ιεράρχη που τιμούμε σήμερα, τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας.

Ο Άγιος Κύριλλος γεννήθηκε περί το 375 μετά Χριστό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ευγενείς, ο δε πατέρας του ήταν αδελφός του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Θεοφύλου. Απέκτησε καλή θεολογική μόρφωση και παρακολούθησε τα μαθήματα των τότε ελληνικών σχολών. Έτσι, καθώς σημειώνει ο βιογράφος του, ήταν πεπαιδευμένος εις όλη την έξω σοφίαν, όσον και εις την έσω, σχολάζον πάντοτε εις την ανάγνωση και μελέτη των θείων γραφών. Έτσι κοσμημένος με γνώση και αρετή, νωρίς μπήκε στις τάξεις του κλήρου και χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Θείο του Αρχιδιάκονος. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχου Θεοφύλου, εξελέγει ομοφόνος ψήφο κλήρου και λαού Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Ήταν 15 Οκτωβρίου του 412. Ολόκληρη σχεδόν η αρχιερατεία του Κυρίλου ήταν συνδεδεμένη με τους αγώνες του εναντίον των αιρετικών και των σχισματικών και πρώτα-πρώτα πολέμησε τις εσφαλμένες θεολογικές αντιλήψεις των λεγόμενων Νοβατιανών. Αρχηγός τους ήταν κάποιος ιερεύς Νοβάτος λεγόμενος, ο οποίος ζούσε στη Ρώμη επί Αυτοκράτορος Δεκίου. Οι Νοβατιανοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους καθαρούς και δικαίους, εξωτερεί και βανδέ αυτοί τους την καθαρότητα, φορώντας λευκά ενδύματα. Διεκήρυταν πως όποιος μετά το βάπτισμα πέσει σε θανάσιμο αμάρτημα, αυτός δεν έχει θέση στην Εκκλησία, εκτός εάν επαναβαπτιστεί. Θεωρούσαν μοιχεία τον δεύτερο γάμο και αρνιόταν να δεχθούν στους κόλπους της χριστιανικής κοινότητος όσους επιδιωγμών είχαν αρνηθεί τον Χριστό και επέστρεφαν τώρα μετανοούντες. Έτσι ο Νοβάτος διεχώρισε τη θέση του από την Εκκλησία και αφού απέκτησε οπαδούς προκάλεσε αίρεση και σχίσμα που αφού συνετάραξε την Εκκλησία της Ρώμης έφτασε και στην Αλεξάνδρεια. Εδώ όμως αντιμετώπισαν τη στεναρά αντίσταση του Πατριάρχου Κυρίλου, ο οποίος τους εξεδίωξε μαζί με τον επίσκοπό τους Θεόπεμπτο. Ο Πατριάρχης Κύριλλος αναγκάστηκε να ασχοληθεί και με προβλήματα που δημιούργησαν ο σοβινισμός και η μυσαλλοδοξία των Εβραίων της πόλεως. Αυτοί σε ευνηδιαστική νυχτερινή επίθεσή τους κατά χριστιανών, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι στο ναό που έκτισε ο Άγιος Αλέξανδρος, σκότωσαν πολλούς. Άλλους με ξύφι, άλλους διατρυπούσαν με ακόντια, άλλους έσφαζαν με μαχαίρια και με ό,τι μπορούσε ο καθένας. Ο Πατριάρχης ζήτησε από τον έπαρχο Ορέστη να λάβει μέτρα κατά των Εβραίων για τα αιματηρά γεγονότα που προεκάλεσαν. Ο έπαρχος όμως διέκειτο φιλικός προς τους Εβραίους και τους υπερίσπισε και σε αυτή την περίπτωση. Ο Πατριάρχης έκαμε γνωστή τη στάση του επάρχου και θερμόαιμοι χριστιανοί, πιεζόμενοι ίσως και από το αίσθημα ότι αδικήθηκαν από τον έπαρχο Ορέστη, επετέθησαν κατά των Εβραίων, προξένησαν ζημιές σε κατοικίες τους και κατέστρεψαν τη συναγωγή τους. Πολλοί για τα γεγονότα αυτά επέριψαν ευθύνη στον Πατριάρχη. Πρέπει όμως να πούμε πως οι Ιουδαίοι είχαν πολλούς λογαριασμούς με τους Ορθοδόξους λόγω της εχθρότητός τους εναντίον των χριστιανών και προκαλούσαν και υπεδάβριζαν με τη συμπεριφορά τους το μένους και την εκδικητικότητα των Ορθοδόξων. Και όλοι γνωρίζουμε πως σε τέτοιες περιστάσεις δεν είναι ανάγκη να υποκινηθούν οι αδικούμενοι από κάποιον, αλλά καταλήγουν στην αυτοδικία κατά τρόπο φυσικό. Την αρχιερατική όμως ιστορία του Κυρίλου έγραψε κυρίως ο αγώνας του εναντίον του νεστοριανισμού ή του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστόριος, αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολεως από τον Απρίλιο του 428, δημιούργησε ο ίδιος την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Αρνιόταν δηλαδή την καθυπόσταση ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων, της θείας και της ανθρωπίνης. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και την πίστη της Εκκλησίας, στον Ιησού Χριστό έχουν ενωθεί η θεία και η ανθρωπίνη φύσης, έτσι ώστε να είναι πραγματικός Θεός και πραγματικός άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος. Σε αυτή τη θεανδρική του υπόσταση στηρίζεται ολόκληρο το απολυτρωτικό του έργο. Όμως ο Νεστόριος ξεχώριζε πολύ τις δύο φύσεις. Έλεγε ότι η Παναγία γέννησε τον άνθρωπο Χριστό, με τον οποίο ενώθηκε αργότερα ο Θείος Λόγος. Γι' αυτό, υπεστήριζε, πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος η Παναγία και όχι Θεοτόκος. Η ένωση των δύο φύσεων ήταν εξωτερική.
αλλά έτσι και το απολυτρωτικό έργο του Χριστού απέβαινε αμφίβολο. Ο Πατριάρχης Κύριλλος, ο οποίος ήταν τέλειος κάτοχος του θέματος, έγραψε αναιρετική τις δοξασίες του επιστολή στον Εστόριο, εφιστώντας του την προσοχή να μην δημιουργήσει σκάνδαλο οικουμενικό. Ο Νεστόριος αγνόησε τη σύσταση του Κυρίλου και αυτός κοινοποίησε την επιστολή του προς τους μοναχούς της Αιγύπτου και έστειλε αντίγραφο και στην πατριαρχική έδρα του Νεστορίου στην Κωνσταντινούπολη. Ο Νεστόριος επέμενε στις αιρετικές δοξασίες του και τότε μαζί με τον Κύριλο γνωστοποίησαν το πρόβλημα στον Πάπα Ρώμης Κελεστίνο. Αυτός τον Αύγουστο του 430 συνεκάλεσε στη Ρώμη σύνοδο και κατεδίκασε τη διδασκαλία του Νεστορίου, ενώ σύνοδος υπό τον Κύριλο στην Αλεξάνδρεια διετύπωσε σε 12 αναθεματισμούς τις διδασκαλίες που έπρεπε να αποκηρύξει ο Νεστόριος. Τελικώς συνεκλήθη η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο στις 7 Ιουνίου του 431, η οποία κατεδίκασε και την αίρεση και τον αιρεσιάρχη. Όμως ο Αντιοχίας Ιωάννης και οι επίσκοποι του, οι οποίοι έφτασαν στην Έφεσο με προγραμματισμένη καθυστέρηση 20 ημερών, με τη συνένεση των βασιλικών επιτρόπων φίλων του Νεστορίου, συνήλθαν σε δική του σύνοδο και αφόρησαν όλα τα μέλη της Ορθοδόξου Συνόδου της Εφέσου και καθήρισαν τον Κύριλο και τον Εφέσου μέμνονα. Ύστερα μάλιστα από μεροληπτική έκθεση των βασιλικών επιτρόπων με διάταγμα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, φυλακίστηκαν οι δύο καθαιρεθέντες επίσκοποι. Με επέμβαση όμως της ευσεβούς βασιλίσσης Πουλχερίας, ο αυτοκράτορας δέχθηκε αντιπροσώπους και των δύο μερίδων στη Χαλκιδόνα και απεδέχθη τις αφηγήσεις των Ορθοδόξων. Έτσι έγινε η επικύρωση των πράξεων της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και ύστερα από τρίμηνη φυλάκιση αποφυλακίστηκαν και ο Κύριλλος με το Μέμνονα. Τότε ο Κύριλλος επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, ενώ λίγο αργότερα, κατόπιν εξηγήσεων και συνεννοήσεων, δέχθηκε τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και ημερής του Ιωάννου Αντιοχίας. Τότε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας του έστειλε την υπαριθμό 39 επιστολή, η οποία και απεκλήθη σύμβολον της Εφέσου. Επί έτη ακόμη αγωνίστηκε ο Κύριλλος με συγγραφές και επιστολές, αλλά και προσωπικός, για την διαφώτιση του θέματος και την δικαίωση της στάσεώς του. Παρά τον πεισματώδη χαρακτήρα του σε θέματα αληθείας της πίστεως, ο Πατριάρχης Κύριλλος επέδειξε αξιοθαύμαστο πνεύμα μετριοπαθίας χάριν της ειρηνεύσεως της Εκκλησίας. Επανειλημμένος προέβησε ερμηνεία και αποσαφήνιση εκφράσεων των συγγραμμάτων του για να γίνει δεκτή η δογματική αλήθεια που υπερίσπιζε από μέρους των αντιπροσώπων της Εκκλησίας της Αντιοχίας. Το ίδιο διαλλακτικό πνεύμα επέδειξε και ο Αντιοχίας Ιωάννης, καταδικάζοντας τις αιρετικές δοξασίες του Νεστορίου. Περιχαρείς ο Κύριλλος γιατί η κοινή αποδοχή της αληθείας από μέρους των κατατόπους εκκλησιών αποκαθιστούσε την ειρήνη και την μεταξύ τους κοινωνία, έγραψε χαρμόσυνη επιστολή στον αντίπαλό του Ιωάννη. Σε αυτήν παρετίθεται το σύμβολο το οποίο έγινε από κοινού αποδεκτό και ετέθη ως βάση συνδιαλλαγής, άρχιζε δε ως εξής. «Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη. Λέλητε γάρ το μεσότυχον του φραγμού και πέπαυτε το λοιπούν και διχονίας απάσης ανήρητε τρόπος». Αυτό ήταν και το τέλος της έρηδος. Το έργο του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ύστερα από τόσους αγώνες, είχε φτάσει σε αίσιο τέλος. Τώρα μπορούσε να αναπαυθεί και ο αγωνιστής ιεράρχης. Εκοιμήθη πράγματι στις 27 Ιουνίου του 444, ύστερα από αρχιερατεία 32 ετών. Η μνήμη του ετελεί το άλλοτε την ημέρα της κοιμήσεώς του, σήμερα δε η Εκκλησία τον τιμά στις 9 Ιουνίου και μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου. Όρισε δηλαδή κοινή μνήμη, θέλοντας να αδελφώσει έτσι τους δύο μεγάλους αρχιεπισκόπους της Αλεξανδρίας, τον πρωταγωνιστή του αγώνος κατά του αριανισμού και τον πρωταγωνιστή του αγώνος κατά του νεστοριανισμού, τον Μέγα Αθανάσιο και τον Άγιο Κύριλλο.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος υπήρξε συγχρόνως και πολυγραφότατος ιεράρχης. Τα συγγράμματά του είναι ερμηνευτικά, απολογητικά, δογματικοπολεμικά και επιστολές. Πριν από την Νεστοριανική έρηδα έγραψε ερμηνευτικά. Όταν όμως χρειάστηκε να αγωνιστεί κατά της αιρέσεως, τότε τον ίδιο αγώνα υπηρέτησε και υπένα του. Έγραψε τα δογματικά του συγγράμματα. Η ερμηνεία των γραφών απετέλησε την κύρια ενασχόληση του Κυρίλλου μέχρι το 428. Τα ερμηνευτικά του συγγράμματα, στην έκταση που σώζονται, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικής του παραγωγής. Θεωρούσε την Αγία Γραφή πηγή του λόγου της σωτηρίας που χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο και έβλεπε τους προφήτες, τους Ευαγγελιστάς και τους Αποστόλους ως πηγές που από τον ουρανό αρδεύουν τον κόσμο με τον σωτήριο λόγο τους και κατεφραίνουν τη γη. Διασώζονται πλήρως η ερμηνεία του στον προφήτη Ισαΐα και στους 12 μικρούς προφήτες. Αξιολογότερο ερμηνευτικό του έργο θεωρείται η ερμηνεία του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Για να αναιρέσει έργο του Αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου με τίτλο «Κατά των Γαλιλαίων», δηλαδή κατά των Χριστιανών, έγραψε απολογητική ανέρεση με τίτλο «Υπέρ της των Χριστιανών Ευαγούς Θρησκείας προς τον Εναθέης Ιουλιανών». Από τα πολλά του συγγράμματα κατά του Νεστοριανισμού, τρεις προσφωνητικοί λόγοι περί της ορθής πίστεως εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ο πρώτος απευθύνεται προς τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο και οι άλλοι δύο στη σύζυγό του και την αδελφή του. Ο Πατριάρχης Κύριλλος έγραψε ακόμη και σύντομο διάλογο περί Αγίαστε και Ομοουσίου Τριάδος, ενώ από τις ομιλίες του περίφημη είναι αυτή την οποία εξεφώνησε στην Έφεσο με τίτλο «Προς την Αγίαν Μαρίαν». Η ομιλία αυτή αποτελεί τον πιο υπέροχο ύμνο της εκκλησιαστικής αρχαιότητος προς την Θεοτόκο. Για τον ζήλο του υπέρ της αληθείας της πίστεως και την εγγένη προσφορά του στην Ορθόδοξο πίστη, ο Αναστάσιος ο Σιναήτης ονομάζει τον Άγιο Κύριλλο «Σφραγίδα των Πατέρων» και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος τον απεκάλεσε «Συνήγορον της ορθής και αμωμήτου πίστεως». Και η Εκκλησία μας τον κατέταξε στον χορό των Αγίων Ιεραρχών της και επαξίως του ψάλι. Τα στον αιρέσεων πλοκάς διαρρήξας, εν τη δυνάμει του Χριστού θείης λόγης, την Εκκλησίαν Κύριλε επλούτησας, πάντα τα ζυζάνια νεστορίου εκόψας. Όθεν και παρίστασε συναγγέλων χωρίες, Χριστό πρεσβεύων μάκαρ εκτενός, πάσιμπτεσμάτων δωρήσας θεάφεσιν.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4:12. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, το εργαζομένο μισθό σου λογίζεται κατά χάριν, αλλά κατά οφείλημα. Το δε μη εργαζομένο, πιστεύοντι δε επί τον δικαιούντα τον ασεβή, λογίζεται η πίστη αυτού εις δικαιοσύνην, καθάπερ και Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι ον αφέθησαν οι ανομίε και ον επεκαλύφθησαν οι αμαρτίε. Μακάρι ο σανίρ ο ουμή λογίσεται Κύριος αμαρτίαν. Ο μακαρισμός συνούτος επί την περιτομήν ή και επί την ακροβιστίαν. Λέγομαι εγκαρότι ελογίστη το Αβραάμ η πίστης εις δικαιοσύνην. Πόσουν ελογίστη, εν περιτομή όντι ή εν ακροβιστία, ούκ εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία, και σημείον έλαβε περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως της εν τη ακροβιστία, εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευών.

των διακροβιστίας. Ιστολογιστήνε και αυτής την δικαιοσύνην και πατέρα περιτομής της εκπεριτομής μόνον, αλλά και της τυχούσιν της ίχνεση της εν διακροβιστία πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Με πιο απλά λόγια, αλλά σε εκείνον που εργάζεται ο μισθός δεν του λογαριάζεται ως χάρις, αλλά ως οφειλή. Ενώ εις εκείνον που δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει στον Θεό που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του προς δικαίωση, όπως και ο Δαβίδ λέγει, δια την ευτυχία του ανθρώπου, ο Θεός του λογαριάζει δικαίωση χωρίς έργα. Ευτυχής είναι εκείνη των οποίων συγχωρήθηκαν οι ανομίες και των οποίων εσκεπάστησαν οι αμαρτίες. Ευτυχής είναι ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Θεός δεν θα λογαριάσει αμαρτία. Ο μακαρισμός αυτός αναφέρεται εις τον περιτμημένον ή εις τον απερίτμητον. Λέγομεν ότι εις τον Αβραάμ λογαριάστηκε η πίστης προς δικαίωση. Πότε λοιπόν του λογαριάστηκε, όταν ήταν περιτμημένος ή όταν ήταν απερίτμητος? Όχι όταν ήταν περιτμημένος, αλλά όταν ήταν απερίτμητος και έλαβε το σημάδι της περιτομής σαν σφραγίδα που επιστοποιούσε την δικαίωση του βάσει της πίστεως που είχε όταν ήταν απερίτμητος. Και έτσι είναι ο πατέρας όλων που πιστεύουν όταν είναι απερίτμητη, για να λογαριαστεί και σε αυτούς η πίστη των διαδικαίωση, και πατέρας εκείνων εκ των περιτμημένων που δεν αρκούνται μόνον εις την περιτομή, αλλά και βαδίζουν εις τα ίχνη της πίστεως που είχε ο πατέρας μας Αβραάμ όταν ακόμη ήταν απερίτμητος.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 7, 15-21. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος, προσέχετε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν εις ηλίκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί. Το δε σαπρών δένδρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ουδε δένδρων σαπρών καρπούς καλούς ποιεί. Παν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Άραγε από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Ου πάσο λέγον με Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Με πιο απλά λόγια, προσέχετε τους ψευδοπροφήτας οι οποίοι σας έρχονται με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί. Από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσετε. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τους τριβόλους σίκα. Έτσι κάθε δένδρον καλών παράγει καρπούς καλούς και το σάπιο δέντρο παράγει καρπούς κακούς. Δεν είναι δυνατόν ένα καλό δέντρο να φέρει καρπούς κακούς, ούτε ένα σάπιο δέντρο να φέρει καρπούς καλούς. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλών καρπών το κόβουν σύριζα και το ρίχνουν στη φωτιά. Ώστε λοιπόν από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσετε. Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του πατέρα μου του επουρανίου.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί μας φίλοι. Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Λίγα λεπτά μετά τις 9, αγαπητοί ακροατές, και είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: Σήμερα ο μήνας έχει 9, εμείς όμως συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε να βηματίζουμε αγωνιστικά, δυναμικά, να προχωρούμε μπροστά. Αλλά να δούμε, αγαπητοί μας φίλοι, το συναξάρι της ημέρας. Πρώτα απ' όλα, ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, μεγάλος Άγιος, πατέρας της Εκκλησίας μας, τιμάται σήμερα, καθώς υπήρξε ο πρόεδρος της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και ιδιαίτερα βοήθησε στο να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ακόμη μνημονεύονται οι Αγίες Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Εναθά, οι 5 κανονικές παρθένες. Ο Άγιος Αλέξανδρος Επίσκοπος Προύσας, οι Άγιοι Ορέστης, Διομήδης και Ροδίων ή Ρόδων, να έχουμε όλων τις πρεσβείες. Και του Μεγάλου Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, να μας βοηθά πάντοτε, όπως εκείνος πολύ αγάπησε την Παναγία και εμείς πολύ να την αγαπούμε, να την επικαλούμαστε και να την έχουμε πάντοτε δίπλα μας, προστάτη και βοηθό μας. Την Παναγία μας να την έχουμε, αγαπητοί μας φίλοι, και τις δύσκολες αυτές οι μέρες που ξεκινάνε, γιατί ξεκινάει το καλοκαίρι, δηλαδή οι διακοπές, δηλαδή η περίοδος της χαλάρωσης και της ξεκούρασης για τους μαθητές και για όλους μας σε κάποιο βαθμό, αλλά και πάλι ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι εντατικός.
0: Ίσως μέσα στο καλοκαίρι, μπορεί βέβαια να φαντάζει το καλοκαίρι σαν περίοδος ανάπαυλας, όπως είπες, αδερφή Μάρθα, αλλά δυστυχώς είναι και χαλάρωσης.
1: Και αλίμονο αν μες στο καλοκαίρι, με τη χαλάρωση αυτή που τόσο την ποθούμε και την περιμένουμε, αλίμονο αν γκρεμίσουμε ότι χτίσαμε μέσα στο χειμώνα. Δεν θέλουμε συχνά να μιλούμε για αγώνα, για μάχες, για πνευματικές κλπ. Μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όμως αυτό να μην σημαίνει, αγαπητοί μας φίλοι, ότι θα υποχωρήσουμε στον αγώνα μας, ότι θα κάνουμε ανοίγματα ή πτώσεις ή κάποια βήματα χαλάρωσης, και μπορεί όλα αυτά να γίνουν κακές συνήθειες που θα μας ακολουθήσουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας.
0: Και ίσως το καλοκαίρι, αντί να μας βοηθήσει και να μας δώσει καινούργιες δυνάμεις για το χειμώνα, αντιθέτως να αποβεί μοιραίο για την πνευματική μας ζωή.
1: Όταν μιλάμε για χαρά, για ξεκούραση, για ξέσκασμα, δεν μπορεί αυτό να σημαίνει, αγαπητοί μας φίλοι, υποχωρήσεις στην αμαρτία. Και ας μην συγχαίουμε πράγματα που δεν ταυτίζονται, δηλαδή τη χαρά και τη διασκέδαση με την αμαρτία.
0: Είναι γνωστό ότι και όλοι μας, όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα πρόγραμμα, και αυτό ίσως να είναι και το μυστικό, όταν βρισκόμαστε μέσα στο πρόγραμμα της καθημερινότητας, τα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα και για την πνευματική μας ζωή και για τις προσπάθειές μας, για τον αγώνα μας. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αυθονία χρόνου σε πολλούς, γιατί σε πολλούς η εργασία συνεχίζεται, και εννοείται κυρίως μιλάμε για τα παιδιά μας, τα οποία τελειώνοντας το σχολείο ή τελειώνοντας τις Πανελλήνιες, σήμερα είναι και η τελευταία μέρα για τα ΕΠΑΛ, για τα παιδιά των γενικών λυκείων έχει ήδη τελειώσει η προσπάθεια που έκαναν, έχουν μείνει μόνο τα ειδικά μαθήματα. Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τελειώσουν όλα τα παιδιά από τις εξετάσεις, θα τελειώσουν από το σχολείο, Και τότε ίσως θα είναι πιο δύσκολο να τα κρατήσετε σε, όχι εγρήγορση, αλλά τουλάχιστον σε μία σειρά, σε μία τάξη.
1: Δύσκολες ώρες σίγουρα για πολλούς γονείς που θα δουν τα παιδιά τους να ζητούν πράγματα που δεν τα ζητούσαν ως τώρα, ίσως να φύγουν μόνα τους, να μείνουν κάπου αλλού, να πάνε διακοπές μόνα τους. Μπορεί οι γονείς να νιώσουν ένα στρίμωγμα, μια δυσκολία απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις. Όμως τα παιδιά, αν έχουν θωρακιστεί μέχρι εδώ, ας τα έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουν και από εδώ και πέρα, στο να κάνουν τις, να πάρουν μόνα τους τις αποφάσεις τους. Ενώ βέβαια εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους για να τα βοηθούμε, να τα δείχνουμε το σωστό και να τους βοηθούμε στις όποιες αποφάσεις τους.
0: Και όχι μόνο με, με τα λόγια μας, με την παρουσία μας, με τις πράξεις μας, αλλά και με την προσευχή μας.
1: Με την προσευχή μας, αγαπητοί μας φίλοι, για να τα θωρακίζει ο Χριστός και η Παναγιά τα παιδιά μας, όπου και να βρεθούν, και στη θάλασσα και στο βουνό, όπου και αν αποφασίσουν να βρεθούν κοντά στην εκκλησία, μακριά από την εκκλησία. Αυτό που μπορούμε τώρα, μεγάλωσαν, αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι μόνο να τα θωρακίζουμε με τις προσευχές μας.
0: Άλλωστε, σε μια δύσκολη στιγμή ο πιο... αυτός που πιο γρήγορα θα απαντήσει είναι μόνο ο Θεός.
1: Ας νιώσουν τα παιδιά μας ότι μαζί με τον Χριστό θα νιώθουν μόνο ασφάλεια, χαρά, ευλογία στη ζωή τους και κάθε άλλη χαρά, πολύ μικρή, σταλαγματιές χαράς μόνο θα τους δώσει. Να νιώθουν το βλέμμα του Θεού, την αγκάλη του Θεού, την παρουσία του Θεού παντού και ας πάνε όπου θέλουν.
0: Αλλά και οι μεγαλύτεροι, όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αγαπητοί μας ακροατές, η αλήθεια είναι ότι με το που έρχεται το καλοκαίρι νιώθουμε μία αίσθηση, ακόμη και αν βρισκόμαστε ακόμα στην εργασία μας και αν δεν έχουμε πάρει άδειες, νιώθουμε ότι κάτι έχει χαλαρώσει, ότι δεν υπάρχει αυτή η ένταση που υπήρχε.
1: Αυτό βέβαια είναι καλό, αν το αξιοποιούμε αυτό το αίσθημα για την ξεκούρασή μας, γιατί δεν μπορούμε πάντοτε να είμαστε σε ένταση, σε άγχος, σε στρες όπως λέμε.
0: Ουσιαστικά να μην αφήσουμε τις διακοπές να διακόψουν τη σειρά μας, την πνευματική.
1: Μην χάσουμε την προσωπικότητά μας, μην χάσουμε το χαρακτήρα μας, μην χάσουμε ό,τι χτίσαμε με το πνευματικό μας αγώνα μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι κάτι όμορφο το καλοκαίρι και οι διακοπές, ομορφότερο όμως είναι να κρατούμε την ψυχή μας καθαρή, γερή και αντιστασιακή, να αντιστέκεται σε κάθε πειρασμό, σε κάθε επίθεση του πονηρού, που το καλοκαίρι είναι περισσότερες αυτές οι επιθέσεις. Ας μας φυλάει ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, και το καλοκαίρι και κάθε εποχή βέβαια, να βγούμε αλόβητοι από όλους τους πειρασμούς που θα συναντήσουμε, τους πειρασμούς που θα μας τραβήξουν μακριά από τη ζωή του Χριστού, για να ξεκουραστούμε πραγματικά, να χαλαρώσουμε αληθινά, να ηρεμήσουμε, αλλά να αποκτήσουμε και δυνάμεις. Ας δούμε και έτσι το καλοκαίρι, σαν μια περίοδο δηλαδή που θα έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να στηρίξουμε την ψυχή μας, να ενισχυθούμε, να παρακολουθήσουμε, να διαβάσουμε, να ακούσουμε κάτι που δεν είχαμε το χρόνο το χειμώνα, και έτσι να αποκτήσουμε εφόδια περισσότερα, πνευματικά εφόδια. Και βέβαια το ίδιο να κατευθύνουμε και τα παιδιά μας, όπου και αν βρεθούν, ένα μοναστήρι υπάρχει σίγουρα πολύ κοντά,
0: μαζί με όλες τις εκδρομές που θα κάνουν, ας επισκεφτούν και ένα μοναστήρι, ας μην ξεχάσουν τον κυριακάτικο εκκλησιασμό, αν είναι δυνατόν.
1: Και να θυμίσουμε σε όλους, μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, πως υπάρχουν και οι κατασκηνώσεις, οι ευλογημένες αυτές περίοδοι που διοργανώνουν οι Μητροπόλεις, οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις που μπορούν να ξεκουράσουν και να φιλοξενήσουν μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.
0: Και που οι ώρες και οι στιγμές που θα περάσουν εκεί είναι σίγουρο θα τους μείνουν αξέχαστες. Και μιλάμε πάντα για τις χριστιανικές κατασκηνώσεις που έχουν την... που απέχουν παρασάγκας από τις οποιαδήποτε άλλη κατασκήνωση, είτε είναι αθλητική, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη κατασκήνωση. Και αυτό όσοι έχουν πάει σε χριστιανική κατασκήνωση μπορούν να το επιβεβαιώσουν, μικρή και μεγάλη.
1: Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μας φίλοι, εισαγωγικές για το καλοκαίρι, σας καλημερίζουμε σήμερα. Καλή δύναμη ευχόμαστε στον αγώνα σας, στον αγώνα μας και στις επιλογές μας για το καλοκαίρι που ανοίγεται μπροστά μας.
0: Τραγούδι για τη συνέχεια, και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών.

Με μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έγινε ο ανασχηματισμός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε μετά τη σχετική απόφαση να οριστεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, εν ώψη των εθνικών εκλογών και να αφήσει το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Οι ορκομοσίες θα γίνουν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο επικρατέστερο σενάριο πίσω από την οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής στις 19 Μαΐου κατέληξε η ομάδα Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, η πηγή της περίεργης οσμής που κατεγράφει κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο.

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει ως τη λήξη της προθεσμίας για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Ανελκυστήρων, ωστόσο τα αποτελέσματα της επτάμηνης παράτασης που είχε δοθεί κρίνονται μέχρι στιγμής μη ικανοποιητικά, καθώς ο αριθμός των καταχωρήσεων παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η Ελλάδα του 2030 θα διαθέτει κρίσιμες υποδομές που θα έχουν ολοκληρωθεί και θα βρίσκονται σε πλήρη ή όριμη λειτουργία, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο δεύτερο συνέδριο Ελλάδα 2030 με θέμα οικονομία και ανάπτυξη. Ο κ. Δήμας μίλησε για τα εμβληματικά έργα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και ανακοίνωσε ότι στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά για την πόλη μας. Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονήμου με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων πραγματοποιήθηκε χθες, κ. Θεόφιλο, με σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων συνάντησε επίσης τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σήμερα συναντά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των φετινών παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας διοργανώθηκε εκδήλωση στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στην οποία έγινε λόγος για τον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων, ένα παγκόσμιο αίτημα, όπως τόνισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του. Η Ιερά Μητρόπολη Νέα Πόλος και Σταυροπόλεως ανακοινώνει το πρόγραμμα της εορτής της Παναγίας Άξιον Εστί των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, καθώς και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νέα Πόλεως. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, αύριο Τετάρτη το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού έμπροσθεν του Επισκοπίου. Στο μεταξύ, ο Σεβασμιότατος άγει τα ονομαστήριά του την ημέρα της εορτής του Αγίου Βαρνάβα και θα δεχθεί στο Επισκοπείο τις ευχές των πνευματικών του παιδιών. Τα ονομαστήριά του άγει και ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος θα γιορτάσει φέτος τη γενέτειρά του Ύμπρο. Σήμερα το απόγευμα θα αφηχθεί στο γραφικό λιμανάκι του νησιού, όπως ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Ύμβρου. Ενώ θα δώσουν το παρόν στους φετινούς εορτασμούς των Πατριαρχικών Ονομαστηρίων ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρουμανίας, αλλά και ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Σας χρωστάμε όμως ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 9:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Ας δούμε για τη συνέχεια την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε όλα τα υπηρετικά. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τετάρτη γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο Τετάρτη επίσης δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 24 βαθμούς, ενώ 26 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αλλά και στη Σάμο, 25 βαθμούς έχει η Χίος και η Λάρισα, 24 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, ενώ 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στην Κοζάνη. Οι Σέρες έχουν 25 βαθμούς όπως και ο Πολύγυρος, αλλά και η Κατερίνη. 23 βαθμούς έχουμε στη Βέρεια, 24 βαθμούς έχει η Έδεσα και 26 το Κιλκής. Τέλος, έχουμε στη Δράμα, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη 25 βαθμούς και 26 βαθμούς έχει η Ξάνθη και η Κομωτινή.

Δεν ξέρουμε πού σας βρίσκουμε, αγαπητοί ακροατές. Πάντως, με πολύ χαρά θα ακούγαμε την καλημέρα σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε την χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε καθηγητά, 9 Ιουνίου σήμερα και στο Συναξάρι διαβάζουμε πως εορτάζει ο Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρίας.
1: Βεβαίως. Μεγάλη μορφή.
0: Κύριε καθηγητά, μήπως και άλλη μέρα μέσα στο έτος εορτάζει ο Άγιος Κύριλλος,
1: ναι,
0: είναι συνωνυμία ή
1: βεβαίως,
0: κάτι άλλο?
1: Βεβαίως, είναι πολλές φορές οι Άγιοι να γιορτάζουν και μία και δύο και τρεις φορές, έτσι, είτε μόνοι τους είτε στη λογική των συνάξεων, όπως λέμε μετά από μια μεγάλη γιορτή, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτσι, πολλές φορές γιορτάζει και άλλοι Άγιοι.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, σπουδαία μορφή της Εκκλησίας μας των πρώτων χρόνων, τέταρτος αιώνας, έτσι, γιορτάζει δύο φορές. Στο εορτολόγιο το δικό μας, έτσι. Πρώτα την 9η του Ιουνίου και λέει εκεί ο στίχος του συναξάριου, που δεν έχει συναξάριο αυτή, δεν έχει λόγια δηλαδή σχόλια, γιατί έχει η άλλη ημερομηνία που γιορτάζει μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο του 18 Ιανουαρίου και θα επικαλεστούμε εκεί το συναξάριο εκείνο. Ακούστε τι ωραία που το λέει εδώ ο στίχος, δηλαδή μετά από το συναξάριο, τι ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του εναγής, πατρός ημών, Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Χθες μιλήσαμε για τον Μεγάλο Μάρτυρα. Άλλη διατύπωση εδώ, μιλάμε για έναν Άγιο που δεν μαρτύρησε με τον γνωστό τρόπο, το μαρτύριο του σώματος. Και λέει ο στίχος που συνοδεύει πάντοτε το συναξάριο, Κύριλλον ημνό, του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχο να υπαρθένω. Γιατί ο Άγιος Κύριλλος το λέει αυτό, φίλος Κυρίου, ναι, γιατί μίλησε για τη σχέση των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, στην Χαλκιδόνη Σύνοδο. Και δεύτερον, την πρώτη Χαλκιδόνου Σύνοδο, θα πούμε δύο λόγια, οι δογματολόγοι μπορούν να μας πούν περισσότερα, αλλά η μνημογραφία μας κατευθύνει και οφείλουμε όλοι μας να γνωρίζουμε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και να την παρακολουθούμε και μέσα την μνημογραφία. Και κυρίας, με κεφαλαίο το ΚΑΠΑ, πρόμαχο να υπαρθένω. Είναι πρόμαχος, υπερασπιστής της Κυρίας, ωραία λέξη, της Παναγίας μας δηλαδή, ως αϊπαρθένο. Και διατέθη στην Ενεφέσο Σύνοδο, πριν από την Χαλκιδόνη Σύνοδο, το θέμα της Παναγίας που τον αμφισβητούσε ο Νεστόριος, που μιλούσε για Χριστοτόκον και όχι Θεοτόκον, δηλαδή αμφισβητούσε την Θεία Φύση, ας πούμε, του Χριστού μας. Λοιπόν, τον παρουσίασε σε έναν απλό άνθρωπο, αλλά η Εκκλησία μας για τον Αγίον της διαφύλαξε την ακρίβεια, την σωστή θεολογία περί της Παναγίας, περί του Χριστού, σπουδαίες σύνοδοι αυτοί, στις οποίες συμμετείχε ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και έδωσε μαθήματα, ας πούμε, έτσι, υπερασπίσεως του δόγματος και του θεμετουρικού και του χριστολογικού δόγματος. Γιορτάζει δύο φορές,
0: ναι,
1: και σήμερα, αλλά και μαζί με τον Άγιο Κύριλλο, μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο. Γιατί είναι δύο σπουδαίες μορφές του Πατριαρχείου, ας πούμε, τι υπήρχε την εποχή εκείνη. Ήταν η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια, μεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα, αλλά και λειτουργικά κέντρα. Με την έννοια ότι είχαν διαμορφωθεί οι τουρκικοί τύποι. Στην Αλεξάνδρεια, πρώτος επίσκοπος είναι ο Ευαγγελιστής Απόστολος Μάρκος. Οι συνεχιστές λοιπόν διαδοχή του, αν θέλετε, ήταν οι Άγιοι Αθανάσιος και Κύριος, οι Αλεξανδρινοί πατέρες μας, τους οποίους τους διαβάζουμε, τους μελετούμε στη θεολογία, στην Εκκλησία. Έχουν κείμενα σπουδαία, είναι λειτουργικοί Άγιοι, τους εικονίζουμε στο ιερό με βέλτους, με ηλιτάρια, με ευχές από τη λειτουργία. Βεβαίως παρουσιάζονται και οι δύο ως συντάκτες λειτουργιών που τους έχουν οι Κόπτες ή ακόμα και των Αρμενίων. Η λειτουργία παρουσιάζεται με το όνομα του Μεγάλου Αθανασίου, ας πούμε, αλλά δεν είναι βέβαια το Αθανάσιο Συναξάντρινος και οι Αρμένοι είναι λίγο πιο πάνω, είναι πολύ πιο πάνω. Τα ονόματα των δηλαδή συνδέθηκαν, ταυτίστηκαν με τη ζωή της Εκκλησίας, με τη δογματική της διδασκαλία, με τη λειτουργική της παράδοση και με την εικονογραφία της, γιατί εικονίζονται πάντοτε και με τους ναούς μας.

0: είναι ωραίο στοιχείο ορτολογικό και το μελετούν γεωλόγοι, ορτολόγοι, λειτουργιολόγοι και όποιος άλλος ενδιαφέρεται.
1: Και ναι. Να περάσουμε τώρα στο Συναξάρι, κύριε καθηγητά.
0: Ναι. Σας είπα ότι το σήμερα ανοίξει και το μηνέο, γιατί και εγώ στηρίζομαι στα κείμενα, δεν μιλώ απ' έξω. Έχω το μηνέο, εκείνη οι ακολουθίες όλων των Αγίων στα μηνέα, έτσι. Εάν δει κανείς το συναξάριο το σημερινό, δεν έχει λόγια, δεν έχει κείμενο συναξαριακό, δίκην κηρύγματος, οικοδομής κλπ. Αναφοράς τον Άγιο. Μπορούμε να δούμε δηλαδή περισσότερα, και εκεί πάλι λίγα είναι, αλλά αξίζει τον κόπο να τα δούμε, στις 18 του Ιανουαρίου, όπως εορτάζει, όπως είπαμε προηγουμένως, με τον Μεγαθανάσιο. Ακούστε τι λέει το συναξάριο εκεί και μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Λέει, ο Άγιος Κύριλλος είναι επί της βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού, αδελφιδούς γεγονός Θεοφύλου και Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Θέτει την εποχή, τα πρόσωπα, τους γονείς κλπ. Και του θρόνου αυτού διάδοχος. Λοιπόν, γέγονε δε προστάτης της, εδώ τώρα, της Ενεφέσο Αγίας Συνόδου. Προστάτης, δηλαδή διακήρυξε το δόγμα που ασχολήθηκε αυτή η σύνοδος, το θεομητορικό. Της Τρίτης και τον Δισεβή Καθήλεν Στόριον, ο οποίος μιλούσε για Χριστοτόκο, Υιό και Θεοτόκο. Βλάσφημα πολλά κατά της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, δογματίστανα των Νεστόρων δηλαδή, που η δική του δογματική άποψη, διατύπωση ήταν βλάσφημος, αντίθετος με την περί Θεοτόκου διδασκαλία και θεολογία της Εκκλησίας που κατοχυρώθηκε από αυτήν. Ο όρος Θεοτόκος δηλαδή που λέμε και στη λειτουργία την όντως Θεοτόκων στην Ενάτιο Δη κλπ. Πρωτοδιατυπώνεται εδώ, γιατί υπήρχαν άλλοι όροι, ο βιβλικός όρος ας πούμε από ό,τι γνωρίζω δεν είναι Θεοτόκος, είναι ούτε αϊπάρθενος λέει λέει άλλο, η Μαρία, η μήτυρ του Ιησού κλπ. Βλάσφημα λοιπόν η διδασκαλία του Νεστορίου που την αντιμετώπισε, έγινε προστάτης της Συνόδου της Ενεφέσου Συνόδου ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Εν πολίσουν κατορθώμαση διαλάμψας προς Κύριον εξεδίμησε, δεν έχει μαρτύρο, αφού διέλαμψε με πολλά αθλήματα, συγγράμματα, κατορθώματα κλπ. Θαύματα, εξεδίμησε προς Κύριον. Υπήρχαν δε κατά την ιδέα του σώματος. Να, πάει στον Άγιο Αθανάσιο. Πάμε, προχωράμε παρακάτω να δούμε. Ο δε Άγιος Κύριος βραχύτη προς το ευχρούστερον την πρόσωψη από νενευκός. Ο Φρίσιδα έχει τα χαρακτηριστικά εδώ του σώματός του. Δεν νομίζω ότι αν ήταν φαλακρός ή όχι. Αυτά τα ξέρουν, δεν ενδιαφέρονται και για τους αγιογράφους. Έτσι. Δεν θέλω να πω στην διαδικασία αυτή να σχολιάσω. Τελείται δε για αυτόν σύναξης λέει στις 18 του Ιανουαρίου, ενταγιωτά τη Μεγάλη Εκκλησία. Όταν λέει Μεγάλη Εκκλησία, εννοεί την Αγία Σοφιά. Εκεί που θα δούμε το τυπικό για τη Αγία Σοφία που είναι κιασματικό, σίγουρα θα έχει και τροπάρια, μιλάμε του 10ου αιώνα. Λοιπόν, περίπου με λίγα λόγια, δεν θα πω περισσότερα, με λίγα λόγια ξαναλέγω, πάλι τονίζω ότι ο Άγιος Κύριος, σπουδαία μορφή, έχει γράψει σπουδαία κείμενα, έχει ερμηνεύσει τη γραφή, έχει συνδεθεί και με λειτουργικά έργα, συνδέεται με λειτουργία δηλαδή και κυρίως συνδέεται με τη Σύνοδο εν Εφέσο και εν Χαλκιδόνη. Η μία ασχολήθηκε με την Παναγία μας και η άλλη με το χριστολογικό θέμα της σχέσεως των δύο φύσεων, έτσι, θείας και ανθρωπίνης, πώς ερμηνεύεται και πώς θεολογεί η Εκκλησία περί των θεμάτων αυτών. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και για την δογματική μας διδασκαλία και για τη ζωή μας, την πρακτική, την καθημερινή, την πνευματική μες στην Εκκλησία βέβαια. Ναι, πολύ σύντομα αυτά περί του Συναξαρίου και περί του ορτολογικού στοιχείου που αφορά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας.
1: Και τώρα κύριε καθηγητά θα θέλαμε στον υμνογραφικό πλούτο του Αγίου να μας εισάγεται.
0: Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα αυτόν Εσπερινό. Εσπερινός είναι μια μικρή ακολουθία, ωραία ακολουθία, πάντα δομημένη στα μοναχικά πρότυπα. Εδώ πάλι δεν έχει μικρό Εσπερινό. Έτσι κάνω ένα σχόλιο λειτουργικό, όταν στο Μηναίο ή οπουδήποτε αλλού δίκανε δεν υπάρχει μικρό Εσπερινό, μήπως δεν υπάρχει αγρυπνία. Δηλαδή δεν πολύ γιορτάζεται, ας το πω έτσι. Δεν είναι συνήθεις. Δεν έχει πλήρη ακολουθία, αυτό θέλω να πω. Δεν απαγορεύεται να γίνει αγρυπνία. Προφανώς αν υπάρχει ένας ναός, αν δεν είναι και πολύ συνήθις ο ναός του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας, ένας σπουδαίος Άγιος. Όταν δεν έχει στοιχειρά, ας πούμε, στους Ένος, δεν έχει μικρό Εσπερινό. Είναι μια, ας το πω, ελλιπής ακολουθία, γιατί το βλέπουμε μέσα στην γραφική μας παράδοση, κυρίως στα νεότερα χρόνια, να συμπληρώνονται οι ακολουθίες. Με παραγγελίες εκκλησιών, ενωριών, προσώπων, προς μοναχούς, υμνογράφους, να

0: συμπληρώσουν τα στοιχειρά έξω από το μικροσπερινό ή τα στοιχειρά των ένων ή οτιδήποτε άλλο ή κάποιο πολιτίκιο, αν δεν υπάρχει, φτιάχνουμε και δεύτερο, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Υπάρχει μια συμπλήρωση της μιας ακολουθίας όταν υπάρχει αυτή η ανάγκη, αν γιορτάζεται ένας Άγιος σε μια περιοχή, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε και ευρύτερα. Λοιπόν, εδώ η ακολουθία έχει τέτοιες αδυναμίες, ας το πω έτσι. Πρέπει να είναι παλιά ακολουθία. Αν δούμε βέβαια και τον όρθρο, τον κανόνα, από εκεί φαίνεται, λέει θεωριών κύριος εν θέων, είναι ας πούμε η ακροστοιχίδα. Πιάνουμε τα πρώτα γράμματα των τροπαρίων εκτός των θεοτοκίων και φτιάχνουμε μια φρασούρα που να είναι η περιγραφή του ονόματος, η αναφορά στο όνομα του ποιητού, να είναι μια θεολογική διατύπωση και οτιδήποτε άλλο. Εάν είναι αλφαβητική η ακροστοιχίδα, να είναι απλώς αλφαβήτα γάμα δέλτα. Θεωριών λέει κύριος εν θέων λύρα. Θεοφάνος, το ποίημα είναι του Θεοφάνου, το λέει καθαρά εδώ, του Θεοφάνος, του Στουδίτη Θεοφάνος, 9ο αιώνα. Τον είδαμε και στην χθεσινή έτσι ακολουθία. Λύρα τον αναφέρει, τι ωραία λέξη, έτσι. Διότι, ας το πω έτσι, είναι μια μεταφορά. Το όργανο που βγάζει ήχο, μελώδησε, έμελψε, έψαλε, σαν λύρα δηλαδή, αλλά θεολογικά. Εν θέων θεωριών ο Κύριος. Τις θεωρίες, την εμπειρία, τη διδασκαλία περί Θεού, Χριστού, Παναγίας, εν θέων όλα αυτά τα πράγματα. Τα διατύπωσε, τα δίδαξε, τα έγραψε, τα έψαλε. Ψαλμό δεν είναι μόνο ο ύμνος, είναι και κήρυγμα, είναι και λόγος, διδασκαλία. Πάω πίσω όμως πάλι στον Εσπερινό, στην ωραία αυτή ακολουθία. Ακούστε τι λέει ένα από τα δύο από τα στοιχειρά θα αναφέρω της ακολουθίας αυτής. Λέει λοιπόν το πρώτο τροπάριο, στοιχειρό. Φρικτορίες του πνεύματος, ελαμφθεί στην διάνοιαν, ωραία λέξη. Φρικτορίες του πνεύματος, ελαμφθεί στην διάνοιαν. Φρικτορία, αν δεν κάνω λάθος, η λέξη είναι μεταφορικά εδώ ετυπωμένη, με τις λάμψεις του πνεύματος, με τη φλόγα του πνεύματος, δηλαδή φρικτορία είναι πάνω στα βουνά, είχαν φωτιές για να μπορούν να επικοινωνούν από τόπο σε τόπο, τις έβλεπαν όλοι. Είναι κάτι πολύ δυνατή, μια δυνατή λέξη από την παλαιό τρόπο επικοινωνίας, ας πούμε, και μεταφοράς μηνυμάτων με τις φωτιές. Λοιπόν, με τη λάμψη του πνεύματος έλαμψε την διάνοια, φώτισε το νου σου, την διάνοια το νου σου. Φωτοβόλος ήλιος εχρημάτισες, ακούς τη λέξη φωτοβόλος που βγάζει φωτιά, σαν ένας δυνατός ήλιος εχρημάτισες, έζησες ας πούμε, μέσα στην εκκλησία λειτουργούσες ως ήλιος δυνατός φωτοβόλος, ως περ ακτίνας τα δόγματα. Οι ακτίνες εδώ του ηλίου, του προσώπου ηλίου τώρα εδώ, του Κυρίλου, οι ακτίνες αυτού του ηλίου ήταν τα δόγματα. Η ακριβής δηλαδή διατύπωση της δογματικής διδασκαλίας που αφορά την Παναγία μας, που αφορά όμως και την σχέση των δύο φύσεων. Εις πάντα τα πέρατα λέει σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι οικουμενικές οι σύνοδοι αυτές, και αφορά τη διδασκαλία, μια διδασκαλία που αφορά όλη την οικουμένη, τη χριστιανική οικουμένη, τον τότε γνωστό κατοικούμενο κόσμο, εφαπλών, εξαπλώνοντας δηλαδή τα δόγματα αυτά, και των πιστών καταβγάζουν πληρώματα παμακάριστε. Και φώτισες. Τα πληρώματα είναι ωραία λέξη. Οι πιστοί δεν είμαστε, ας το πω, ό,τι να είναι. Είμαστε πλήρωμα στην Εκκλησία. Το που γεμίζει την Εκκλησία ή αυτό που γεμίζει από το πνεύμα του Χριστού για να έχει νόημα μέσα στην Εκκλησία. Το πλήρωμα της Εκκλησίας του φύλαξον, λέει στη λειτουργία ο ιερέας όταν διαβάζει τις ευχές στα κατηχούμενα και όπου στις ευχές των πιστών ή όπου αλλού έχει τη λέει. Είναι πλήρωμα ο πιστός, δεν είναι μονάδα. Είναι πρόσωπο κάθε πιστός μέσα στην Εκκλησία. Με αυτή την έννοια το λέει εδώ. Παμακάριστε και διώκον το σκότος θεοφόρε. Καταδιώκε το σκοτάδι. Σαν αντίθεση με το σκοτάδι. Εσύ με το φως του Χριστού. Τον αιρέσεων το σκότος όμως. Δυνάμει του εκπαρθένου εκλάμψαντος. Τι ωραίζει. Και ο Χριστός και η Παναγία. Και η Παναγία και ο Χριστός. Γιατί και τα δύο δόγματα είναι εδώ. Και όπου υπάρχει ο Χριστός υπάρχει και η Παναγία. Και όπου η Παναγία υπάρχει και ο Χριστός. Του εκπαρθένου εκλάμψαντος. Ο ήλιος εδώ που εξέλαμψε. Από την Παναγία. Λοιπόν, αυτήν την αλήθεια τη δογματική της Θεοτόκου και του τελείου Θεού και ανθρώπου, του Χριστού ως τελείου Θεού και ανθρώπου, διακήρυξε στην αλήθεια. Και το παρακάτω τροπάρι, το τρίτο από τα στοιχειρά του Εσπερινού, της πυρήνης σου δόγμας, αρέσει και το ποιητής εδώ σε φλόγα, σε φρικτορία, σε φωτιά, σε ήλιο, είναι εικόνες αυτές. Της πυρήνης σου, με τα πύρινα δόγματά σου δηλαδή, τον αιρέσεων άπασα. Φρυγανώδης φλέγεται ύλη πάνσοθε. Τα φρύγανα, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, είναι αυτά τα έφλεκτα υλικά, τα οποία αρπάζουν αμέσως και καίγονται. φλέγεται αυτή η ύλη φρυγανώδες των αιρέσεων. Είναι τόσο φτηνή, τόσο που, αρπά, που καίγεται αμέσως. Με τη φλόγα τη δυνατή των δογμάτων, των νοημάτων της βάθεση βυθίζεται στράτευμα. Λοιπόν, μέσα στο βάθος των νοημάτων των διατυπώσεων των θεολογικών βυθίζεται στράτευμα απειθούν των δισεβών, ρώτατε κύριε. Αυτών που απειθούν και ασεβούν, των αιρετικών δηλαδή, χάνονται μέσα στα νοήματα τα θεολογικά, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν και να έχουν αντίκρισμα στη ζωή των ανθρώπων. Εάν υπάρχει βέβαια η άμενα και αν υπάρχει η διδασκαλία, η σωστή, η ακριβής και η πίστη σε αυτή τη διδασκαλία από τους πιστούς. Της δε δόγμαση καλοπίζεται μάκαρ καθεκάσιν των πιστών η Εκκλησία. Σε καθημερινή βάση καλοπίζεται, στολίζεται, οραίζεται, φωτίζεται, στηρίζεται η Εκκλησία των πιστών. Τι ωραία λέξη. Είμαστε όλη Εκκλησία. Κλήρος και λαός. Το σώμα του Χριστού μέσα που είναι κεφαλή ο Χριστός και εμείς όλοι είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας με θεσμική ας πούμε προϋπόθεση και βάση το Άγιο Πνεύμα που μας κατευθύνει μέσα στην Εκκλησία. Μεγαλοφόνος τιμώσασε. Με τρόπο πανηγυρικό και μεγαλόφωνο και που διατρανώνουμε αυτή την πίστη μας σε όλο τον κόσμο. Γιατί με τι ωραία λόγια ο ποιητής εδώ. Φεύγω από τον Ισπερινό, βέβαια το πολιτικό είναι κοινό, είναι ίσως παλιό και για κάποιον ιεράρχη των ιεραρχών, ας πούμε, το απολυτίκιο και την κάθε κατηγορία και το δικό της απολυτίκιο. Ορθοδοξίας, οδηγέ, ευσεβίας, διδάσκαλα και σεμνότητος, της οικουμένης, ο φωστήρ, αρχιεραίων, θεόβρων, στον εγκαλόπισμα, στόλιμα δηλαδή των αρχιεραίων, κύριε σοφέ κλπ. Είναι κοινό, το ακούμε και σε άλλους ιεράρχες. Πάμε λίγο στον όρθρο. Δεν έχει ούτε στοιχειρά, ούτε καθίσματα κλπ. Είναι λίγο φτωχή η ακολουθή, αν μου επιτρέπετε, όρος. Πάει κατευθείαν στον κανόνα. Που είναι ποίημα του Θεοφάνος με την ωραία αυτή ακροστοιχίδα θεωριών κύλος εν θεών λύρα. Είναι δηλαδή ο κύλος λύρα. Πνεύματος θα λέγαμε αλλιώς, ή των θεωριών, των εν θεών, των δογμάτων της Εκκλησίας δηλαδή. Που τόσο καθοριστικά στη ζωή μας. Θεόθεν λέει το πρωτότερο πάριο της πρώτης οδής κατά το θαλάσσι στο Ερυθρέον, πέλεγος ήχος τέταρτος. Θεόθεν την φωτοδότην κύριε χάρεν δεξάμενος δέχθηκες, γιατί αν δεν δεχθεί ο Άγιος την χάρη του Θεού, αυτό δεν είναι κάτι που το κάνει στη σοφία που έχει ο Άγιος, δεν είναι δική του. Είναι χάρισμα. Λειτουργούμε αυτή την εμπειρία της χάρητος μες στην Εκκλησία μας και δεν έχουμε δικό μας λόγο αυθαίρετο και αυτόνομο. Εδώ, αν το πω έτσι απλά, αναφέρεται ο ποιητής. Θεόθεν λέει, από Θεού την έχεις, την φωτοδότην από Θεού, αλλά χάρη που δίνει φως. Και τη λαβγείς φωστήρ αναδειχθείς, έτσι, φωστήρ τη λαβγείς, φέγγει μακριά. Πώς βλέπουμε ένα αστέρι στον ουρανό, μας πάνω το φεγγάρι ή την πουλια όπως λέμε, κοντά εκεί, που λάμπει και τυχερόμεθα, να μην πω και τον ήλιο ακόμα περισσότερο, φωστή τη λαβγή, φέγγει μακριά. Οικουμενικό χαρακτήρα αυτό το φως που εκπέμπει ο Άγιος από την χάρη που εμπνέεται από το Θεό. Αναδειχθεί λογικές εξαστράπτης ημίν μαρμαριγές την μνήμη σου. Φωτίζεις όλο τον κόσμο με λογικές μαρμαριγές, με φωταυγίες, δηλαδή με λάμψεις. Λογικές σε όλο τον κόσμο. Η μνήμη σου, δηλαδή η σημερινή, έχει αυτή την διάσταση, αυτή την φωτιστική διάσταση και σημασία. Πάμε στην τρίτη οδή. Ρονίμενος, έτσι το ακούμε και στον ρονίμενος θένισο που λέει και ο κάθετος σήμερα, ρόνιμε, έτσι, παίρνοντας δύναμη εν Χριστώ. Η δύναμη που παίρνεις και ο μάρτυρας που είχαμε πει χθες, αλλά και κάθε μάρτυρας και κάθε Άγιος, εμπνέεται και ενδυναμώνεται από την από του Χριστού το φως και τη δύναμη. Τας μηχανάς του σκολιού δράκοντος γνώμης τερά κύριε ο συστόν αράχνης διέλυσα, πούμε ολόκληρο για να δούμε και το ρήμα που το έχει στο τέλος. Διέλυσας, πάρουμε το ρήμα πρώτα, τι εσύ που ενδυναμώθηκε το Χριστό κύριε τις μηχανές του σκολιού δράκοντος. Είναι αυτό, είναι μια παραλλαγή από το που έτσι του ψαλτηρίου που λέει σκολιά. Πώς το λέει εκεί, μιλάει για τον άνθρωπο τον που έχει σκολιά συμπεριφορά, διαστραμμένη και στραβή δηλαδή. Και ο δράκον εδώ είναι λέξη από το κοσμοίδρο της εποχής, ο δαίμονας, το κακό, ο διάβολος. Διαστραμμένη, αυτό που εμπνέεται και μηχανεύεται το κακό. Γνώμη στερά όμως, με σταθερή γνώμη, με σαφή θεολογική κατάρτιση, με βιβλικό υπόβαθρο δογματική διδασκαλία, αλλά και με παρησία θα έλεγα στην Εκκλησία και στην κοινωνία, την διέλυσες αυτές τις μηχανές ως ιστόν αράχνης. Τι ωραία εικόνα, έτσι, είπε μια εικόνα, ξέρουμε την αράχνη, πλέκει τα πλοκάμια της, άμα τη φυσήξεις την πατήσεις τέλειωσε. Διαλύει τόσο, είναι σαν τα φρύγανα και την ύγη των φρυγάνων των που φλέγονται γρήγορα, έτσι και εδώ έχει την εικόνα της αράχνης, πολύ ωραία, πολύ το τροπάρει αυτό. Ηλίν παθών εξ ψυχής, πάλι λίγο πιο νυπτικά τώρα, ηλίν, λάσπη, βούρκος, παθών εξ ψυχής, έτσι, μαθαίνουμε και λέει και ελληνικά εδώ πέρα από την ημερογραφή, ηλίν, γιώτα, ύψιλον. Την λάσπη λιποθών των παθών της ψυχής, τα πάθη δηλαδή, εξετινάξω, έδιωξες, καθελών κύριε παν λογισμών ύψωμα. Έτσι, κατέστρεψες, συνέτρεψες κάθε ύψωμα των κακών λογισμών, των παθών δηλαδή, κατά του Χριστού επερώμενων, το οποίο έχει έπαρση, που λέμε καμιά φορά την επιρμένη νοφρήν. Και τέτοια επιρμένη νοφρήν μπορεί να έχουμε όλοι μας και πολλοί περισσότεροι αιρετικοί, που νομίζουν ότι λένε έχουν την αλήθεια. Και τότε και σήμερα. Αυτοί λοιπόν που ξεφεύγουν από την Εκκλησία, που μονοπολούν την αλήθεια, δεν είναι οφείλεται πουθενά αλλού σε αυτή την αρρώστια που έχει διατυπωθεί και τελευταία πάρα πολύ έντονα, τον εγωισμό. Δεν υπάρχει χειρότερη αρρώστια. Αυτή η λύση των παθών, η λάσπη των παθών. Αν η ψυχή μας είναι λασπωμένη, πού να βρει χώρο να κατοικήσει το πνεύμα του Άγιον και ολόκληρη η Παναγία Τριάδα και να βρει χώρο το φως του Χριστού να μπει μέσα μας. Ο εύστοχος αθλητής, πάει τώρα, τον λέει αθλητή, δεν είναι μάρτης, αλλά τον λέει αθλητή του πνεύματος, του λόγου, του δόγματος, της θεολογίας καλύτερα. Πάτερ εξέκλινας τερός άπασαν, ως αθλητής δηλαδή, εξέκλινας, παρέκλινας, κτόπεσης, θα πω έτσι, στερός, σταθερότητα, άπασαν την τυσαρκός ευπάθεια. Είναι παρόμοιο του προηγούμενου, η ευπάθεια της σαρκός. Το να κλείνει η σάρκα προς τα πάθη, να καθυλώνεται, να γίνει ο άνθρωπος σάρκα. Έτσι να μην έχει πνευματικές, να μην έχει πνευματικά ενδιαφέροντα και να καθυλώνεται σε αυτόν τον κόσμο, στην εμπαθή ζωή, στη σαρκώδη ζωή, στο σαρκικό τρόπο, στο σαρκικό βίο. Ως επιβλαβή και επίβολον. Αυτή η ευπάθη της σαρκός, τα πάθη της σαρκός και της ψυχής είναι και επιβλαβής και βλαβικάν και επικίνδυνος, έτσι. Ωραίες εκφράσεις. Πάμε λίγο στο κάθισμα. Κάθισμα σημαίνει μετά το ψαλτήριο καθόμεθα, έτσι. Λέμε τα τροπάρια και καθήμεθα. Μετά το ψαλτήριο είμαστε όρθιοι. Είναι ορολογία, μα δεν έχει σχέση με τα καθίσματα της καρέκλας, γι' αυτό το λέω εσύ. Γιατί κάποιος που ακούει και δεν ξέρει από αυτά, αλλά μαθαίνουμε και την ημνογραφία μας, την ορολογία την ημνογραφική. Την σοφία, την θεία εμπεπωτικό. Έτσι, πλουτίστηκε λέει από τη θεία σοφία. Εξηρεύξω δογμάτων, πάτερ πηγάς. Εξέρευσες, πήγασες. Δογμάτων, έγινες κρουνός, δηλαδή πηγή ζωής, δόγματα, διατυπώσεις. Πλυνούσας αιρέσων νερά, έχει μια εικόνα έτσι, από την πηγή. Έρευσες λόγο θεολογικό, ο οποίος πλυνούσε αιρέσεων δυσοδέστατων βόρβων που ξέπλυνε, φανταστείτε ένα ποτάμι που ξεχυλίζει, ένα καταράκτη ας πούμε που πηγάζει από ψηλά, πως παρασέρνει οποιοδήποτε ό,τι βρει μπροστά του και κυρίως των βόρβων που είχε δυσοδεία, αυτό που απηχεί, που είχε αρνητική, που είχε βοδία άσχημη και εδώ αναφέρεται στις αιρέσεις που και αυτές και αν έχουν βόπο και αν είναι βόρβρος δυσόδης, έτσι, και πιστών καρδίας, προχωράει τώρα παρακάτω εδώ εμπνεόμενος από την την εμπειρία των πηγών και των υδάτων, και πιστών καρδίας αρδευούσας εν χάρετη, γεμίζει στην καρδιά των ανθρώπων από χάρη αυτή η πλημμύρα ας πούμε του λόγου του θεολογικού και του βιβλικού και του πνευματικού και του εμπειρικού, γεμίζει χαριτών τις πηγές των ανθρώπων και της εκκλησίας του Σάβλακας που παρουσιάζει την εκκλησία σαν γεώργιον Θεού, έτσι, σαν ένα χωράφι μεγάλο που ξέρουμε πως τα χωράφια έχουν ανάγκη από νερά. Τι νόημα έχουν τα ποτάμια, πόση σημασία έχουν τα ποτάμια, οι άβλακες που λέει, άβλακες που λέει, δεν είναι αυλάκια, μικρά, είναι ποτάμια τα οποία δίνουν ζωή στον τόπο. Τα αυλάκια τα πνευματικά εδώ που δίνουν ζωή και αξία στην εκκλησία και μέλλον και παρόν είναι οι Άγιοι, έτσι, που την δίνουν δύναμη μέσα από οποιασδήποτε δυσκολίες. Πολεμωμένοι ενικά, οι Άγιοι την στηρίζουν. Οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ιεράρχες και ό,τι. Και λέει, ήδη με θυσκούσας μεθάει η γη από τα αυλάκια αυτά τα πνευματικά της αληθούς διδασκαλίας του Χριστού που την διατυπώνετε εσείς οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι Άγιοι Κύριοι κατά τον εύστοχο και καλύτερο τρόπο. Δια τούτο σε πίστη, με πίστη τιμώνται στην μνήμη σου. Η μνήμη δεν είναι μια γιορτή folklore ή μια γιορτή γενεθλίων για να κερνάμε τους ανθρώπους, είναι ομολογία, είναι πράξη, είναι διδασκαλία, είναι γιορτή, είναι έργο. Έτσι, μνήμη. Η μνήμη είναι έκφραση πίστεως και ομολογία. Και η ημνογραφία είναι μια εμπειρική διαδικασία που σημαίνει αποδοχή του Αγίου. αποδοχή του δόγματος της Εκκλησίας μας. Το ψέλνουμε, το διδάσκουμε, το κάνουμε μάθημα, αλλά και σε εμάς και στους άλλους. Με προϊστάτα του λειτουργό και με όλο το σώμα. Γιατί η γιορτή προϋποθέτει λειτουργία, προϋποθέτει μυστήριο. Μέσα εκεί λοιπόν ανήκει και η τιμή του Αγίου. Στο όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας που εκφράζει και διατυπώνει και αναγεφαλαιώνει, θα λέγαμε, η Θεία Λειτουργία. Και παρακάτω λέει, εκτελούμεν. Είναι ένα έργο που το τελούμε και το εκτελούμε. Αυτή την έννοια. Ιεράρχα Πανέφη. Αυτή τη μνήμη την εκτελούμε, την τελούμε, την γιορτάζουμε κατά τον καλύτερο τρόπο λειτουργικά. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων, άφεση, δωρήσαστε. Τη εορτάζωση πόθο την Αγία Μνήμη σου. Σε αυτούς που γιορτάζουν με πόθο, αμαρτωλή μεν, αλλά με πόθο και πίστη. Και δοξολογία και φρόνημα ταπεινό ως ένα σώμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας που είναι γεμάτο από αυλάκια πνευματικά, που γεμίζει την καρδιά μας από άρωμα και νερό της χάρετος, το πω έτσι, του Θεού και που πηγάζει ο Άγιος και κάθε Άγιοι τον λόγο ευώδη, λόγο διαχρονικό, λόγο αιώνιο, λόγο Χριστού. Το διγάνει η Εκκλησία. Και αυτό είναι και αθάνατη και αυτό είναι και η παρηγοριά μας. Έτσι, αυτή είναι και η ελπίδα μας, η Εκκλησία μας. Και τελειώνω, φτάνω προς το τέλος έτσι να επιλέξω κάποια τροπάρια, γιατί βλέπω και ο χρόνος περνάει. Ακούστε ένα ωραίο από την έκτη οδή. Λαβίδι. Ξέρετε, οι ποιητές κάνουν πολλές φορές αναφορά στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί είναι παιδαγωγός Χριστών, είναι ο τύπος που έχει προτυπωθεί, τα γεγονότα τα χριστοκεντρικά έχουν προδηλωθεί, προτυπωθεί και τώρα εκπληρώνονται, θα πούμε έτσι. Ακούστε τι λέει το πρώτο τροπάριο της έκτης, ότι λαβίδι Σεραφείμ το προφήτη τον άνθρακα. Δηλαδή με τη λαβίδα, ο Σεραφείμ, τα Σεραφείμ, οι άγγελοι δηλαδή, προσέφεραν τον άνθρακα στον προφήτη, στον Ισαΐα. Το προφητικό χάρισμα το έλαβε με την λαβίδα, με την τζιμπίδα δηλαδή, το έπιασε ο άγγελος, το κάρβωνο το αναμένο, το βάλε στο στόμα του και διδάχθη, ας πούμε, από το που έτσι απλά, το προφητικό χάρισμα. Από εκεί περνάει στην εκκλησία μας και όρος λαβίδα, που μπορεί να είναι κουταλάκι, έτσι, αλλά είναι λαβίδα, δηλαδή είναι τσιμπίδα, είτε εργαλείο τσιμπίδα, η μασιά που λέμε στα αγόρια μας, ή το χέρι τσιμπίδα. Που έτσι κοινώναγαν στην αρχή. Με το χέρι έπαιρναν τον άρδο και τον έβαλαν στο στόμα του Αγίου. Και στη συνέχεια ο όρος λαβίδα ταυτίστηκε με το κουταλάκι. Γιατί μεταφέρει τον άνθρακα Χριστόν, έτσι. Τη Θεία Κοινωνία δηλαδή. Και παρακάτω λέει το τροπάρι αυτό. Τι Εκκλησία Χριστού δε, εσύ τώρα και Άγιε Κύριε, τες χερσί προσνέμησε ερωμίστα. Με τη λαβίδα των χειρών σου προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία. Το ηρωμίστα παραπέμπει σε λειτουργικό γεγονός, γιατί ήταν ιεράρχης, λειτουργικός Άγιος. Όπως τότε με τη λαβίδα το προφητικό χάρισμα στον Άγιο Προφήτη Ισαΐα μεταδόθηκε, έτσι και εσύ τώρα με τα χέρια σου, τα οποία δανείζεις, θα λέγαμε, στον Χριστό, που είναι ο λειτουργός, αλλά λειτουργεί δι' ανθρώπων, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, προσνέμεις, προσφέρεις την θυσία, το εκθείου πυρός ενθρακωμένων καθάρσεων, αφήστε τη ευχαριστία. Το ενθρακωμένο, το πειρακτωμένο, το φωτισμένο, που εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Βλέπουμε ψωμί, βλέπουμε κρασί, αλλά είναι πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού. Όχι λιτός με γιώτα άρτος. Τεράστιο θέμα αυτό. Είναι ευχαριστιακή προσέγγιση εδώ που κάνει, παίρνοντας αφορμή ο υμνογράφος από την λαβίδα του προφητικού χαρίσματος, που περνάει αυτή η έννοια και στην υμνογραφία και στην Εκκλησία, ακόμα και η Παναγία μας είναι λαβίδα. Η λαβή συνιστική, κατά την διατύπωση κάποιου άλλου βέβαια τροπαρίου. Και ένα άλλο τροπάριο από την έκτη οδή. Συνόδου θεολέκτου σαφώς προηγούμενος. Το δισεβές νεστορείο Χριστομάχων θράσος πάτερ καθήλες. Λέει θεολέκτου, δηλαδή η σύνοδος είναι πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό είναι και ακριβής η διατύπωσή των και η έκφραση, η διατύπωση δογματική την εμπιστευόμεθα και την έχουμε καρπός συνόδου, πολλών δηλαδή. Εν πνεύματε Αγίου συνεθόντων. Θεολέκτου, ωραία αυτή η φράση εδώ. Εκεί λοιπόν συμμετείχες. Εκεί λοιπόν συμμετείχες, Άγιε Κύριε. Το δισεβές νεστορείο Χριστόμαχων θράσος πάτερ καθήλες. Του νεστορείου τη διδασκαλία, την δισεβή εδώ των Χριστομάχων, το θράσο, δεν θα έχει θράσο για να κάνεις, να μιλάς έτσι λανθασμένα. Καθήλες, συνέτριψες του θράσους, το δισεβές, του νεστορείου. Πού αναφέρεται αυτό? Στο περί Θεοτόκου δόγμα, έτσι, που την έλεγε Χριστοτόκου και όχι Θεοτόκου. Ζήλου πνέων υπέ της αληθείας Θεομήτωρος, έχοντας ζήλο χάρη της Παναγίας την Θεομήτωρα. Θεοτόκος, υπάρθενος, Θεομήτωρος. Ωραία, ωραίες οι εκφράσεις εδώ. και να φτάσω έτσι στο τέλος, γιατί καταλαβαίνουν κατά χρόνο, το χρόνο σαν δεν τελειώνει η μονογραφία εδώ, και λέει νομεύς, 8ο Ιωδή, νομεύς και διδάσκαλος, σοφός της Εκκλησίας διχθείς, για τον Άγιο Κύριο, νομεύς, νομοθέτης δηλαδή, και διδάσκαλος, σοφός της Εκκλησίας διχθείς, τας δύο Κύριε σαφώς ανέπτυξες όσοι διαθήκας, τας δύο το έχει με ωμέγα, εννοεί και την παλαιά και την καινή την ερμήνευσες. Γιατί αυτά που διατύπωσε ο Άγιος για τις συνόδους, για την Εκκλησία, τα βρήκε στο Ευαγγέλιο, τα βρήκε στην Παλαιά Δίκη. Είναι ερμηνευτής και ο ερμηνευτής ξέρει τι λέει. Διατυπώνει καλά τα δόγματα. Υπάρχει μια συνέχεια. Γραφής πατέρων λατρείας. Και παρακάτω, ως γαράγγυραν και πατρικών κλήρων, του σους έχουσα λόγους βοά. Σαν άγκυρα είναι η Εκκλησία δηλαδή και κληρονομεί την θεολογία της Βίβλου και τους λόγους της και τους διατρανώνει συνεχώς. Ευλογείται πάντα τα έργα, κυρίως τον Κύριο. Είναι ερμηνευτής δηλαδή, είναι διδάσκαλος, είναι και εκφραστής, διατυπωτής, να το πω έτσι, της δογματικής διδασκαλίας. Και το τελευταίο, έτσι, το πάριο, είναι από την 9η Οδή, να μην αφήσω καμιά οδή, παραπονούμενη. Ρώση των φρενών και φωτισμό της χάριτος. Πρέπει κανείς να έχει και τα μυαλά του σωστά, έτσι, με την υγεία, με την δύναμη του νου. Έχει ικανότητα στο να διατυπώνει, δηλαδή, έχει ξενεγράμματα στο θεολογικά. Το πούμε και προηγουμένως. Και φωτισμό, δεν φτάνει μόνο η γνώση, τότε όλη η σοφή του κόσμου θα ήταν και άγια, δεν είναι έτσι. Και φωτισμό της χάριτος. Το είναι πολύ σημαντικό. Με το φως του Χριστού, το έχει πει το Θεόφεν που λέγαμε προηγουμένως. Την τριάδα, εδώ αναφέρεται στον Τριαδολογικό Δόμο, που κοιτώ με τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου, είτε τη Θεοτόκου, είτε κυρίως βέβαια τη σχέση των δύο φύσεων, ουσιαστικά. Το χριστολογικό δόγμα δεν είναι και ανεξάρτητο από το τριαδολογικό, αλλά δεν μπαίνω όμως σε δογματικά θέματα. Αλλά το λέει εδώ, την τριάδα λέει ομοούσιον, το που έκανε και ο Αθανάσιος για το γιορτάζε μαζί με την πρώτη σύνοδο, που χτύπησε αντιμετώπισε τον Άριο, που έλεγε ειν ποτέ ότι ο κίν, κάποτε δεν υπήρχε ο Χριστός. Λοιπόν, των τυιών σε σαρκωμένων, θεών θεολογήσας μακάρι, των ιών σε σαρκωμένων θεολόγιο, δεν είναι σάρκα, ψεύτηκα και κατά φαντασία. Και ομολογεί την τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μία ουσία, μία δύναμη, στο λέμε στην Πεντηκοστή, αλλά τρεις υποστάσεις. Η διαφορά δηλαδή, αν το πω έτσι πάρα πολύ απλά, στα τρία πρόσωπα είναι ότι όλα είναι Θεός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Πνεύμα το Άγιο. Η διαφορά ποια είναι? Είναι στον τρόπο που παρουσιάζονται, από έτσι. Δηλαδή, ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Πνεύμα το Άγιο είναι εκπορευτό. Το μόνο που διαφέρει ως προς τη θεότητα. Κατάλληλα είναι ομοούσια, ομότροπα, σύμφρονα, συναίδια, όλα αυτά. Η Παναγία Τριάδα είναι ομοούσιος και ενωμένη. Ενιαία. Ένα, αλλά τρία πρόσωπα. Βλέπετε πως η μονογραφία έχει και αυτήν την ακριβή, αν θέλετε, διατύπωση. Ένα συγχύτω, λέει, ενώσει, θεία και ατίμητο σαφώς, πάτερ διαιρέσει, τρεις μεν θεολογών υποστάσεις έφης, Κύριε, απαραλλάχθους δε εν ουσία μια και θεότητη. Μία ουσία, μία θεότης. Αλλά όπως λέει η Σύνοδος της Χαλκιδόνος, οι δύο φύσεις ενώθηκαν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι μυστήρια αυτά, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε στο μυαλό. Η μνημογραφία όμως μας βοηθάει να έχουμε λειτουργική εμπειρία, να τα ζούμε μέσα από τη λατρεία μας. Έστω και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε στο φτωχό μας το μυαλό. Είναι σπουδαία αυτή η γιορτή του Αγίου Κυρίλου και σπουδαία τα μηνύματα που περνάει αυτός ο Άγιος, που στήριξε, θα έλεγα, σημαντικά δόγματα, αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας μας, τις οποίες τις λειτουργούμε, τις ζούμε καθημερινά. Μέσα στη λατρεία μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Εκκλησία.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Δεν έχω κάτι άλλο, δυστυχώς, συγγνώμη που κάνω.
1: Ο καθόλου, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας. Ναι. Σας ευχαριστούμε και... σας ευχαριστούμε που μας βάζετε στον βίο του Αγίου με την υμνολογία της Εκκλησίας μας, που είναι άγνωστη, γιατί συνήθως δεν πηγαίνουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας.
0: Είναι μέρα δύσκολα, πάει κανείς στην Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς το ραδιόφωνο σας βάνει να ακολουθεί και καλά κάνετε αυτό κάθε πρωί όσοι ακούμε το ραδιόφωνο. Ακούμε τα τροπάρια των Αγίων και έτσι έχουμε μια οικειότητα. Και καλό είναι να πάρουμε και κανένα μηνέα στο σπίτι μας, να διαβάζουμε από μόνοι μας την ακολουθία. Δεν δύσκολη. Άμα εξοικειωθούμε, τα καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτζή.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Να χαιρετήσουμε την φίλη μας τη Φωτεινή που μας ακούει αυτή την ώρα και την φίλη μας τη Βασιλική που μας ακούει από το αυτοκίνητο.

Τους χαιρετισμούς μας στην Σοφία που μας ακούει από την εργασία της, από το γραφείο της, και στον κύριο Αργύρη και την Αγγελική. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

αγαπητοί μας φίλοι, άλλη μια φορά κοντά σας για να μάθουμε πολλά και χρήσιμα πράγματα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μερικές ιδέες για σνακ.

Πρώτον, ωραία ανάμιξη είναι το γιαούρτι με μέλι και καρύδια ή αποξηρωμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς ή 2 κουταλάκια της σούπας δημητριακά ολικής αλέσεως.

Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε μια φρουτοσαλάτα με 2-3 κουταλιές γιαούρτι, κανέλα και ξηρούς καρπούς. Και τέλος, ένα πολύ ωραίο σνακ είναι ένα βραστό αυγό και πορτοκάλι. Ένας τέλειος συνδυασμός για πρωτεΐνες, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε να κρατήσουμε στα χέρια μας τις σταγόνες σοφίας. Από χθες ξεκίνησε η νηστεία των Αποστόλων, έχουμε κατάλυση ηχθείους. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 13 πρώτα λεπτά, στις 8 και 47. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τίποτε δεν οδηγεί τόσο πολύ στην έπαρση και δεν αποχωρίζει τον άνθρωπο από τους άλλους, όσο το να νομίζει ότι είναι αυτάρκης και ότι δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι ώστε να έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Και με αυτό το μήνυμα, αγαπητοί μας ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, στην όμορφη αυτή μας συνάντηση, για να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου μας μέσα από τις σελίδες του Ιερού Ευαγγελίου. Ήδη στα χέρια μας κρατούμε την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο τον πρώτο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος στη Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Με πιο απλά λόγια, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, την ενωμένη με τον Θεό Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήθε να είναι μαζί σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Χθες, φίλοι ακροατέ, κάναμε λόγο για τον συγγραφέα της επιστολής και για τους εκλεκτούς του συνεργάτες, τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο, τους οποίους εφήμως μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα οι σκέψεις μας και η προσοχή μας θα επικεντρωθεί στον παραλήπτη της επιστολής που είναι η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Όταν γίνεται λόγος για Εκκλησία, πολλοί νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι ιεροκήρυκες και οι μοναχοί ή ακόμα οι ψάλτες και οι νεοκόροι. Άλλοι πάλι νομίζουν πως Εκκλησία είναι ο ιερός ναός στον οποίο τις Κυριακές και εορτές οι χριστιανοί συνέρχονται να παρακολουθήσουν την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και το θλιβερότερο όλων είναι πως σε κάποιες στιγμές εκρήξεως τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, οι χριστιανοί, εξ αφορμής των διαφόρων γεγονότων, αναφωνούν και τι κάνει η Εκκλησία. Στο εκρηκτικό αυτό ερώτημα, όποιος το λέγει, βγάζει τον εαυτό του έξω από την Εκκλησία και ζητάει ευθύνες από τους άλλους, απαλλάσσοντας τον εαυτό του από κάθε ευθύνη. Ενώ και αυτός είναι μέλος της Εκκλησίας και επομένως υπεύθυνος για ό,τι γίνεται και ό,τι δεν γίνεται στο χώρο τον εκκλησιαστικό. Παρίσταται ανάγκη, φίλοι ακροατέ, να πούμε τι είναι Εκκλησία για να έχουμε όλοι μας μία σαφή εικόνα και μία ορθή τοποθέτηση μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Εκκλησία είναι η ένωση Θεού και ανθρώπων που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό. Εκκλησία είναι η θεανθρώπινος κοινωνία η οποία στηρίζεται στον Τριαδικό Θεό. Ο Πατήρη θέλησε να ιδρύσει την Εκκλησία. Ο Υιός την πραγματοποίησε. Το Άγιο Πνεύμα τη συντηρεί, την καθοδηγεί και την αγιάζει. Ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος, μας λέγει σχετικά: «Εκκλησία εστίν επίγειος ουρανός, ενή ο επουράνιος Θεός ενικεί και εμπεριπατεί, αντιτυπούσα την Σταύρωσιν και την Ταφήν και την Ανάστασιν του Χριστού, δεδοξασμένη
υπέρ την σκηνήν του Μωυσέως εν πατριάρχες προτυπωθήσα, εν αποστόλης θεμελιωθήσα, ενή το ηλαστήριον και τα Άγια των Αγίων, εν προφήτες προκηρυχθήσα, εν ιεράρχες κατακοσμηθήσα, και εν μάρτυση τελειωθήσα, και εν της Αγίης αυτών λειψάνης ενθρονιστήσα. Με πιο απλά λόγια, εκκλησία είναι ο επίγειος ουρανός, στον οποίο ο επουράνιος κατοικεί και περιπατεί, στην οποία προτυπώνεται η Σταύρωσης, η Ταφή και η Ανάστασης του Χριστού, που είναι δοξασμένη περισσότερο από τη σκηνή του Μωυσέως, που προτυπώθηκε από τους Πατριάρχες και θεμελιώθηκε από τους Αποστόλους, στην οποία υπάρχει το ηλαστήριον και τα Άγια των Αγίων, που προκηρύχθηκε από τους προφήτας, που καταστολίστηκε από τους ιεράρχας και έφτασε στην τελείωσή της με τους μάρτυρας και είναι θρονιασμένη επάνω στα λείψανα των Αγίων. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι σώμα Χριστού. Είναι προαιώνια συνδεδεμένη με το Λόγο του Θεού που ενανθρώπισε για τη σωτηρία μας. Η Εκκλησία προϋπήρχε αιώνια και φανερώθηκε στον κόσμο. Δεν είναι μία ένωση ανθρώπων που έγινε για να εξυπηρετήσει κάποιους κοινωνικούς σκοπούς. Είναι θεανθρώπινη κοινωνία, ένωσης Θεού και ανθρώπων στο Χριστό. Η Εκκλησία είναι, φίλοι ακροατέ, η νέα Κιβωτός. Στην εποχή του κατακλυσμού, ο Νόε κατασκεύασε κατ' εντολήν του Θεού την Κιβωτό, ότι εφιλοξενήθη εντός αυτής, διεσώθη από τα κατακλυσμιαία νερά. Όσοι ευρέθησαν εκτός της Κιβωτού απολέσθησαν. Νέα Κιβωτός η Εκκλησία, η οποία διασώζει τις ψυχές όλων των ανθρώπων από τα κατακλυσμιαία νερά της αμαρτίας. Κιβωτός η Εκκλησία, μυριάκης ανωτέρα της Κιβωτού του Νόε. Η παλαιά Κιβωτός, κοράκι πήρε, κοράκι έβγαλε. Λύκο πήρε, λύκο έβγαλε. Ενώ η νέα Κιβωτός η Εκκλησία παίρνει κοράκι και το κάνει περιστέρι. Παίρνει λύκο και τον κάνει αρνή. Παίρνει αλεπού και την κάμνει πρόβατο. Παίρνει φιλάργυρο και τον κάμνει ελεήμονα. Παίρνει ληστή και τον κάμνει όσιο. Παίρνει πόρνη και την κάνει Αγία. Παίρνει άνθρωπο και τον κάνει άγγελο. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι το πανδοχείο που δέχεται όλους τους πληγωμένους, τους πεσμένους, τους πάσχοντας και τους ασθενείς, τους βασανισμένους και κατατρεγμένους, και με τους υπηρέτες του επιδένει τα τραύματα, θεραπεύει τους ασθενείς, παρηγορεί τους πονεμένους, ξεκουράζει τους κουρασμένους, χαρίζει την ελπίδα στους απογοητευμένους και τους παρέχει όλες τις δυνατότητες ώστε να έχουν ενεργώς συμμετοχή στη θεανθρώπινη κοινωνία. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι η σαγίνη την οποία ρίχνει ο μεγάλος ψαράς στην ανθρωποθάλασσα αυτού του κόσμου. Και όπως τα δίχτυα κάθε ψαρά ρίχνονται στη θάλασσα και ψαρεύει παντός είδους ψάρια,
Έτσι και η Εκκλησία με τα δικά της δίχτυα περισυλλέγει όλους τους ανθρώπους. Η Εκκλησία δεν αποτελείται από αγγέλους, αλλά από αμαρτωλούς ανθρώπους

και με τον Χριστό. Όλοι οι χριστιανοί που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό αποτελούν το μυστικό σώμα του Χριστού. Αν μπορούσαμε με τη φαντασία μας να συλλάβουμε τον γιγαντιαίο Χριστό που με τα πόδια του πατεί τη γη και με την κεφαλή του εγγίζει τον ουρανό, θα μπορούσαμε να συλλάβουμε ευχερέστερο και την εικόνα των πιστών που είναι μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και όλοι εμείς είμαστε τα μέλη του Χριστού. Και όπως όλα τα μέλη του σώματός μας συνεργάζονται μεταξύ των αρμονικά και πειθαρχούν στις εντολές του εγκεφάλου, έτσι και ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας ενώνει τους πιστούς σε μια διάσπαστο μεταξύ των και μαζί του ενότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια θαυμαστή και υπέροχη κοινωνία στην οποία αρμόζει ο θεανθρώπινος χαρακτηρισμός. Φίλοι ακροατέ, όλοι εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και αυτό πρέπει όλοι μας να το συνειδητοποιήσουμε, αυτήν την ιδιότητα να την διατηρήσουμε και να συνταχθούμε πλήρως με την πορεία και τη γραμμή πλεύσεως της Εκκλησίας. Ως μέλη πιστά της Εκκλησίας οφείλουμε να παραμείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι από τις θέσεις μας, χωρίς να επηρεαζόμαστε από την πολεμική των λυσοδός πολεμούντων την Εκκλησία, ούτε όμως και από τα δικά μας προσωπικά λάθη. Έξω και μακριά από την Εκκλησία πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό καλά, σωτηρία δεν υπάρχει.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εκπομπή που έχει τον τίτλο «Ανιχνεύσεις στις έννοιες του λεξικού, του ελληνικού μας λεξικού». Ανιχνεύουμε τις έννοιες που αφορούν την ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Όπως κάθε φορά κοντά μας έχουμε και πάλι την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, η οποία κάνει αυτήν την ανάπτυξη των εννοιών και μας βοηθάει να τις καταλάβουμε και να τις γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και σήμερα είστε εδώ κοντά μας.
1: Και εγώ χαίρομαι. Φιλόξενο το καταφύγιό σας για μια ακόμα φορά και με προκαλείτε να προτάξω και τη λέξη με την οποία σήμερα θα σκάψουμε για να βρούμε το αληθινό περιεχόμενό της. Είναι η λέξη ευθύνη.
0: Δύσκολη λέξη. Όχι δύσκολη, ίσως στην εποχή μας δυσεύρετη.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Θα δούμε λίγο τη λέξη ευθύνη. Ας την πώς να αποψηλαφίσουμε πρώτα.
0: Ναι.
1: Γραμματικά, ετυμολογικά και ας πούμε ότι προέρχεται από το επίθετο ευθύς. Που σημαίνει ευθύ. Είναι κάτι ίσιο.
0: Ναι.
1: Και από το ρήμα που παράγεται, το οποίο σημαίνει ευθύνο το ρήμα, που κάνω κάτι ευθύ, κάνω κάτι ίσιο, κάνω κάτι σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει επομένως ευθύνη, κάνω κάτι σωστό. Ισοδύναμες λέξεις θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλές, αλλά ας δούμε λίγο πρώτα κάνω κάτι σωστό. Πού το κάνω? Σε ποιους το κάνω, με ποιον το κάνω, τι σημαίνει κάνω κάτι σωστό? Ο άνθρωπος ζει σε διάφορα περιβάλλοντα και ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζει, καλείται να κάνει εκεί αυτό που λέμε σωστό. Δηλαδή, αν πρόκειται για ένα αστικό περιβάλλον, μιλάμε για αστική ευθύνη. Αν πρόκειται για ένα σχολικό περιβάλλον, μιλάμε για σχολική ευθύνη. Αν πρόκειται για ένα περιβάλλον διοικητικό, διοικητική ευθύνη. Ένας υπάλληλος στη διοίκηση έχει διοικητική ευθύνη. Και ένας άνθρωπος που ζει σε μια οποιαδήποτε κοινωνία έχει κοινωνική ευθύνη. Αλλά και ένας πολιτικός που αντιπροσωπεύει ένα μερίδιο του λαού που τον ψήφισε έχει αυτό που λέμε πολιτική ευθύνη. Επομένως, η ευθύνη, πώς να πω, έχει μια προοπτική σε ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε όλα. Ανάλογα λοιπόν με τους ρόλους που έχουμε στους ώμους μας, έχουμε και ανάλογες ευθύνες. Δεν είμαστε βουλευτές για να έχουμε πολιτική ευθύνη, είμαστε όμως ψηφοφόροι και έχουμε πολιτική ευθύνη στο μέτρο αυτού. Δεν είμαστε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι για να έχουμε διοικητική ευθύνη. Είμαστε όμως όλοι οικογενειάρχες, αν είμαστε και όσο είμαστε, και έχουμε οικογενειακή ευθύνη. Είμαστε όλοι μέλη μιας εκκλησίας, της χριστιανικής εκκλησίας, και έχουμε αυτό που λέμε πνευματική ευθύνη. Επομένως, η λέξη ευθύνη, ξαναλέω, έχει τη δυνατότητα να ειδωθεί υπό διαφορετικές πλευρές του πρίσματος. Ουσιαστικά η λέξη ευθύνη σημαίνει κάνω κάτι σωστό. Είναι δηλαδή αυτό που κάνω υποχρέωσή μου και τον κάνω σωστά. Είναι καθήκον μου και το κάνω σωστά. Είναι αυτό για το οποίο εργάζομαι και για το οποίο καλούμαι να λογοδοτήσω. Και καλούμαι να λογοδοτήσω σωστά. Είναι αυτό ευθύνη μου και καλούμε όσον καιρό το επεξεργάζομαι να το διεκπεραιώνω έτσι ώστε όταν το ολοκληρώσω να μην παρουσιαστεί λάθος. Ευθύνη ακόμα είναι αυτό το οποίο με κάνει να είμαι εγώ κύριος σε κάτι. Είναι λοιπόν η ευθύνη, η ηθική και νομική και κοινωνική υποχρέωση του ανθρώπου να διεκπεραιώνει τις πράξεις του με απόλυτη συνέπεια και να λογοδοτεί για τις πράξεις ή τις παραλήψεις του. Είναι κατά κάποιον τρόπο η ευθύνη ένα είδος δικαστηρίου, εσωτερικού δικαστηρίου, το οποίο όμως εξακτηνώνει και προς τα έξω τις απόψεις του δικαστηρίου για να κρίνουν οι άλλοι αν και κατά πόσον αυτά που κάνει κάθε άνθρωπος είναι σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από αυτό το πνεύμα που λέγεται αναρχία και λένε ότι αφού γεννηθήκαμε χωρίς τη θέλησή μας, δεν έχουμε καμία ευθύνη για ό,τι κάνουμε. Γεννηθήκαμε λοιπόν χωρίς τη θέλησή μας, λένε οι αναρχικοί ή κάποιοι αναρχικοί, και είναι επιστήμονες αυτοί, κοινωνιολόγοι πολλές φορές, και επομένως δεν έχουμε καμία ευθύνη, όπως τα ζώα, για τον οποίον της πράξης δεν αναζητείται καμία ευθύνη. Έρχεται μια λεπού και σου τρώει τις κότες από το κοτέτσι και δεν τη ζητάς κάτι ως αντάλλαγμα, δεν τη ζητάς καμία ευθύνη. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτοί λοιπόν οι κοινωνιολόγοι λένε δεν ζήτησα να γεννηθώ και επομένως δεν είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου. Προσέξτε το λίγο πόσο σε κοινωνία...
0: Λίγο αρρωστημένο ακούγεται αυτό.
1: Ζούγκλας μας πάει. Μα είναι ο Σάρντρ αυτός που το γράφει. Mm. Ένας άνθρωπος που σαν προσωπικότητα είναι όχι απλώς αμφιλεγόμενη και αμφισβητούμενη, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με τις παραδεδεγμένες αρχές. Η ευθύνη και το καθήκον είναι ποσότητες ευθέως ανάλογες. Δηλαδή, έχω καθήκον και έχω και ευθύνη να διεκπεραιώσω το καθήκον μου. Και ως υπεύθυνος άνθρωπος ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου και τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον όρο στον οποίο εγώ είμαι συνεπής. Είμαι, παράδειγμα, συνεπής στον όρο οικογενειάρχης. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου? Οικονομικές, κοινωνικές, πνευματικές, παιδαγωγικές υποχρεώσεις. Και εγώ σε αυτές τις υποχρεώσεις μου πρέπει να είμαι σωστός. Και έχω ευθύνη εγώ. Τι σημαίνει όμως ότι έχω ευθύνη? Σημαίνει ότι συνειδητά προσπαθώ να είμαι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις μου. Όχι απλώς να τις κρατώ με απόλυτη συνέπεια, όχι απλώς αυτό, αλλά να βλέπω και τις παραλήψεις μου και να προσπαθώ να τις διορθώνω. Ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος με ευθύνη προσπαθεί συνεχώς να γίνεται καλύτερος, να διεκπεραιώνει και να ολοκληρώνει αυτά που του ανατέθηκαν, είτε στο εργασιακό του περιβάλλον, είτε στο οικογενειακό του, είτε στο κοινωνικό του, με απόλυτη συνέπεια. Άνθρωπος με ευθύνη είναι άνθρωπος συνεπής, είναι άνθρωπος υπεύθυνος, είναι άνθρωπος που δεν είναι όσα πάνε και όσα έρθουν, δεν είναι άνθρωπος της επιφάνειας, δεν είναι άνθρωπος του όσα φαίνονται και τα υπόλοιπα τα σκορπάω κάτω από το χαλί. Είναι άνθρωπος που προσπαθεί να διεκπεραιώσει ό,τι του πέσει στα χέρια με απόλυτη τελειότητα, στο μέτρο που το αναλογεί. Θυμάστε στη δημιουργία, όταν είδε ο Θεός τη δημιουργία που επιτέλεσε μέσα σε 7 ημέρες, είδε ο Θεός ότι καλώνω. Πόσο δηλαδή ο Θεός αναπαύτηκε στο ότι επιτέλεσε το δημιουργικό του έργο τέλεια, με απόλυτη ευθύνη, και για πόσες χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια λειτουργεί αυτό το σύμπαν με απόλυτη συνέπεια, με απόλυτη ευθύνη. Κατασκεύασε ο Θεός τον κόσμο, δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο με απόλυτη ευθύνη και τώρα τον διακυβερνά. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις στα άστρα. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν, τίποτε δεν υπάρχει ανώμαλο. Όλα λειτουργούν με απόλυτους μαθηματικούς νόμους. Νόμους. Και οι επιστήμονες αυτό κάνουν. Προσπαθούν να ανακαλύπτουν τους νόμους με τους οποίους έκανε ο Θεός τον κόσμο να λειτουργεί. Αυτό κάνουνε. Γιατί ο Θεός δεν δημιουργήσε όπως να είναι τον κόσμο. Με απόλυτη συνέπεια, με απόλυτη ευθύνη δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο και καλεί τον άνθρωπο αυτά τα δύο γνωρίσματα, το καθήκον και την ευθύνη και την υποχρέωση, να τα διαχειρίζεται στην καθημερινότητά του όσο γίνεται καλύτερα. Και ευθύνη ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος έχει, το ξαναλέω, ανάλογα με το ρόλο του. Άλλη ευθύνη έχει ο πατέρας μέσα στην οικογένεια. Να διαπαιδαγωγείται τα παιδιά από απόσταση, με εξασφαλίζοντας τον άρτον των επιούσιων. Η μάνα όμως είναι πιο κοντά στα παιδιά. Έχει πιο ισχυρό παιδαγωγικό ρόλο και έχει μεγαλύτερη ευθύνη για την καρδιακή προσέγγιση των ψυχών των παιδιών. Ευθύνη έχει και ένας δήμαρχος σε μια πόλη. Ευθύνη έχει και ένας ιερέας σε μια ενορία. Ευθύνη έχει και ένας πιστός απέναντι στην εκκλησία και στο ναό του και πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διεκπεραιώνει έργα και να βοηθάει και να μην αρνείται τη συμμετοχή του στο κοινό καλό. Ευθύνη έχουν τα μοναστήρια μας και οι μοναστικές αδελφότητες. Στο μέτρο που τους αναλογεί να κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Ευθύνη έχουν οι ιερείς μας. Ευθύνη έχουν οι Μητροπολίτες των Μητροπόλεων, ώστε να προωθείται η ενότητα, η αγάπη, η δημιουργικότητα μεταξύ των πιστών, να προωθείται το έργο του Θεού στον κόσμο. Ευθύνη έχουν οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί, οι καθηγητές πανεπιστημίου. Ευθύνη έχουν οι βουλευτές, οι οποίοι πολλές φορές γίνονται θύματα του χρηματισμού και υποπίπτουν σε ανομίες και σε άνομες πράξεις, αχαρακτήριστες πολλές φορές, γιατί όλοι υποκείμεθα στο δέλεαρ του χρήματος. Και τότε, αντί να είμαστε υπεύθυνοι, αγοραζόμαστε και πουλιόμαστε και γινόμαστε ανεύθυνοι, ασυνεπείς στο πόστο που έχουμε αναλάβει, όποιο και αν είναι αυτό, όσο μεγάλο ή μικρό και αν είναι αυτό. Ευθύνη λοιπόν βασικά είναι η προώθηση της ενότητας, η προώθηση της συνεργασίας, η προώθηση της αξιοποίησης και των πιο παραμικρών δυνάμεων που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες, αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι, και οι μικροί και οι αδύναμοι, και οι ισχυροί και οι ανίσχυροι, και οι υγιείς και οι ασθενείς, έτσι ώστε η κοινωνία να αποτελέσει ένα ζυμωτήριο στο οποίο ο καθένας με το ρόλο του, ο καθένας με τις δυνάμεις του, ο καθένας με τα ταλαντά του, ο καθένας με την προσφορά του, να προσφέρουν για να αποτελέσει η κοινωνία έναν κατά το δυνατόν κοινωνικό παράδεισο. Αν είναι δυνατό αυτό, αν είναι εφικτό αυτό, αυτή είναι η ευθύνη. Ο καθένας από τη μεριά του να επιτελεί το τέλειο, ώστε σαν ένα εργοστάσιο να βγαίνει το ακατέργαστο υλικό ως ένα επεξεργασμένο υλικό τέλειο προς διάθεση. Να είμαστε δηλαδή ο ένας, ένας τροχός που προωθεί το έργο του άλλου, με άλλα λόγια. Και ευθύνη έχουμε όταν επιτελούμε το έργο αυτό με απόλυτη συνέπεια. Νομίζω ότι έχουμε ευθύνη και για το Λόγο του Θεού. Μας τον παρέδωσε ο Θεός το Λόγο του Θεού. Μας τον παρέδωσε γραπτά. Και είναι ευθύνη μας όχι να τον έχουμε στο ντουλάπι μας να σκονίζεται, όχι να τον έχουμε στο τραπέζι μας απλώς να τον διαβάζουμε, αλλά έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να τον δείχνουμε στους άλλους με το φως του Χριστού που βγαίνει από τη ζωή μας. Αυτή είναι η ευθύνη, να μεταλαμπαδεύεται ο λόγος του Θεού στους άλλους, όχι λόγις, όχι με τα λόγια δηλαδή τόσο, όσο με τα έργα. Γιατί τα έργα είναι αυτά που κάνουν τους ανθρώπους να βλέπουν τη διδασκαλία του Χριστού στην πράξη. Και όχι τα λόγια. Χόρτασαν οι άνθρωποι από λόγια και από εικόνες. Δεν συγκινούνται πια. Συγκινούνται όμως από μία θυσιαστική συμπεριφορά η οποία έχει σεβασμό, συνέπεια και ευθύνη. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει όσα έχει ως καθήκον κατά το δυνατόν τέλεια. Και ο καθένας μας θα κριθεί ανάλογα με τις ευθύνες του. Βλέπετε, το Χριστό κρίνει αυτούς που έχουν διάθεση έπαρσης. Τους μαθητές, ας πούμε, που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, τους κρίνει. Επαινεί όμως αυτούς οι οποίοι απλά και ταπεινά διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους άλλους, όπως ας πούμε τον καλό Σαμαρίτη που στάθηκε με απόλυτη ευθύνη απέναντι στον άρρωστο αδερφό, στον τραυματισμένο συνάνθρωπο, και ολοκλήρωσε το έργο που μπορούσε και με λόγια και με κόπωση και με κούραση και με θυσία και με χρηματική προσφορά. Η ευθύνη μεταφράζεται σε συμπεριφορά, όχι μόνο σε λόγια, γιατί τα λόγια είναι εύκολα. Ευθύνη σημαίνει κάνω τα λόγια έργα.
0: Υπάρχουν στις μέρες μας υπεύθυνοι άνθρωποι?
1: Δεν ξέρω, πρέπει να, και άλλη φορά το είπαμε, να ψηλαφίξει κανείς την έννοια. Είναι αφηρημένες έννοιες και ο κόσμος μας έχει συνηθίσει στη μασημένη τροφή. Η μασημένη τροφή είναι να μιλάμε για το νερό, για το φαγητό, για το τραπέζι, για τα εδέσματα, για τα ρούχα. Έτοιμη τροφή, μασημένη. Για την ευθύνη θα μιλήσουμε τώρα, λένε κάποιοι.
0: Επομένως, όλοι αναζητούν, κύριε Μαρία, συγγνώμη, υπεύθυνα πρόσωπα όπου και να πάμε.
1: Έτσι.
0: Από στην τράπεζα θα πάμε, σε κάπου αλλού θα πάμε, σε μαγαζί θα πούμε. Αν είναι υπεύθυνος ο απέναντι σου, όχι ο υπεύθυνος, αλλά με ευθύνη κάνει το έργο του, νομίζω όλα κυλούν
1: ρολόι, ομαλά. Ναι. Έτσι είναι. Πρέπει όμως για να φτάσει κανείς να είναι υπεύθυνος, να κινείται από τα μικρά του χρόνια ή τέλος πάντων από τότε που θα το καταλάβει, με συνειδητή προσπάθεια να είναι υπεύθυνος. Η συνειδητή προσπάθεια σημαίνει ότι σε κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε στιγμή της ζωής μου, καλούμε αυτό που κάνω να το κάνω τέλεια. Τέλεια. Μπορώ να κάνω τα τυροπιτάκια μου τέλεια, να μην παρεκτραπώ από τη συνταγή. Μπορώ να πλύνω τα πιάτα μου τέλεια, χωρίς να έχουν κομμάτια πολλαδήλα. Μπορώ να γράψω ένα γράμμα σε μια φίλη μου, όχι βεβαιασμένα και τσαπατσούλικα, αλλά με αγάπη και ειλικρίνεια. Μπορώ να είμαι σαν στην εργασία μου όσο γίνεται πιο καλά προετοιμασμένη, ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο, κάνοντας τα παιδιά να κατανοήσουν αυτό το, τα οποία τους δίδαξα. Ο καθένας από το πόστο του πρέπει να επιδιώξει να γνωρίσει και να επιδιώξει την ευθύνη του. Και ο καθένας από μας σε μια κοινωνία έχουμε μερίδιο μεγάλο ευθύνης που του αναλογεί. Είμαστε τόσο εύκολοι να αποποιηθούμε τις ευθύνες και να πούμε φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος. Τόσο εύκολα το λέμε.
0: Είδατε, από μικρά παιδιά, με το παραμικρό, μια ζημιά, κάτι άλλο που θα γίνει και ο καθένας αυτό που είπατε, φεύγει, απαλλάσσεται τις ευθύνες.
1: Έτσι είναι.
0: Για να μην έχει να αναλάβει και το κόστος, ας το πούμε.
1: Έτσι είναι. Αυτό φαίνεται και στα σύγχρονα ζευγάρια. Συγκρούνται και αντί να πούνε συγγνώμη, ήταν δικό μου το λάθος, αναλαμβάνω την ευθύνη, και να τα βρούνε, προχωρούν σε μια σύγκρουση ατελείωτη. ακόμη και στο διαζύγιο, γιατί δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να πούνε συγγνώμη. Η κουβέντα που είπα σε πλήγωσε. Συγγνώμη. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος σκέφτεται πριν μιλήσει. Επομένως, κατά κάποιον λόγο, κατά κάποιο ποσοστό, προφυλάγεται. Αλλά αν πει κάτι λάθος και πληγώσει τον άλλον και σκεφτεί την ευθύνη του, θα πει συγγνώμη αδερφέ, σε λύπησα, σε πίκρανα, σε τραυμάτισα. Μπορούσα να μην το είχα πει αυτό. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε αδελφοσύνη στις σχέσεις των ανθρώπων. Όχι ο αδερφισμός, καλά έκανα και τον πλήγωσα. Άμα το λες έτσι αυτό, σου αναλογεί χαρακτηρισμός απανθρωπιάς. Δεν είναι άνθρωπος αυτός που συμπεριφέρεται απάνθρωπα. Η ευθύνη λοιπόν είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Να πει θέλω να γίνω καλύτερος. Εδώ οι άνθρωποι στο όνομα της, του οχαδερφισμού, παίρνουν χρήματα κάτω από το τραπέζι, χωρίς να αναλογίζονται την ευθύνη ότι αυτό που κάνουν είναι ψέμα ή κλοπή. Και είναι και εύκολο αυτό στις μέρες μας. Η ευθύνη άλλους βαραίνει. Εμένα γιατί να με βαραίνει? Το αποτέλεσμα είναι να μην εμπιστεύεται κανένας κανέναν.
0: Ναι.
1: Να μην εμπιστεύεται κανένας κανέναν. Προσεγγίζει ένα ζευγάρι για να δημιουργήσει μια καλή οικογένεια και ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον. Γιατί ο καθένας δεν έχει την ευθύνη να πει είμαστε μαζί, θα τα κάνουμε τα οικονομικά μας, τα κοινωνικά μας, τα παιδαγωγικά μας, όλα μαζί. Εγώ τα δικά μου, λέει ο ένας, και εγώ τα δικά μου ο άλλος, άντε να γίνει μετά συνεργασία.
0: Ναι.
1: Ενώ σε μία συνεργασία, σε μία σχέση, σε μία εργασία γενικότερη, πρέπει να υπάρχει συνυπευθυνότητα. Ευθύνη και στον έναν, ευθύνη και στον άλλον. Και ο ένας να το κάνει καλά και ο άλλος να το κάνει καλά. Να μην ρίχνει ο ένας το βάρος στον άλλον, να συναγωνίζονται για την τελειότητα ο καθένας από τη μεριά του, και όταν γίνεται ένας λάθος από μαζί, από κοινού να το διορθώνουν, από κοινού να ζητούν συγγνώμη, από κοινού να συνεχίζουν. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια να ζουν οι άνθρωποι στον παράδεισο. Γιατί αν σκεφτείτε, από τον παράδεισο έφυγαν οι άνθρωποι γιατί δεν ανάλαβαν τις ευθύνες τους.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είπε, είπε ο Θεός, γιατί έφαγες Εύα, λέει, το μήλο. Είναι μια εικόνα. Με παρέσυρε το φίδι. Και λέει αδάμεση, γιατί το έφαγες. Με παρέσυρε η Εύα. Βλέπετε ότι η μετάθεση ευθυνών έβγαλε τους πρωτοπλάτους από τον παράδεισο. Ενώ αν έλεγε η Εύα...
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι. Ναι. Ενώ αν έλεγε η Εύα... Αχ, συγγνώμη, βιάστηκα, δεν σκέφτηκα καλά, το ενήργησα κάτω από αυτό που λέγεται παρόρμηση, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα ήταν ο Θεός επίοικης να την αντιμετωπίσει αλλιώς?
0: Ναι, βέβαια, αν αναλάμβανε τις ευθύνες της.
1: Αν αναλάμβανε τις ευθύνες της. Τελικά, δηλαδή, ο Θεός μας δίνει τάλαντα. Δείτε και στην παραβολή των ταλάντων. Στον έναν έδωσε 5 τάλαντα και τα έκανε 10 και τον επένεσε ο Θεός. Στον άλλον έδωσε 1 και το έθαψε. Αυτός δεν ανέλαβε καμιά ευθύνη. Τεμπελάκος ο άνθρωπος. Ας το θάψω, θάψω, λέει. Τι τώρα, σιγά. Ο Θεός ένα με έδωσε, 1 θα τον δώσω. Και η συνέπεια είναι ότι η ανευθυνότητά του τον καταδίκασε. Σαν να μας λέει ο Θεός, εργάζεστε στο μέτρο που μπορείτε, όσο πιο σωστά μπορείτε, με ευθύνη στο έργο της ανθρώπινης ζωής, της επίγειας ζωής, στο έργο της κοινωνικής σας ζωής, στο έργο της διάδοσης του Λόγου του Θεού. Εργαστείτε και εγώ είμαι εδώ να επενέσω τον εργάτη του αμπελώνα. Θυμάστε από την άλλη παραβολή, είτε αυτός ήρθε από την πρώτη πρωινή, είτε ήρθε τη δωδεκάτη. το θυμάστε. Ενδεκάτη, ναι. Βλέπετε δηλαδή ότι ο Θεός παραβλέπει ακόμα και αυτόν που είναι λίγο στο χρόνο καθυστερημένος. Εκτιμά όμως την ευθύνη, γιατί αυτός που ήρθε καθυστερημένα ζήτησε συγγνώμη και είπε έστω αυτό το διάστημα θα εργαστώ. Η ευθύνη λοιπόν είναι, νομίζω, από τα πράγματα που ο Θεός εκτιμάει. Θυμάστε και το άλλο με τον αμπελώνα που λέει, είπε ο ένας πατέρας στο γιο του, πάνε στο αμπέλι, αλλά δεν πήγε. Και είπε και στον άλλον, πάνε, και είπε δεν θα πάω, αλλά πήγε. Ποιος τον ο συνεπής, ποιος τον ο υπεύθυνος, αυτός που πήγε φυσικά.
0: Ναι.
1: Τελικά δηλαδή ο Θεός μας αναθέτει επάνω στους ώμους μας, να μην πω τη λέξη ευθύνες, μας αναθέτει
0: καθήκοντα, ας πούμε.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι, καθήκοντα.
0: Και δεν μας θέλει ευθυνόφοβους.
1: Όχι.
0: Ο ευθυνόφοβος είναι ένας δειλός και ο Θεός δεν μας θέλει δειλούς.
1: Όχι, ναι, αυτό δεν το θίξαμε καθόλου.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτός που έθαψε το τάλαντο ήταν ο ευθυνόφοβος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μας θέλει τέτοιος ο Θεός. Μας θέλει τολμηρούς, λεβέντες, όπως έλεγε ένας γέροντας, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, να λέμε ναι, έκανα λάθος. Και είναι πολύ μεγάλη λεβεντιά και ευθύνη να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας με πλήρη διάθεση μετανοίας, να εξομολογούμαστε τα λάθη μας, και τότε η ευθύνη αυτή είναι αρεστή από το Θεό. Και τότε όταν καταφεύγουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η μετάνοιά μας ευλογείται πολύ περισσότερο.
0: Ναι. Υπεύθυνα να αναλαμβάνουμε και τα λάθη μας, γι' αυτό και υπάρχει εξομολόγηση, και εκεί αυτό θέλει να δείξει, όταν πας στην εξομολόγηση και λες έκανα αυτό, εκείνο, το άλλο, και αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, ο Θεός δέχεται αυτήν την πράξη σου, ας το πω, φυσικά μετανοώντας για όλα αυτά, αλλά ναι, τα έκανα, δεν θα το ρίξω το βάρος αλλού, δεν θα πω φταίει ο άλλος, όπως είπατε για τους πρωτόπλαστους. Νομίζω ότι όλοι ψάχνουμε υπεύθυνους ανθρώπους στην εργασία τους, και όλους, αν πάμε κάπου και λέμε ποιος είναι πιο υπεύθυνος, ας πούμε σε εκείνο το ταμείο να πάω να με εξυπηρετήσει, ποια μπορεί έτσι υπάλληλος είναι πιο, όλο τέτοιους ανθρώπους ψάχνουμε όλοι.
1: Έτσι, και πρέπει να πω ότι είναι ωραία να διεκπεραιώνουμε τα καθήκοντά μας με ελευθερία, και αυτή η ελευθερία φαίνεται από τη χαρά μας. Ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε το έργο που μας αναλογεί με γονγισμό, με γκρίνια, με κατηφία. Να κάνουμε το έργο έτσι ώστε να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό και στους ανθρώπους. Να μην είμαστε το μαύρο πρόβατο. Να είμαστε δηλαδή ανοιχτόκαρδοι. Να κάνουμε το έργο μας, αλλά προς δόξαν Θεού. Όχι στις πλάτες μας να λέμε τι δύσκολη δουλειά κάνω και τι δύσκολη δουλειά κάνω και τι δύσκολη δουλειά κάνω, και να ψάχνουμε ασυνείδητα ή συνειδητά τον έπαινο τον άλλον. Όχι. Ελεύθερα, αβίαστα να μπαίνουμε στη δουλειά, στον αμπελώνα, και εκεί μόνο χαρά μας περιμένει. Η εργασία επιφυλάσσει στον εργαζόμενο χαρά. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Και δεύτερον, επιτελεί την εργασία του, πώς το λέμε, με ευθύνη. Και τότε το αποτέλεσμα είναι ευάρεστο και κυρίως θεάρεστο.
0: Ακριβώς. Κυρία Μαρία, ωραία μας τα είπατε και για την ευθύνη, μια λέξη που έχει βαρύτητα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι, ευχόμαστε στις μέρες μας να καλλιεργούμε τους νέους να γίνονται υπεύθυνοι άνθρωποι στον τομέα που είναι ο καθένας, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Ό,τι και να είσαι, έχεις κάποιες ευθύνες. Εκεί λοιπόν που είσαι ταγμένος, να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και να είσαι υπεύθυνος για το διακόνημά σου, όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω θα γίνει καλύτερος ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Μας.
1: Η μετάθεση ευθυνών δείχνει αδύνατους ανθρώπους. Αδύνατους και ανάξιους των ταλάντων που έχουν πάρει από το Θεό.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε άξιοι λοιπόν των ταλάντων. Άξιοι και των επαίνων του Θεού. Μακάρι, γέννητο.
0: Αμήν. Αγαπητοί μας φίλοι, θα κλείσουμε εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή. Όμως πρώτο Θεός θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ πάντα παρέα με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Το γέλιο, το κελάρισμα της καρδιάς, το τραγούδι της, το ζωγράφισμα της χαράς της στα χείλη, της εφροσύνης η έκφραση σε ήχο, η εσωτερική εφορία σε παλμική κίνηση. Το γέλιο στις ξενιασιάς τις ώρες, το γέλιο που διώχνει την κατήφια. Οι άνθρωποι, αγαπητοί μας φίλοι, σαν μεγαλώσουν, βυθίζονται στα προβλήματα και στις δυσκολίες της ζωής και σπάνια πια γελούν αληθινά. Μα καθώς το λένε, το γέλιο προσθέτει χρόνια στην ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό από ανάγκη το αναζητούν όλοι, κάποτε και στην πιο μεγάλη τους πίκρα. Αγέλαστη κηδεία δεν υπάρχει, παρατηρήσε ο λαός, και οι μεγάλοι τραγικοί των κλασικών χρόνων πρόσθεσαν στις τριλογίες τους το σατυρικό δράμα που πραγματευόταν το μύθο από τη φεδρή του όψη και ζωηρό και εύθυμο προκαλούσε το γέλιο. Πρωτός ο Λυκούργος ίδρυσε άγαλμα του γέλωτος και οι αυστηροί Σπαρτιάτες ανοίγηραν ιερό για να τιμήσουν σαν θεότητα την προσωποποίηση του γέλιου. Το ίδιο έκαναν και οι Θεσσαλοί. Ένα ελληνικό πύλινο αγγείο που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο έχει την επιγραφή «Γέλος καλός». Οι πρόγονοί μας ήθελαν τάχα κατηγορηματικά να εκφράσουν την αντίληψή τους για την ωφέλεια του γέλιου σαν έκφραση της εφροσύνης της ψυχής, ή μήπως και ήθελαν να ξεχωρίσουν την ποιότητά του. Πάντως, ο λόγος του Θεού βεβαιώνει και γέλος οδόντων αναγγέλει τα περί αυτού. Το περιεχόμενο της καρδιάς μας το αποκαλύπτει και το είδος του γέλιου μας. Το γέλιο, φίλοι μας, είναι εκδήλωση που προσυδειάζει μόνο στον άνθρωπο. Μα πέρα από το αγνό γέλιο της εφρενωμένης καρδιάς που κάνει και το πρόσωπο να θάλει και τα χείλη να κινούνται, υπάρχει και γέλιο αμηχανίας, νευρικό, και γέλιο ηρωνίας και σαρκαστικό. Και υπάρχει το ηχηρό, χωρίς περιεχόμενο γέλιο, ή καλύτερα το 38, το ψεύτικο γέλιο, από ήχος μιας άδειας καρδιάς. Υπάρχει και το πικρό γέλιο, το εγωιστικό. Μα αν το ακούσει ο γέλιο που προκαλείται από κάποιο αστείο ερέθισμα ή από εύθυμη παράσταση ή ανάμνηση, με δυσκολία μπορεί να κατασταλεί από τη θέληση, όμως για το ένοχο γέλιο, την ευθύνη, την έχει ολόκληρη η βούληση του ανθρώπου. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να γελάει κανείς αδιάκριτα και σε όλες τις ώρες. Οι αρχαίοι είπαν ανόητο όποιον το κάνει. Γελαώ μωρός, καντί μη γελίωνή. Και ήταν βρισιά να προσφωνήσουν κάποιον γελοτοπιό. Το άμετρο γέλιο δείχνει φτώχεια και φτύνια. Τα αγέλαστα σφιγμένα χείλη αποκαλύπτουν στεγνή, στενή καρδιά. Δείχνουν και ανήκει το πόνο. Είπαν για τις μητέρες, φίλοι μας, που οι έγνοιες των παιδιών τους τις γεμίζουν βάσανα και πίκρες και δάκρυα, ότι φαίνονται πως έχουν ξεμάθει το γέλιο. Έχουν όμως κερδίσει κάτι σπουδαιότερο. Μπορούν να χαμογελούν. Αφήνουμε στους ειδικούς να μελετήσουν την ψυχολογία του γέλιου. Εμείς ας ακούσουμε τα λόγια που ο Χριστός απευθύνει στους δικούς του. Χαίρετε και αγαλιάστε. Η αγαλίαση δεν είναι βέβαια γέλιο. Είναι όμως ένα σκύρτημα, μια εσωτερική δόνηση που προκαλεί η ζωντανή χαρά που μας δίνει ο Χριστός. Είναι δυνατόν να χαμογελούν τα χείλη ενώ δεν έχουν στεγνώσει στα μάτια τα δάκρυα.
Ίσως έτσι φωτίζονται και εκείνα σαν διαμάντια. Λένε πως η αστειότητα, για να είναι κλασική, πρέπει να βγαίνει από νου σοβαρό. Αναμφισβήτητο είναι πάντως πως τα πιο σοβαρά πνεύματα ξέρουν να χαμογελούν και να εκφράζονται με το πιο καθάριο, κρυστάλλινο γέλιο. Αγαπητοί μας φίλοι, για αυτό το θέμα, το χαμόγελο, που είναι στολίδι του προσώπου και ανάγκη όλων, θα ακούσουμε στη συνέχεια του προγραμματός μας. Μείνετε μαζί μας, ίσως στο τέλος τούτης της εκπομπής, να χαμογελάτε περισσότερο.

άνθρωπος, πληγωμένος από το φως και το θόρυβο, κουρασμένος ως την πιο μύχια ίνα του είναι του, βγάζει μια μεγάλη κραυγή, το πρώτο κλάμα. Το καταλαβαίνει από τις πρώτες κιόλας στιγμές. Η ζωή είναι δύσκολη, όμως δεν θα αργήσει να την κατακτήσει. Γι' αυτό μέσα στο δεύτερο μήνα της ζωής του, το μικρό πλασματάκι, πιο συνειδητά πια, θα μας το εκφράσει με το χαμόγελο. Το χαμόγελο που, δώρο ακριβό, θα στολίζει την πορεία του πάνω στη γη. Με αυτό θα μας πρωτοποιεί χωρίς λόγια πως είναι χορτασμένο, καθαρό, δεν ζεσταίνεται αλλά ούτε και κρυώνει. Νιώθει ασφαλισμένο, κοιμάται αμέριμνο. Σε λίγο με αυτό θα μας μηνύσει πως αναγνωρίζει τη μάνα του και γεμίζει αγαλίαση όταν τη βλέπει. Έπειτα, όσο από τους συγκεχημένους ήχους ενός χάους που το περιέβαλε, θα αρχίσει να σχηματίζει ευδιάκριτους, ελκυστικούς, μαγευτικούς, απλούς ήχους μιας έναρθρης γλώσσας. Θα γεμίσει από εσωτερικούς παλμούς ζωής και το χαμόγελό του θα δηλώνει βαθιά, πρωτόγνωρη χαρά. Καθώς μεγαλώνει, με αυτό θα εκφράζει την αγαλίαση, το θαυμασμό του ανθρώπου στη θέα του θαύματος της δημιουργίας γύρω του και μέσα του. Κάτι παρόμοιο με εκείνο που θέλει να πει το αρχαϊκό μυδίαμα στους πρώτους κούρους. Αργά ή γρήγορα, την εκδήλωση αυτή θα την περιορίσει, θα την οριοθετήσει το βάρος της ευθύνης για αυτό που είναι, για αυτό που πρέπει να γίνει. Ωστόσο θα το έχει το χαμόγελο ισόβια δεμένο με την ύπαρξή του, μέσω συμφιλίωσης με τα αντίξωα, για να εκφράσει την πίστη του, την ανάπαυσή του, την ελπίδα του. Αν δεν αλωτριώσει την ψυχή του η σκληρότητα του κόσμου και δεν παγώσει τα κινήματα της καρδιάς του η αστοργία και η αδιαφορία, ποτέ δεν θα το χρησιμοποιήσει για να δηλώσει εγωιστική υπεροχή, ειρωνία, συμβατικότητα, υποκρισία. Κάποιες φορές θα στεφανώσει το πρόσωπό του ίσως σε ώρες αμηχανίας, απορίας, απογοήτευσης, βαθιάς λύπης.

στους χρόνους της βίαιης κίνησης, φίλοι μας, και του αυτοματισμού. Στις μέρες που δεν θαυμάζουμε, αλλά εκβιάζουμε τη δημιουργία. Τώρα που περίσεψε η διάψευση, η ανασφάλεια, η ορφάνια μας από το Θεό Πατέρα. Σήμερα που γερνάμε πρόωρα και οδυνηρά και βουίζουν στα αυτιά μας οι κινδυνολογίες του αιώνιου εχθρού, του διαβόλου, το χαμόγελο τόσο σπάνια κυκλώνει τα πρόσωπά μας με το ηλαρό του φως. Σχεδόν αρνηθήκαμε την ελπιδοφόρα παρουσία του, χωρίς να προβλέψουμε τις συνέπειες, και φτωχήναμε. Στερηθήκαμε και στερήσαμε τόσο τραγικά και σκληρά την αχτίδα αυτής της ζεστασιάς και από τη ζωή των παιδιών. Ζωγραφίσαμε στα μάτια τους μέρημνα και πόνο και αβεβαιότητα στα πιο τρυφερά τους χρόνια. Κι όμως κινούμαστε πάντα κάτω από τη σκέπη του Θεού που μας έπλασε και μας αγάπησε τόσο, αυτού που μας έθεσε κυρίαρχους όλοι στις πλάσεις.

Είναι δύσκολη και έχουμε τόση ανάγκη από το φως ενός χαμόγελου για να γεμίσει η καρδιά μας ελπίδα και τα χέρια μας καρπούς ζωής.

Πώς είναι σήμερα το χαμόγελό σας? Μια περίεργη αλλά χαριτωμένη ερώτηση, γραμμένη σε μια τσάντα που δίνεται από κατάστημα οδοντιατρικών ειδών. Πώς είναι σήμερα το χαμόγελό σας? Μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Διαφήμιζε φυσικά οδοντιατρικά είδη, αλλά το ερώτημα σαν θέμα μου έφερε και άλλες σκέψεις. Φαίνεται πως το χαμόγελο είναι περιζήτητο είδος σήμερα. Ο κόσμος ίσως έπαψε να χαμογελάει με εκείνον τον πηγαίο τρόπο που κάποτε εκδήλωνε το κέφι του, τη χαρά του, τον εσωτερικό του κόσμο. Πολλά βάσανα, αγωνίες για θέματα που αξίζουν τον κόπο και προβλήματα που δεν αντέχουν σε μια βαθύτερη διερεύνηση. Ένα είναι το βέβαιο, ότι σήμερα το χαμόγελο έγινε είδος για διαφήμιση. Και όχι μόνον αυτό. Προκαλούμεθα να πάρουμε θέση και να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Πώς είναι σήμερα το χαμόγελό σας? Το θέμα, φίλοι μας, είναι σοβαρό.

Προσέξτε πώς διαφημίζονται σήμερα τα διάφορα είδη στην τηλεόραση. Όλοι οι διαφημιστές παρουσιάζονται συνήθως χαμογελαστοί, γιατί το χαμόγελο αφοπλίζει και τον πιο δύσκολο και δύστροπο άνθρωπο. Γιατί το χαμόγελο χαρίζει αισιοδοξία και ελπίδα. Εκείνος που έχει χαμόγελο είναι ο αναζητούμενος άνθρωπος σήμερα. Ο άνθρωπος με το αισιόδοξο, γεμάτο αγάπη και καλοσύνη, χαρούμενο χαμόγελο.

Υπάρχουν πολλά είδη χαμόγελου, αγαπητοί μας φίλοι. Είναι το υποκριτικό, το δεικτικό, το ειρωνικό, το πλαστικό και ψεύτικο, το χωρίς ειλικρίνεια, αλλά και το χαμόγελο της συγκατάβασης, της συγνώμης, της κατανόησης, της άγνοιας και το αγνό, χαρούμενο και καθάριο χαμόγελο ως έκφραση εσωτερικής ωραιότητας, το χαμόγελο της χαράς και του ενθουσιασμού, το χαμόγελο της συμμετοχής στη χαρά του άλλου. Θα πρόσθετα ακόμα το χαμόγελο της ευαίσθητης ψυχής που παρακαλεί, που χαίρεται, που αγαπάει. Μερικά από αυτά τα χαμόγελα ίσως εξυπηρετούν κάποια σκοπιμότητα που καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματική του αποστολή και χρησιμότητα στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι, κατά ανάγκη, ερχόμαστε να εξετάσουμε το θέμα από κάποια χρήσιμη πλευρά του.

Όλοι ξέρουμε πως η περίφημη Τσοκόντα, έργο του Λεωνάρντο Νταβίτσι, έγινε περίφημο από την πρώτη εμφάνιση, όπως λένε οι ειδικοί, του αδιόρατου χαμόγελου σε έργο τέχνης. Δείγμα της σοβαρότητας της προσπάθειας για να εμφανιστεί μια ακτίνα χαρούμενη σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε έργο τέχνης. Είναι άλλωστε και μια επιβεβαίωση κάποιας βαθύτερης αναζήτησης σε μια εποχή που οι αξίες του πολιτισμού έχουν μετατοπίσει το βάρος τους σε άλλες κατευθύνσεις από τους στόχους μιας αληθινής ζωής.

Έτυχε κάποτε να μπήκατε σε κάποιο κατάστημα που όμως δεν ξαναπεράσατε ποτέ, γιατί συναντήσατε πρόσωπα χωρίς κανένα ίχνος χαμόγελου. Δείγμα ίσως της αποπροσωποποίησης. Αντίθετα, θα ξαναπεράσατε από κάποιο κατάστημα όπου η εξυπηρέτησή σας θα έγινε με τρόπο χαρούμενο και θα έλεγα ευχάριστο. Το ίδιο μπορεί να συνέβη με κάποιον γιατρό, δικηγόρο, μηχανικό ή κάποιον επαγγελματία. Συχνά όμως απομακρυνόμαστε από ανθρώπους που δεν έχουν δείγματα δυνατότητας ανθρώπινης επαφής. Γιατί το χαμόγελο, πέρα από τα άλλα προσόντα του, είναι και αυτό ένα τέτοιο δείγμα σε μια ταραγμένη εποχή όπου ο καθένας έχει το δικό του κρυφό ίσως σταυρό, περισσότερο βαρύ πολλές φορές από τον άλλον.

Έτυχε κάποτε να πηγαίνουμε να παίρνουμε βενζίνη από ένα βενζινάδικο που απήχε 6 ίσως και περισσότερα χιλιόμετρα από τον τόπο της κατοικίας μας εξαιτίας ενός νεαρού αγοριού που μας έβαζε βενζίνη. Η υποδοχή του σε κάθε πελάτη ήταν ένα ολάνθιστο χαμόγελο γεμάτο ειλικρίνεια και καλοσύνη. Είδα άλλοτε πρόσωπα σοβαρά που το μόνο τους χαρακτηριστικό ήταν μια ανεδής εμφάνιση κάποιου κρυμμένου συναισθήματος υπεροχής. Σας θυμίσω όμως και κάτι άλλο. Πήγατε ποτέ να αναζητήσετε εργασία και δεν χρησιμοποιήσατε το χαμόγελό σας όσο πιο όμορφα μπορούσατε? Είδατε να προτίμησαν κάποιον που δεν είχε ίχνος χαμόγελου? Θα παίρνατε εσείς κάποιον στη δουλειά σας, στο κατάστημά σας, στο σπίτι, στο γραφείο σας, κάποιον ή κάποιαν που η έκφραση του προσώπου του δεν θα ήταν κάπως ευχάριστη? Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον που είναι αγέλαστος?

Το χαμόγελο, φίλοι ακροατές, είναι έκφραση ψυχικής ωραιότητας και ωριμότητας. Είναι εκδήλωση εφορίας ψυχικής τις πιο πολλές φορές. Είναι έκφραση χαρούμενου ανθρώπου. Μιλάω βέβαια για το χαμόγελο με τα διακριτικά της ευγένειας, της ευαισθησίας, της καλοσύνης, της αγάπης. Το χαμόγελο με όλα τα στοιχεία της κατανόησης και της διαθέσεως να δημιουργήσει μια ευχάριστη και χαρούμενη ατμόσφαιρα για ένα αγνό, καθάριο και ειλικρινές χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο εκτιμούμε εμείς τους άλλους και οι άλλοι σε μας. Γι' αυτό και αυθόρμητα το επιστρατεύουμε και ιδιαίτερα το προσέχουμε. Ιδιαίτερα όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε κάποιους ανθρώπους που πιθανόν να υπολογίζουμε στη βοήθειά τους. Πολλοί έχουν μια ιδιαίτερη χάρη. Τη χάρη της προσεγγίσεως των άλλων. Απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις. Η πολύ σοβαρότητα, που και αυτή δεν είναι πάντα αληθινή, αποθεί και δεν δημιουργεί εύκολα ανθρώπινες επικοινωνίες. Και εκεί ακόμη που υπάρχει μεγάλη ανάγκη και εκεί που δεν υπάρχει καμιά πρόθεση και σκοπιμότητα απόθεσης. Άλλωστε, η σπουδαιοφάνεια δεν ωφέλησε σχεδόν ποτέ την ανθρώπινη επικοινωνία. Γίνεται αμέσως αντιληπτή και γι' αυτό αποθητική. Θυμηθείτε απλά το χαμόγελό σας και τη χαρά σας όταν τελειώσατε το σχολείο, όταν πήρατε ίσως κάποιο πτυχίο, όταν αραβωνιαστήκατε, παντρευτήκατε, αποκτήσατε παιδιά, όταν πήρατε κάποιες άλλες σοβαρές αποφάσεις μέσα σας που καθόρισαν τον τρόπο της ζωής σας. Χαμόγελο σαν εκδήλωση εσωτερικής πληρότητας και χαράς. Πολλοί μπορεί να θεωρούν το χαμόγελο έκφραση ελαφρότητας και όχι σοβαρότητας. Λοιπόν, από την πείρα μου γνωρίζω πως τα όρια της σοβαρότητας καθορίζουν τον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Άλλωστε το χαμόγελο έχει και αυτό τον τρόπο της εκφράσεώς του, αλλά και τα όρια του. Τα όρια καθορίζονται ανάλογα με τα θέματα και τους ανθρώπους που απευθύνεται κάποιος, αλλά ας ξέρουμε πως το χαμόγελο έχει μια τέτοια υπόσταση και δύναμη ώστε και τα σοβαρότερα θέματα να ζητούν την παρουσία του. Το χαμόγελο, φίλοι μας, αφοπλίζει εκείνους που δημιουργούν αντιθέσεις, αλλάζει τη θέση εκείνων που είναι χωρίς δικαιολογίες, πείθει ακόμη και εκείνους που είναι προετοιμασμένοι για μια αρνητική απάντηση. Το χαριτωμένο και ειλικρινές χαμόγελο δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης για το χαρακτήρα του όλου ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη, στη Σοφία Σιράχ, αναφέρεται ότι «γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλει τα περί αυτού». Είναι λοιπόν εύκολος ο τρόπος να διακρίνεις τον χαρακτήρα κάποιου από το περπάτημά του και από τον τρόπο που γελάει, από το χαμόγελό του.

Ας σκεφτούμε όμως και κάτι ακόμη. Πόσον η ζωή δεν άλλαξε από το χαμόγελο κάποιου ανθρώπου, από ένα χτύπημα στην πλάτη, από μια διάθεση να δώσουμε θάρρος σε κάποιον. Αυτή και μόνη η παρουσία ενός χαμόγελου δημιούργησε φιλίες αξέχαστες και παρουσίες προσώπων που άφησαν τη σφραγίδα τους στο δικό μας χαρακτήρα. Πόσες φορές δεν θελήσαμε να μιμηθούμε ανθρώπινη συμπεριφορά και δεν προσπαθήσαμε να περιλάβουμε στη μίμησή μας το χαμόγελό τους. Μερικές φορές πάλι θέλουμε να χαμογελάσουμε, αλλά νομίζουμε πως δεν πρέπει, πως δεν είναι σωστό. Ή ακόμη λέμε, ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε δεν χαμογελάει. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Προσωπικά νομίζω πως αυτό είναι λάθος. Κανένας δεν πρόκειται να μας κατηγορήσει γιατί έχουμε ένα χαρούμενο πρόσωπο. Πολλοί όμως θα πούν πως αυτός ή αυτή μας έκανε πολύ το σοβαρό. Αυτό ίσως μας πειράξει, αν ποτέ το μάθουμε.

Ακόμα κάποιες φορές, φίλοι μας, έχουμε κάποιο πρόβλημα που μας είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Και πάλι το χαμόγελο μπορεί να δείξει έναν υπέροχο τρόπο αντιμετώπισης δύσκολων θεμάτων. Ξέρουμε πως και οι μικρές και οι μεγαλύτερες δοκιμασίες έχουν και αυτές τη σημασία τους, αλίμονον αν δεν το καταλαβαίνουμε και δεν τις δεχόμαστε με σύντροφο την κατανόηση αυτή. Ο χαρακτήρας μας δεν πρέπει να μεταβάλλεται. Θα ήταν καλύτερα να δούμε το βαθύτερο νόημά τους. Το πόσο προσέχουμε την εμφάνιση του προσώπου μας σε σχέση με το χαμόγελο φαίνεται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα μπροστινά μας δόντια. Τρέχουμε να αποκαταστήσουμε την εμφάνισή μας για να μην χάσουμε το χαμόγελό μας. Μας είναι άλλωστε τόσο χρήσιμο.

χαμόγελο, αγαπητοί ακροατές, είναι το αναζητούμενο είδος και όποιος το έχει έφυτο ή το αποκτά κάνει επένδυση σοβαρή. Δεν αστειεύομαι, ένα έχω να σας πω. Δώστε με το χαμόγελό σας ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Χαρίστε στον εαυτό σας και στους άλλους μια φωτεινή ακτίνα ελπίδας, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αυτοπεποίθησης. Δώστε ένα κομμάτι του εαυτού σας στους άλλους. Θα νιώθετε πάντα καλύτερα. Μεταδώστε το χαμόγελό σας σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Πάρτε το χαμόγελο των άλλων σαν δείγμα και υπόδειγμα αγάπης. Θαυμάστε ακόμη αυτούς που υποφέρουν και όμως πόσο χαρούμενο πρόσωπο έχουν τις περισσότερες φορές. Θα έλεγα, ας ευχαριστήσουμε το Θεό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε και εμείς τους άλλους και στον εαυτό μας μια πνοή χαράς τέτοιας που κανένας δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Το χαμόγελο δεν κοστίζει, δεν απαιτεί καταβολή κάποιου τέλους, κάποιας φορολογίας, αν και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, αφού πολλές φορές η αφαίρεσή του είναι το μεγαλύτερο κόστος που καταβάλλεται αδικαιολόγητα. Σκεφτήκατε ποτέ να θέλετε να στερήσετε στον άλλο ένα χαμόγελό σας και αναλογιστήκατε την ευθύνη σας? Πραγματικά, ένα χαμόγελο προσφέρει πολλά.

«Χαμόγελο» ήταν το σύνθημα όλων των εποχών σε κάποιες κατασκηνώσεις. Το σύνθημα αυτό έχει περάσει στο αίμα των παιδιών, των τότε παιδιών που εγώ θυμάμαι και τα οποία σήμερα ζουν στην ατμόσφαιρα της χαράς μέσα στις δικές τους οικογένειες με παιδιά και εγγόνια χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη από διαφήμιση για να δηλώσουν πως στο ερώτημά σας πως είναι το χαμόγελο σας σήμερα, η απάντηση είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προστατεύω το χαμόγελό μου που προέρχεται από τα βάθη της καρδιάς μου. Της καρδιάς μου που πολύ προσπαθώ να τη φωτίζει η χάρη του Θεού μου.

Φίλοι μας, ελάτε να μάθουμε πώς να γελάμε περισσότερο και να στεναχωριόμαστε λιγότερο. Θα σας μεταφέρουμε ένα στιγμιότυπο που μας εμπιστεύτηκε μία φίλη. Κάθε εβδομάδα η τηλεόρασή μας όλο και κάτι πάθαινε, είπε. Αγανακτισμένη πια, είχα αρχίσει να κατηγορώ το διορθωτή για την απροσεξία του. Όταν δεν ήταν μπροστά μάλιστα, τον αποκαλούσα ο χαλαστής. Τώρα, αφού είχα κάνει και άλλο ένα τηλεφώνημα στην αντιπροσωπεία, χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και αντίκρισα για άλλη μια φορά το χαλαστή στα σκαλιά. Καθώς πλησίασε φανερά συγχυσμένο στην τηλεόραση, έκανε κάτι που μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Δίπλα στη συσκευή, κρεμασμένο στον τοίχο, βρισκόταν ένα παμπάλαιο ντουφέκι, μια αντίκα από τον εμφύλιο πόλεμο. Το πήρε στα χέρια του και σημάδεψε την τηλεόραση. «Αν δεν μπορέσω να φτιάξω αυτό το πράγμα και σήμερα, θα το βγάλω από τα βασανά του». Έμεινα άφωνη να τον κοιτάζω για λίγα δευτερόλεπτα και μετά ξεσπάσαμε και οι δυο σε τρανταχτά γέλια. Για πρώτη φορά τον είδα σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Ενδιαφερόταν ολοφάνερα για τη δουλειά του. Το γέλιο μας έκανε να δούμε τα πράγματα στο πραγματικό τους μέγεθος, ενώ μέχρι πριν λίγο παίρναμε και οι δυο πολύ σοβαρά τις μικροαναποδιές της ζωής.

το γεγονός, φίλοι μας, με έκανε να σκεφτώ για το γέλιο. Πρόκειται για ένα πολύτιμο δώρο από το Θεό. Η αίσθηση της χαράς είναι ένας από τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Το γέλιο απομακρύνει το θυμό με τον ίδιο τρόπο που η βροχή διώχνει την ξηρασία. Εμπνέει τη συντροφικότητα και διαλύνει την εχθρότητα. Η ιατρική επιστήμη έχει ανακαλύψει ότι το γέλιο βοηθάει ακόμη και τη διαδικασία της επούλωσης. Μερικοί τρόποι με τους οποίους προσπαθώ να δυναμώσω τη διάθεσή μου για γέλιο μπορεί να βοηθήσουν και εσάς. Εξασκηθείτε στο να διακρίνετε το χιούμορ πίσω από όλες τις καταστάσεις. Μένουμε κοντά σε ένα γυμνάσιο, το οποίο η ορχήστρα κάνει τελευταία συχνές πρόβες και μάλιστα με πολλές παραφωνίες. Θα ήταν εύκολο να εκνευριστώ. Όμως προσπαθώ να σκέφτομαι ολόκληρη τη γειτονιά να αναστενάζει με ανακούφιση την ημέρα που θα καταφέρουν επιτέλους να παίξουν κάποιο ρυθμό. Όταν πιάνετε τον εαυτό σας να σκέπτεται μια στεναχώρια ή να επαναλαμβάνει κάποιο παράπονο, κάνετε μια ευσυνείδητη προσπάθεια να ζείτε αυτή την κατάσταση από την χιουμοριστική της πλευρά. Φανταστείτε ότι περιγράφετε στους άλλους την κατάστασή σας και θέλετε να τους κάνετε να γελάσουν με αυτήν.

Μάθετε τη διαφορά μεταξύ μιας αναποδιάς και μιας καταστροφής. Δηλαδή, η αναποδιά είναι κάτι που προκαλεί το γέλιο μας όταν συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους. Μαθαίτε να γελάτε ακόμη και όταν αυτοί οι άλλοι είσαστε εσείς. Πριν από λίγο καιρό, μια φίλη είχε φτιάξει ένα κέικ για μια συγκέντρωση γυναικών στην εκκλησία της ενορίας μας. Βγάζοντάς το από τη φόρμα, ένα μέρος του διαλύθηκε. Καθώς δεν προλάβαινε να φτιάξει άλλο, έκοψε το μισό και πήρε το μισό μαζί της, το υπόλοιπο. Δυστυχώς το δρόμο άρχισε να κάθεται κι αυτό. Φτάνοντας λοιπόν στην εκκλησία, μας είπε: «Σήμερα κέικ μας έφτιαξαν η Μαρία, η Κέτη και εγώ, η Συμφόρα». Καμιά αναποδιά δεν είναι τέλεια αποτυχία, αν μπορεί να προκαλέσει ένα καλό γέλιο. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ όταν διαπληκτίζεστε με τους πιο κοντινούς σας ανθρώπους. Οι καμένες μπριζόλες, τα ψώνια που δεν έγιναν, το γκάζι που τελείωσε και δεν αντικαταστάθηκε έγκαιρα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέρος μιας καθημερινής κωμωδίας που διαδραματίζεται στο σπίτι, αντί να προστίθενται στη λίστα των λυπηρών γεγονότων. Δεν ωφελούνται μόνο τα ζευγάρια από το γέλιο. Το ίδιο γίνεται με τις σχέσεις γονέων παιδιών και μαθητών καθηγητών, τις δυσκολίες με τους συγγενείς, τα προβλήματα της δουλειάς.

Μην παίρνετε τον εαυτό σας πολύ σοβαρά. Οι άνθρωποι που νιώθουν ότι πρέπει να είναι τέλειοι και απαραίτητοι και με τέλειο αυτοέλεγχο, είναι σίγουρο ότι θα έχουν μια ζωή γεμάτη ένταση. Προσωπικά, χρειάστηκε πολλές φορές να παραιτηθώ από τη θέση που είχα αυτοδιοριστεί, το επιβλέποντα της γειτονιάς.

Όλοι μας, αγαπητοί ακροατές, έχουμε προβλήματα με τα οποία δεν είναι δυνατόν να γελάμε. Αυτό ακριβώς το γεγονός κάνει το γέλιο ακόμη πιο πολύτιμο και κάνει την κακή διάθεση, που δεν είναι αναγκαίο κακό, μια φοβερή σπατάλη πνευματικών δυνάμεων. Δεν είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί μία από τις πιο γνωστές παροιμίες της βίβλου είναι «Μια χαρούμενη καρδιά κάνει τόσο καλό όσο ένα φάρμακο». Το γέλιο ισορροπεί τον κόσμο που χωρίς την ευεργετική παρουσία του θα βούλιαζε στη δυστυχία. Όταν μπορείτε να διαλέξετε, προτιμήστε το γέλιο.

Χαμογέλασε, φίλη μου. Σε ρώτησα, γιατί ποτέ δεν χαμογελάς? Και μου είπες, είναι που δεν βλέπω να κουμπά πουθενά η ομορφιά. Τ' αρνήθηκα. Πουθενά? Δεν βλέπεις τα αστέρια τις νύχτες πασιμοκεντούν το στερέωμα? Της θάλασσας τα απέραντα δε κοιτάς, που χρυσές σου στέλνει του ήλιου τις αντάβιες? Επάνω στα άνθια της μυγδαλιάς, τα μοσχομύριστα, το βλέμμα σου δε στέκει με ευχαρίστηση πλέρια. Πες μου αλήθεια, ούτε τα παιδικά τα μάτια παντιφεγγίζουν καθαροσύνη, δε σε ξεκουράζουν? Και στο χέρι του αδελφού που σου απευθύνει μ' αγάπη, δεν απαντάς με τη χαρά σου το μηδίαμα? Και εσύ μου είπες, στο μαύρο πίνακα της νύχτας διαβάζω γραμμένο από τα αστέρια την αποτυχία των παιδιών του κόσμου. Τη νύχτα βλέπω του κόσμου και το θρίαμβο του κακού. Στις θάλασσες στην απλάδα κρυμμένη νιώθω τη φουρτούνα, χερέκακα να παραμονεύει της καρδιάς μας το γαλήνεμα. Τ' άνθια της μυγδαλιάς, το σύμβολο της νιώτης, τα χρόνια που φεύγουν τα χιά μου θυμίζουν, ενώ τα γερατιά μας φορτώνουν στη ράχη. Κι όσο για τα παιδικά τα μάτια, μόλις που προλαβαίνουν να στείλουν τη λάμψη τους, ο κλέφτης αρπάζει την αθώα τους χαρά και τότε σκοτεινιάζει μαζί και της καρδιάς σου η λάμψη. Η φθορά και η διαφθορά αργά ή γρήγορα θα τα χαλάσει κι αυτά. Στο αδελφού το χέρι απαντώ με τα υπολείμματα της χαράς μου, μέχρι να βρω την ψευτιά ή την αδυναμία μέσα τους, και τότε καλύτερα να μην υπάρχω πια.

Τι κρίμα, ψιθύρισα. Κρίμα, γιατί η αποτυχία νικήθηκε κάτω από έναν σταυρό. Και η φουρτούνα, ο δρόμος που ολόησια οδηγεί στη γαλήνη. Ο αγώνας να την νικήσεις σε γιγαντώνει. Τα χρόνια που φεύγουν, αυτά σε φορτώνουν με σύνεση και με καρπούς που ταχιά οριμάζουν και φυτρώνουν βλαστάρια και υψώνονται δέντρα. Η αθωότητα, κι αν χαλαστεί στο παιδί, κερδίζεται από το «γίνεστε ως τα παιδεία» που το πέτω στόματα διάψευστο και κατακτιέται από τον καθένα, γιατί μαζί του το μπορεί. Κι όσο για την ψευτιά και την αδυναμία, αυτά πονούν, μα δεν νικούν ποτέ κοινων που ανέβηκε πάνω από τις περιστάσεις, τα πρόσωπα και τα πράγματα. Το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, θώρακας που απ' τα βέλη ασφαλίζει και περνάς και πας μέσα από τον πόλεμο στην ειρήνη, μέσα από την ατιμία στη δόξα. Μέσα από το φθαρτό και το χαμηλό, στα ύψη της ουράνιας μεγαλοσύνης. Και δεν πάβεις ποτέ να υπάρχεις εκεί. Να υπάρχεις και να χαίρεσαι. Αλήθεια, γιατί ποτέ δεν χαμογελάς? Μα ναι, γιατί ποτέ δεν κοίταξες τη ζωή με τα γυαλιά της πίστης μας σε εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε και τα σφιάξε όλα κενά, φωτεινά και κάνε τόσο αδύναμο το κακό που να μπορεί να το διαλύει το μικρό μας το δαχτυλάκι αρκεί να θέλει να κρατήσει και να κρατηθεί από μια νακρούλα του ηματίου του. Φίλοι μου, χαμογέλασε, μας χαμογελά ο Θεός.

0: δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Για να ανάψει η φωτιά.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα, αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα, Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολοδική σας εκπομπή. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ πολύ καλά και χαρούμενοι. Είναι καλοκαίρι. Μπορεί λίγο να βρέχει, μπορεί λίγο καιρός να μην είναι πολύ πολύ πολύ καλοκαιρινός, αλλά είναι καλοκαίρι και είναι και 9 του μηνός σήμερα. Και σε 5 μέρες θα κλείσουν και τα σχολεία. Και μετά διακοπές για να ξεκουραστεί και το σώμα μας και το μυαλό μας, αλλά να ξεκουράσουμε και την ψυχή μας με όμορφα πράγματα, περνώντας πολύ όμορφα τον καιρό μας. Πάμε όμως τώρα στο διήγημά μας

Η πόρτα του μυστικού δωματίου άνοιξε. Μια γλυκιά δροσιά ξεχύθηκε από το κλειστό μισό σκοτεινό δωμάτιο. Λες και ζούσε κλεισμένος από καιρό εκεί μέσα,

Ξέχασα τους άλλους. Ξέχασα πάλι που βρισκόμουν. Ποιος ήμουν. Σε ποια εποχή ζούσα και γιατί είχα μπει σε εκείνο το δωμάτιο. Οι ζωγραφιές και οι φωτογραφίες ήταν τόσο πολλές που σκέπαζαν τους τοίχους. Όμως απέναντί μας ακριβώς δεν υπήρχε καμία φωτογραφία, καμιά ζωγραφιά. Μόνο ένα μεγάλο κάδρο, πιο ψηλό από τον πόη μου, σκεπασμένο με ένα ύφασμα που είχε πάνω του ζωγραφισμένο το δικέφαλο αετό. Αυτός είναι ο παππούς. Ψιθύρισα και πήγα προς τα εκεί. Τα άλλα παιδιά είχαν φτάσει πριν από μένα και είχαν καρφώσει τα μάτια τους στο σκεπασμένο κάδρο. Κανένας δεν τολμούσε να το κουμπίσει. Μόνο το κοίταζαν. «Παιδιά, θα ανέβω σε μια καρέκλα και θα σηκώσω το κάλυμα μόνο για ένα δευτερόλεπτο να δείτε τον παππού που σας έλεγα. Και μην τυχόν με μαρτυρήσετε στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Μην τους πείτε πως σας έφερε εδώ, γιατί δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ», είπε η Χαρά. Έφερα μια καρέκλα. Η Χαρά ανέβηκε πάνω και η γωνία όλων μας ήταν τόσο μεγάλη που ακούγα τις αναπνοές μας που είχαν γίνει γρήγορες και βαριές. Σήκωσε το πανί με το δικέφαλο. Το πορτρέτο μισοφάνηκε από κάτω. Το τράβηξε κι άλλο και... Ναι, ναι, ήταν αυτός. Ολοζώντανος μπροστά μου. Ολόιδιος με μια εικόνα που υπήρχε στο περσινό βιβλίο της ιστορίας μου. Με το όμορφο πρόσωπο, τα ξανθοκόκκινα γένια, το χρυσό θώρακα και το σπαθί, τα αυτοκρατορικά πέδιλα με το δικέφαλο στα πούδια. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, κατάφερα να πω, γιατί ύστερα ζαλίστηκα, μέθησα λες, από τα αρώματα, από το γρήγορο ταξίδι στις εποχές. Πίσω μου βρέθηκε ένας καναπές και κάθισα. Η Χαρά στο μεταξύ είχε αφήσει το ύφασμα να πέσει και να σκεπάσει πάλι τη ζωγραφιά. Τα παιδιά ήρθαν και κάθισαν δίπλα μου αμίλητα. Ένα αλάλημα πετεινό ακούστηκε από μακριά και με έκανε να βουλιάξω ακόμα πιο πολύ στο παρελθόν, σε εποχές που δεν υπήρχαν ρολόγια. Ένιωσα δίπλα μου τη Χαρά. «Χαρά, είσαι βέβαιη πως ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν παππούς σου?» «Όχι παππούς, πάππους. Ζήσε 500 χρόνια πριν από μας. Έτσι λέει η Θεία Γκαγκούλ. Τα ήξερες λοιπόν όλα και δεν μας τα έλεγες. Ο βασιλιάς που λένε γριές, ο βασιλιάς του παραμυθιού που σου είπε η Τζιγκάνα και ο αυτοκράτορας στη ζωγραφιά είναι το ίδιο πρόσωπο». «Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιη. Αυτά που άκουσα πρώτη φορά χθες δεν τα πολύ πιστεύω». «Τον έχει πάντα έτσι σκεπασμένο ο πατέρας σου?» ρώτησε η Ραλού. «Ναι, πάντα. Μόνο μία μέρα το χρόνο τον ξεσκεπάζει. Στις 29 Μαΐου». «Ε?» πετάχτηκα εγώ. «Τη μέρα που οι Τούρκοι πήραν την Κωνσταντινούπολη». «Ναι, πού το ξέρεις? Μας φέρνει όλους εδώ να τον δούμε. Είναι πάντα αμίλητος, πολύ συγκινημένος. Μια φορά δεν κρατήθηκε και έβαλε τα κλάματα. Στέκεται μπροστά του, τον φυλά όπως προσκυνούμε τις εικόνες. Ύστερα λέει κάτι ακαταλαβίστικα λόγια. Από πολύ μικρή θυμάμαι να γίνεται αυτό. Εκείνη τη μέρα νηστεύουμε, λες και είναι μεγάλη εβδομάδα. Μας κάνει όλους πολύ λυπημένους. Πώς να σας το πω, σαν να έχει κάποιος πεθάνει». «Θυμάσαι τι λόγια λέει?» ξαναρώτησα με αγωνία. «Όχι, δεν θυμάμαι. Όμως μια μέρα μας έδειξε ένα μισοσκισμένο βιβλίο και μας τα διάβασε από εκεί». «Ξέρεις που είναι αυτό το βιβλίο, Χαρά? Μπορώ να το δω?» «Ξέρω. Ξέρω, αλλά φοβάμαι να το ακουμπήσω. Θα το καταλάβει ο πατέρας. Αν το καταλάβει θα του πούμε την αλήθεια, που σου ζήτησα εγώ να μπούμε εδώ μέσα και να μου δείξεις το βιβλίο». Είδα το Θωμά να τρώει μια φορά ακόμη τα νύχια του. Τη Ραλού με κλειστά τα μάτια να έχει ακουμπήσει το κεφάλι της στην πλάτη του καναπέ και τον μικρό να με κοιτάζει παράξενα, λες και δεν με είχε ξαναδεί. Εγώ κοίταζα τη Χαρά στα μάτια, σαν να την παρακαλούσα, όμως και αυτή με κοίταζε στα μάτια.

0: Στο τέλος σηκώθηκε διστακτικά, πήγε στην άλλη άκρη του δωματίου, σταθήκε για λίγο μπροστά σε μια ζωγραφισμένη κασέλα και ύστερα την άνοιξε. Έσκυψε, σχεδόν χάθηκε μέσα της. Έβγαλε ένα βιβλίο και μου το έφερε. Ήταν πράγματι πολύ παλιό και είχε το άρωμα που έχουν τα πολυκερισμένα πράγματα. Στο εξώφυλλο έγραφε με κεφαλαία γράμματα «Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως». Τα γράμματα στις σελίδες ήταν καλλιγραφικά, παράξενα γραμμένα. Με μεγάλη δυσκολία μπορούσα να τα διαβάσω. Το ξεφύλιζα πολύ προσεκτικά, ενώ οι άλλοι είχαν έρθει από πάνω μου και είχαν τεντώσει τους λαιμούς τους για να βλέπουν. Είχε ένα σελιδοδείκτη, το άνοιξα σε εκείνη τη σελίδα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τον αριθμό της σελίδας στην κάτω δεξιά γωνία, γιατί ήταν γραμμένος με γράμματα και όχι με αριθμούς. Όμως μια καινούργια έκπληξη με περίμενε. Το δε την πόλη σε δούνε, κατάφερα να διαβάσω πάνω-πάνω. Τα μάτια μου άρχισαν να τρέχουν από το ένα γράμμα στο άλλο, από τη μια λέξη στην άλλη. Ένα ταξίδι μακρινό στο παρελθόν. Τα γράμματα λες και ήταν ζωντανά, λες και μου μιλούσαν. Ακούσα πάλι εκείνη τη φωνή, απόμακρη, μυστική, λυπητερή αυτή τη φορά. Το δε την πόλη σε δούνε. Το δε την πόλη σε δούνε. Έλεγε και ξανάλεγε. Ένα σύννεφο πρέπει να πέρασε μπροστά από τον ήλιο, γιατί το φως του δωμάτιου λιγόστεψε πολύ. Μου φάνηκε πως άκουσα νυχτοπούλια να τραγουδάνε τα μονότονα τραγούδια του φεγγαριού που ανατριχιάζω όταν τα ακούω. Το δε την πόλη σε δούνε, ούτε μόνες την, ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ούφη σώμεθα τη ζωή σημών. Διαβάσα δυνατά. Χαρά, αυτά τα λόγια λέει ο πατέρας σου στις 29 Μαΐου. Σας τα εξήγησε ποτέ? Ναι, μας τα εξήγησε φέτος. Γιατί λέει τώρα μεγαλώσαμε και θα πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας. Θυμάσαι την εξήγηση? Όχι, την ξέχασα. Α, θυμήθηκα. Κοίταξε στη σελίδα 53. Θυμήθηκα πως η σελίδα έχει σχέση με το 1453, τη χρονιά που έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. 53. Μα οι αριθμοί των σελίδων είναι γραμμένοι με γράμματα, δηλαδή αριθμούς στα αρχαία ελληνικά. 53. Πετάχτηκε και ο Θωμάς. 53, 53, 50 είναι το νι και 3 το γάμα. Οπότε το 53 είναι νι γάμα. Μείναμε να τον κοιτάζουμε με θαυμασμό. «Καλά, πού τα μάθεις εσύ αυτά?» τον ρώτησε Ραλού. «Α, δεν σας το έχω πει. Εκείνη την ημέρα που κάναμε στο σχολείο τους αρχαίους αριθμούς, η μητέρα μου είχε μαγειρέψει γουρουνόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Την είχα νευριάσει γιατί δεν ήθελα να διαβάσω και μου είπε πως δεν θα φάω καθόλου αν δεν τους μάθω».
1: «Και τους έμαθες?»
0: «Ναι. Όμως και πάλι δεν έφαγα γουρνόπουλο, γιατί δεν ξέρω τι έπαθα. Άρχισα να σκέφτομαι το χασάπι να το σφάζει και άλλα τέτοια. Στενοχωρήθηκα και άρχισα να κλαίω». Μας ήρθε να γελάσουμε, αλλά δεν ήταν ώρα για γέλια. Όση ώρα ο Θωμάς μας έλεγε την παράξενη λυπητερή ιστορία του, εγώ γύριζα βιαστικά και προσεκτικά τις σελίδες. Τελικά βρήκα τη σελίδα νιγάμα, δηλαδή 53, όπου πραγματικά είδα μερικές γραμμές γραμμένες με μολύβι στο κάτω περιθώριο. «Το να σου δώσω την πόλη ούτε δικό μου δικαίωμα είναι, ούτε κανενός άλλο από τους κατοίκους της γης, γιατί όλοι με μια ψυχή προτιμούμε να πεθάνουμε με τη θέλησή μας και δεν λυπόμαστε για τη ζωή μας». Οι λέξεις ήταν γραμμένες με μολύβι πριν από πολύ καιρό, γιατί τα γράμματα είχαν αρχίσει να ξεθοριάζουν. Το ένα γράμμα ήταν ενωμένο με το άλλο, λες και αυτός που τα έγραψε δεν σήκωσε το μολύβι από την αρχή της πρότασης μέχρι το τέλος. «Χαρά, ξέρεις ποιος είπε αυτά τα λόγια?»
2: «Ναι, ο πατέρας μας έχει εξηγήσει, όμως η ιστορία του μοιάζει πολύ με εκείνη της θείας Γκαγκούλ. Να μην σας πω πως είναι και ολόιδια».
1: «Ας είναι ίδια, μπορείς να μας την πεις?»
2: «Πώς δεν μπορώ. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πολεμούσε τους Τούρκους που είχαν περικυκλώσει την Κωνσταντινούπολη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ, ο αρχηγός τους,
0: Του ζήτησε να παραδώσει την πόλη και αυτός να του χαρίσει τη ζωή και όλο το ταπλούτι. Όμως ο αυτοκράτορας δεν δέχτηκε. Του απάντησε με αυτά τα λόγια που διάβασες. Ενώ μιλούσαμε τη χαρά, ο Θωμάς είχε πάρει το σελιδοδείκτη και τον έπαιζε στα χέρια του. Τον κοίταζα βυθισμένο στις σκέψεις μου, όταν μου φάνηκε πως στην πίσω πλευρά του υπήρχε κάτι ακόμα γραμμένο. Τον άρπαξα, τον γύρισα ανάποδα. Όμως αυτό που διάβασα με αναστάτωσε ακόμα περισσότερο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Μας χαμηλώναν τα βουνά λοιπόν από έναν τόπο με χαρακτηριστική ιστορία και παράδοση και χαρακτηριστικά τραγούδια. Έναν τόπο που τον σκέπει η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα με τη χάρη της. Κύθυρα, η Τσιρίγο και ένα τραγούδι από εκεί τώρα με τον Νίκο Οικονομίδη.

Και τώρα η Ρίτα Αμπατζή με το ηχόχρωμα των λήψεων εκείνης της εποχής τραγουδάει για μια τσιριγοπούλα. Και εμείς από τα κύτταρα σας αποχαιρετούμε.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

καρβουνάρια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είδαμε τον προσκυνητή μας να συναντάει στο δρόμο του έναν Έλληνα αγιορείτη μοναχό, στον οποίο κοντά έμεινε να τον υπηρετήσει αλλά και να μάθει συγχρόνως κάτι παραπάνω για την ιερά προσευχή. Ο μοναχός λοιπόν, συνεχίζοντας τη συζήτησή τους, του είπε: «Ένας αριθμός ανθρώπων με έχουν ερωτήσει και για το εξής ζήτημα. Γιατί δεν παρουσιάζονται ενωμένα όλα αυτά τα σημεία των κρυμμένων πνευματικών χαρισμάτων? Επειδή όχι μόνον μία, αλλά κάθε λέξη της προσευχής θα μπορούσε να λεχθεί με ένα και τον ίδιο τόνο». Στην ερώτηση αυτή συνήθως απαντώ ως εξής: εφόσον η χάρις του Θεού διανέμει τα χαρίσματα με σοφία εις τον κάθε άνθρωπο σύμφωνα με τη δύναμή του, όπως το βλέπουμε και εις την Αγία Γραφή, ποιος μπορεί με το περιορισμένο του μυαλό να μπει και να ερωτήσει το μυστήριο που διέπει την διανομή της χάριτος αυτής? Δεν είναι ο πυλός απόλυτα εις τη διάθεση του κεραμοποιού που φτιάχνει με αυτόν αυτό το αντικείμενο ή το άλλο? Έμεινα 5 μέρες κοντά εις τον Έλληνα αυτό πνευματικό οδηγό, ο οποίος εντωμεταξύ άρχισε να αισθάνεται πολύ καλύτερα ως προς την υγεία του. Οι ημέρες αυτές υπήρξαν τόσο ωφέλιμες για την ψυχή μου, ώστε δεν κατάλαβα καθόλου πώς επέρασαν, επειδή μέσα εις αυτό το μικρό δωμάτιο, με σιωπηλή απομόνωση, δεν ασχολούμεθα με τίποτε άλλο παρά με την ιερά προσευχή εις το όνομα του Ιησού και δεν ομιλούσαμε παρά μόνον για αυτήν. Μια μέρα ένας άλλος προσκυνητής ήρθε να μας επισκεφθεί. Παρεπονείτο πολύ πικρά για τους Εβραίους, τους οποίους και κατηγορούσε. Είχε περάσει από τα χωριά τους και είχε πολύ δυσαρεστηθεί από τις κοροϊδίες που του έκαναν και από την έχθρα που του έδειξαν. Ήταν τόσο πολύ εναντίον τους, ώστε τους καταριόταν και επιπλέον έλεγε ότι ήσαν ανάξιοι και να ζουν λόγω της επιμονής των εις την απιστία. Τέλος προσέθεσε ότι η δυσαρέσκειά του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε φοβήτο ότι δεν θα μπορούσε να επιβληθεί εις τον εαυτό του. «Δεν έχεις δίκιο, φίλε μου», του είπε ο πνευματικός αυτός οδηγός, «να βρίζεις και να καταργέσαι τους Εβραίους κατά αυτόν τον τρόπον. Ο Θεός τους έχει πλάσει και αυτούς όπως έπλασε και σένα και μένα. Έπρεπε να λυπηθείς για αυτά που έκαναν και όχι να τους καταργέσαι. Θα ήταν καλύτερο να προσεύχεσαι για αυτούς. Πίστευσέ με, η απέχθεια που αισθάνεσαι για αυτούς προέρχεται από το γεγονός ότι δεν είσαι θεμελιωμένος στην αγάπη του Θεού και δεν έχεις την ασφάλεια της εσωτερικής προσευχής. Γι' αυτό δεν έχεις και εσωτερική γαλήνη». Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι από τους Αγίους Πατέρας πάνω σε αυτό το ζήτημα, που είναι γραμμένο από τον Όσιο Μάρκο τον Ασκητή. Άκουσε τι λέγει: «Η ψυχή η οποία είναι εσωτερικά ενωμένη με το Θεό γίνεται με το μέγεθος της χαράς της σαν ένα απλό και καλό καρθοπαιδί. Δεν καταδικάζει κανέναν, ούτε ειδωλολάτρη, ούτε Εβραίο, ούτε αμαρτωλό, αλλά τους βλέπει όλους με καθαρό μάτι. Παίρνει χαρά από όλα τα πλάσματα και θέλει όλους, αμαρτωλούς, Εβραίους, ειδωλολάτρας, να δοξάζουν το Θεό». Ο Μέγας Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει επίσης για τον πνευματικότατο εσωτερικά άνθρωπο τα εξής: «Αυτός που έφτασε εις ανωτέρα πνευματικότητα φλέγεται από τόσο μεγάλη αγάπη, ώστε εάν ήταν δυνατόν θα ήθελε τον κάθε ένα να κατοικεί μέσα εις την καρδιά του, ασχέτως αν αυτός είναι καλός ή κακός». Βλέπεις, αγαπητέ αδερφέ, πώς σκέπτονται και διδάσκουν γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες. Σε συμβουλεύω λοιπόν να εγκαταλείψεις τη δυσαρέσκειά σου.
να περιβάλλεις τα πάντα με καλοσύνη και αγάπη, όπως τα περιβάλλει η παντογνωστική πρόνοια του Θεού. Όταν δε ενοχληθείς από κάποιον, να μην κατηγορείς αυτόν, αλλά να τα βάλεις με τον εαυτό σου που έχει έλλειψη υπομονής και ταπεινοφροσύνης. Τέλος, μετά παρέλευση μιας εβδομάδος και πλέον, ο ασθενής αυτός πνευματικός οδηγός έγινε καλά και εγώ ετοιμάστηκα να αναχωρήσω. Τον ευχαρίστησα εγκάρδια για την ευλογημένη αυτή διδασκαλία που μου έδωσε και του εφίλησα το χέρι χαιρετώντας τον. Αυτός εσκέπτεται να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, ενώ εγώ εξακολούθησα την εφαρμογή του σχεδίου μου, δηλαδή την αναχώρησή μου για το Ποτσαέβ. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερα από 50 χιλιόμετρα όταν με έφτασε ένα στρατιώτης, τον οποίον ερώτησα πού επήγαινε. Μου είπαν ότι επέστρεφε εις το μέρος όπου είχε γεννηθεί, εις την περιοχή του Καμελέντς, Ποντόλσκ. Προχωρήσαμε μαζί περίπου 5 χιλιόμετρα σιωπηλή, όταν παρατήρησα ότι κάπου ανεστέναζε πολύ βαθιά, σαν κάποια μεγάλη θλίψη να επίεζε τα στήθη του, ενώ έγινε το συγχρόνως όλο και πιο μελαγχολικός. Τον ερώτησα γιατί ήταν τόσο λυπημένος και εκείνος μου είπε: «Καλέ μου φίλε, αφού κατάλαβες τη λύπη μου, εάν με βεβαιώσεις σε ό,τι έχεις ιερό ότι δεν θα πεις τίποτε ποτέ σε κανένα, θα σου πω όλη τη ζωή μου, επειδή άλλωστε είμαι πολύ κοντά εις το θάνατό μου». Τον εβεβαίωσα σαν χριστιανός ότι δεν θα έλεγα ούτε το παραμικρό σε οποιονδήποτε και ότι θα ήμουν πολύ ευτυχής να του παράσχω όσο περισσότερες και καλύτερες συμβουλές θα μπορούσα. Λοιπόν, άρχισε να διηγείται. Ήμουν στρατιώτης και υπηρέτησα σε ένα μέρος περίπου 5 χρόνια, οπότε η εργασία εκεί έγινε εξαιρετικά σκληρή. Συχνά δε με ετιμωρούσαν για αμέλεια που άρχισε να με καταλαμβάνει και το πιωτό που συνήθισα να πίνω. Εμπήκε τότε στο κεφάλι μου να δραπετεύσω. Δεν άργησα δε να πραγματοποιήσω τη σκέψη μου αυτή και έγινα λιποτάκτης. Από τότε έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια. Τα πρώτα 6 χρόνια εκρεβόμουν όπως μπορούσα και έκλεβα διάφορα πράγματα

σπίτι του σε μια μακρινή διοικητική περιοχή. Φαινόταν άρρωστος γιατί περπατούσε με δυσκολία. Με παρεκάλεσε δε να τον βοηθήσω μέχρι το πλησιέστερο χωριό όπου θα βρίσκε ένα μέρος για να ησυχάσει. Τον εβοήθησα και φτάσαμε εκεί που επιθυμούσε. Ο αστυνομικός διευθυντής μου επέτρεψε να μείνουμε σε μια χόρτινη καλύβα όπου ξαπλωθήκαμε για να αναπαυτούμε τη νύχτα αυτή. Όταν εξύπνησα το πρωί, εκείταξα τον σύντροφό μου, αλλά ήταν ακίνητος και ξυλιασμένος. Ήταν νεκρός. Μόλις το αντελήφθηκα αυτό, έσπευσα να τον ψάξω για να βρω τα χαρτιά του και προπαντός το χαρτί της απολύσεώς του. Το επήρα μαζί με τα λίγα χρήματα που είχε και εξαφανίστηκα μέσα σε ένα κοντινό δάσος, ενώ όλοι κοιμόνταν ακόμη. Τα χαρτιά ευτυχώς συνέπεσε να είχαν τέτοια χρονολογία και ηλικία που να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εύκολα. Ευχαριστήθηκα πολύ για την επιτυχία μου αυτή, επειδή θα μπορούσα τώρα, έχοντας χαρτιά, να ταξιδεύω παντού. Έτσι πήγα μέχρι τα βάθη του Αστραχάν. Εκεί απεφάσισα να παραμείνω και έπιασα δουλειά εργάτου σε έναν ζωέμπορο, ηλικιωμένο άνθρωπο, εγκατεστημένον εκεί. Εζούσε ο άνθρωπος αυτός με την κόρη του που ήταν χείρα. Μετά ένα έτος ζωής κοντά του, ενυφεύθηκα τη χείρα κόρη του. Έπειτα δε από λίγο καιρό, ο γέρος απέθανε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε την επιχείρηση και εγώ άρχισα πάλι να πίνω. Η γυναίκα μου έκανε και αυτή το ίδιο. Σε διάστημα ενός χρόνου, εσπαταλήσαμε όσα μας είχε να αφήσει ο γεροπεθερός μου. Μετά από λίγο καιρό η σύζυγός μου αρρώστησε βαριά και πέθανε. Τότε εγώ επούλησα ό,τι είχε απομείνει, τα έφαγα και έμεινα χωρίς πεντάρα. Άρχισα να πεινώ, οπότε ξαναγύρισα στην παλιά μου τέχνη. Τώρα όμως έκανα τον κλεπταποδόχο, γιατί είχα πια χαρτιά και ταυτότητα. Με το ξαναγύρισμα εις το αμαρτωλό επάγγελμα ξαναβρήκα και την παλιά μου αμαρτωλή ζωή. Οι επιτυχίες μου αυτές διήρκεσαν ένα χρόνο. Αργότερα όμως δεν επήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Έκλεψα ένα γέρικο άλογο από έναν ακτήμονα χωριάτη, έναν μπόμπιλο όπως τους λέμε, και το επούλησα για λίγα λεπτά. Με τα χρήματα που επήρα ήπια αρκετά σε μια μπειραρία και ύστερα μου ήλθε η ιδέα να πάω σε ένα γειτονικό χωριό όπου γινόταν ένας γάμος, με το σκοπό να επιδοθώ σε κλοπές όταν μετά τη διασκέδαση θα έπεφταν όλοι στον ύπνο. Πριν ακόμα δύσει ο ήλιος, εμπήκα μέσα σε ένα κοντινό δάσος για να νυχτώσει. Εξάπλωσα εκεί κάτω για να περάσει η ώρα, αλλά με πήρε ο ύπνος χωρίς να το καταλάβω. Εις τον ύπνο μου είδα ένα όνειρο. Είδα ότι εκαθόμουν σε ένα πλατή και ωραίο χλωερό μέρος. Ξαφνικά παρετήρησα ότι ένα φοβερό σύννεφο άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό. Σε λίγο εξέφυγε μια τόσο τρομερή βροντή κεραυνού από το σύννεφο αυτό, ώστε εσύστηκε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου και έτρεμε. Εγώ ενόμισα σαν κάποιος να με αναποδογύρισε και να με εκύλησε κάμποσες φορές επάνω στο έδαφος. Έπειτα το σύννεφο αυτό εφάνηκε σαν να κατεβαίνει προς τα κάτω χαμηλά και από μέσα επρόβαλε σε λίγο η μορφή του πατέρα μου που είχε πεθάνει πριν 20 χρόνια. Ήταν στη ζωή του ο πατέρας μου ένας εξαίρετος άνθρωπος και είχε υπηρετήσει 30 ολόκληρα χρόνια ως εκκλησιαστικός επίτροπος στο χωριό μας. Προχώρησε προς το μέρος μου με μια έκφραση γεμάτη θυμό και αγανάκτηση που με έκαναν να με κυριεύσει μεγάλος φόβος. Γύρω εκεί είδα ακόμα διάφορους σωρούς από ποικίλα πράγματα που είχα κατά διάφορες εποχές κλέψει. Η θέα τους με τρομοκράτησε ακόμη περισσότερο. Συγχρόνως εφάνηκε και ο παππούς μου να έρχεται προς το μέρος μου, να δείχνει τον πρώτο σωρό

και να λέει «Τι είναι αυτό, τώρα θα το πληρώσεις». Τότε ξαφνικά το έδαφος εβούλιαξε κάμποσο γύρω μου και άρχισε να με πιέζει από όλες τις πλευρές τόσο σκληρά, ώστε δεν μπορούσα να υποφέρω τον πόνο και τη λιποψυχία που με κατέλαβαν. Εφώναξα «Λυπήσουμε», αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έπειτα για δεύτερη φορά ο παππούς μου, δείχνοντάς μου έναν άλλο σωρό, επανέλαβε λέγοντας «Τι είναι αυτό, δώστε του μια σκληρότερη πληρωμή». Τότε αισθάνθηκα τόσο βίαιο και μαρτυρικό πόνο και αγωνία που δεν μπορούν να συγκριθούν με τίποτε παρόμοιο στη γη. Τέλος ο παππούς μου έφερε κοντά μου το άλογο που είχα κλέψει την προηγούμενη βραδιά και μου φώναξε «Και αυτό εδώ τι είναι, βασανίσου λοιπόν τώρα όσο πιο σκληρότερα παίρνει».

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα γενικά. Συννεφιά περιμένουμε το απόγευμα, όμως όπως και χθες είχαμε και ένα αεράκι που δρόσισε για αρκετές ώρες, όμως η νύχτα ήταν αρκετά θερμή και είχαμε και βράδυ Σάββατο σε βροχές σε όλη την Ελλάδα. Μια αστάθεια που χαρακτηρίζει πάντως τις καιρικές συνθήκες

αυτή την εβδομάδα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάντως το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές του 2026. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν σε υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμούς στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων, θυμίζουμε, ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες Δευτέρα και τώρα μπροστά τους έχουν τα ειδικά μαθήματα. Οι φετινές πανελλήνιες κύλησαν χωρίς προβλήματα ή αμφισβητήσεις ως προς τα θέματα που επιλέχθηκαν, κάτι που είχε να συμβεί χρόνια, όπως λένε καθηγητές. Τώρα μένει να ξεκουραστούν τα παιδιά μετά η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Υπάρχουν αρκετά τα οποία γράφονται για εκτιμήσεις για τις βάσεις, να μην επηρεάζονται οι μαθητές, μην επηρεάζεστε παιδιά από φήμες, από βαθμολογικά κέντρα. Ακόμη δεν έχουν βγει στοιχεία και βέβαια σε κάθε περίπτωση να αφιερώσετε χρόνο στη μελέτη των επιλογών σας μετά τις βαθμολογίες εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Ο ανασχηματισμός επίσης στην επικαιρότητα, τα όσα αποφάσισε χθες ο Πρωθυπουργός και ανακοινώθηκαν επίσημα, μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έτσι ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό. Έγινε μετά από σχετική απόφαση να οριστεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εθνικών εκλογών και να αφήσει το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Έτσι, με απόφαση του Πρωθυπουργού, θυμίζουμε αυτά που είπαμε και χθες. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας την Παρασκευή. Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό σημειώθηκε στα διόδια των Μαλγάρων στη διασταύρωση των Ευζώνων κοντά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Υπό αδευκρίνιστες συνθήκες, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταλίκα. Δυστυχώς είναι νεκρή μια 70χρονη, ενώ ο 70χρονος που επέβαινε, συνοδηγός, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και αν υπότιτλοι τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα στην Καστοριά, καθώς είχαμε έναν 16χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, ένα αγροτικό αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του. Δυστυχώς έχουμε αρκετά τροχαία στους δρόμους, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δυστυχώς διαβάζουμε και ειδικά για νέους ανθρώπους. Στα υπόλοιπα τώρα αλλάζουμε κλίμα. Λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Η οσμή που είχε αναστατώσει τους κατοίκους στις 19 Μαΐου, αν θυμάστε, και είχε αναστατώσει κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την ομάδα Atmos Hub, είναι ότι προήλθε από κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και είχε διαρροή προπανίου ή βουτανίου. Λίγες μέρες έμειναν ως τη λήξη της προθεσμίας για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα στο Μητρό Ανελκυστήρων. Τα αποτελέσματα της επτάμινης παράτασης πάντως που δόθηκε κρίνονται μέχρι στιγμής μη ικανοποιητικά, καθώς ο αριθμός των καταχωρήσεων παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.
Το μετρό της Θεσσαλονίκης, η επέκταση προς Καλαμαριά, θα τεθεί σε λειτουργία, οι πέντε δηλαδή νέοι σταθμοί του μετρό της πόλης μας, τέλη Ιουλίου. Το επανέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος. Ο Μακαριότατος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, σε πολύ καλό κλίμα, με σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας και από τους δύο. Ενώ συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό εχθές, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λίγο μετά τις 12 σήμερα, αλλά και με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, άγει τα ονομαστήριά του και θα βρεθεί στη γενέτειρά του, στην Ήμβρο, για να τα εορτάσει. Σήμερα το πρωί, άλλωστε, ο Παναγιώτατος υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ, με τον οποίο αναχώρησαν οδικώς για την Ίσο Ήμβρο. Αναμένεται στο νησί του το απόγευμα σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Ήμβρου. Στο φετινό εορτασμό των Πατριαρχικών Ονομαστηρίων συμμετέχουν οι προκαθήμενοι των εκκλησιών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Η Ιερά Μητρόπολη Νέα Πόλος και Σταυροπόλος ανακοίνωσε το πρόγραμμα της εορτής της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, αλλά και του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νέα Πόλος. Αύριο το απόγευμα υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, έμπροσθεν του Επισκοπίου, ενώ θα ακολουθήσει ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, καθώς και η ολοκλήρωση του κύκλου μελέτης της Αγίας Γραφής. Ο Μητροπολίτης Νέα Πόλος και Σταυροπόλος άγει τα ονομαστήριά του και θα δεχθεί στο Επισκοπείο την επομένη ημέρα της εορτής τις ευχές των πνευματικών του παιδιών. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Προστασία υποδομών διαβάζουμε από υβριδικές επιθέσεις σε ένα εθνικό σχέδιο ασφαλείας για κρίσιμες εγκαταστάσεις. Τα νέα, λύθηκε ο γρίφος, αυτό που λέγαμε και πριν, τι προκάλεσε τη δυσοσμία στην Αττική, αποτελέσματα έρευνας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η πηγή του κακού εντοπίστηκε την 19η Μαΐου εκεί, στα νυχτά της Αττικής. Οι επιστήμονες μίλησαν για το βαθμό επικινδυνότητας επίσης για το συγκεκριμένο, αν συνεχιζόταν. Η απογευματινή «Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο», «Κόνιος το Σοκράτη Φάμελο», από τον Νίκο Παπά διαβάζουμε εδώ. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν, γράφει η εφημερίδα, δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού ο Μητσοτάκης. Ριζοσπάστης, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, επιβεβαιώνει την εφημερίδα, συνεχίζει την συσκότηση. Ελεύθερος τύπος, 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο γίνονται. Η εφημερίδα Μανιφέστο, ράπισμα Σλοβακίας σε Λάουρα Κοβέση. Εδώ οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας, όπως διαβάζουμε. Θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της, λένε οι Σλοβάκοι, για την Ρουμάνα Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τύπος Θεσσαλονίκης, καμπανάκι για την εστίαση, πέφτει ραγδαία η πελατεία, ανησυχία από τα στοιχεία που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Κόντρα, κόκκινος συναγερμός για τα δίχτυα της Χαμάς στη χώρα μας. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους σε Κρήτη αλλά και νησιά του Αιγαίου. Ο λόγος, μίνι ανασχηματισμός, είναι οι υπουργοί που μπαίνουν στην κυβέρνηση, θυμίζουμε, Παρασκευή πρωί, η οργομοσία ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η εστία, παράταξη χωρίς αξίες και ήθος, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού πολιτικού που έφυγε από τη ζωή και τελέστηκε χθες η εξόδιος ακολουθία του, ο Γιώργος Σουφλιάς. Και είχαμε χθες αρκετές ομιλίες αλλά και τοποθετήσεις και στο διαδίκτυο για την παρακαταθήκη που άφησε πίσω ο Θεσσαλός πολιτικός. Political 5-1, ανοιχτά μέτωπα, πανελλαδική δημοσκόπηση εδώ από την εταιρεία Interview για γαλάζια αυτοδυναμία, για την μάχη για τη δεύτερη θέση αλλά και για την ισορροπία που έχει αλλάξει με την παρουσίαση και την παρουσία νέων κομμάτων στην πολιτική ζωή. Δημοκρατία, απόφαση σοκ για υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εν γέννη ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Απεφάνθη το μονομελές πρωτοδικείο των Αθηνών. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και φυσικά μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε εκεί και τα ερωτήματά σας. Με την ειδική δωρεάν εφαρμογή μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, όπως μας ακούτε από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα από το radiolydia.com. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
3: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
4: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
5: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
6: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι το αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
7: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία.
8: Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κύριου Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα να ακούμε ύμνους από τη Θεία Λειτουργία και αρχίζουμε με δύναμη του Αθανασίου Καραμάνη, το οποίο θα ακούσουμε από τον ίδιο τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη.

από παλαιά ηχογράφηση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα ακούσουμε έναν Απόστολο από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου. Η ηχογράφηση είναι από το ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Τίνου, όπου διακονούσε ως πρωτοψάλτης.

enemies, all can be finished.

το «Δόξαση Κύριε, δόξαση» που λέγεται μετά τον Απόστολο, θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Πατριαρχικού Ναού, Παναγιώτη Νεοχωρίτη.

συνέχεια θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Εσπερινού της Αγάπης που λέγεται την Κυριακή του Πάσχα. Το απόσπασμα που θα ακούσουμε είναι γραμμένο στην ομερική διάλεκτο και θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλικό. Είναι μια ξεχωριστή απαγγελία αυτή του Ευαγγελίου αυτήν γραμμένο στην ομερική διάλεκτο, οπότε ας το απολαύσουμε.

Θα τελειώσουμε με ένα χερουβικό σε ήχο τέταρτο Άγια, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Η ηχογράφηση είναι από την Κυριακή της Τυρινής του 1968.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
6: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προσφιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του Χριστιανικού Βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Δυνάμεις και αδυναμίες. Ο Αλέξιος Γρηγορονίκας κατάγονταν από μεγάλη και ονομαστή οικογένεια των αρχόντων της Θεσσαλονίκης και είχε διακριθεί στη στρατιωτική του σταδιοδρομία πριν αναλάβει φρούραρχο στα ανάκτορα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος τον εκτιμούσε ξεχωριστά και πάντα τον εμπιστεύονταν και τον είχε στη διαλεγμένη φρουρά του από τότε που ανέβηκε στο θρόνο του. Ακόμα και η αρχόντισσα Ευλαμπία, η τυφλή, η θεία της Κλεονίκης, τον ξεχώριζε και έλεγε πως ο Αλέξιος λάμπει ολόκληρος και στο σώμα και στην ψυχή. Και οι αρχοντοκυράδες την κοροϊδεύανε που μιλούσε για λάμψη του Αλέξιου χωρίς να βλέπει. Και εκείνη απαντούσε στα κουτσομπολιά τους λέγοντας: «Όσοι δεν έχουν μάτια στο κορμί, βλέπουν καλύτερα με τα μάτια της ψυχής τους. Και αυτό το ξέρω πολύ καλά. Ενώ οι άλλοι που ξέρουν μόνο να κοροϊδεύουν, δεν βλέπουν μήτε τη μύτη τους». Κανείς δεν γνώριζε ότι η ανιψιά της, η Κλεονίκη, ήταν ερωτευμένη με τον Αλέξιο. Μονάχα η θεία της το είχε καταλάβει και παρηγορούσε την ανιψιά της όταν ο πρωτοσπαθάριος είχε μπλεχτεί στα δίχτυα της Βενετσιάνας κοντέσας Ελεονόρας. «Κάνε υπομονή, χρυσή μου, και η αγάπη θα νικήσει. Πάντα νικάει η αγάπη. Αυτό να μην το ξεχάσεις ποτέ». «Μα είναι ξετρελαμένος με τη Βενετσιάνα. Τον κάνει αυτή ξετσίποτη ό,τι θέλει και έχει μαθευτεί σε όλο τον κόσμο ο δεσμός τους. Μη φοβάσαι. Οι άντρες είναι τις πιο πολλές φορές επιπόλαιοι. Τυφλώνονται από την ειδονή του κορμιού και παρασύρονται. Η γλύκα του κορμιού όμως, αν δεν τη γεννάει ψυχή, σβήνει γρήγορα και μαραίνεται. Η αγάπη θέλει ψυχή για να ριζώσει». «Ώστε λες να ελπίζω?» «Να σε βέβαιη η Κλεονίκη μου. Αν αγαπάς αληθινά, πάντα κερδίζεις». Με τέτοια και άλλα την παρηγορούσε η ψιλοδεμένη αρχόντισσα Ευλαμπία και την έσφιγγε στην αγκαλιά της και της χάιδευε τα μακριά κατάμαυρα μαλλιά της και πάντα της έλεγε και ένα καλό λόγο. «Έχεις και όμορφα μακριά μαλλιά και κάποια μέρα θα σου τα χαϊδεύει ο Αλέξιος και θα σου λέγει γλυκόλογα γιατί τα αξίζεις». Τον αγαπούσε αληθινά η Κλεονίκη τον πρωτοσπαθάριο. Και όσο κι αν σπάραξε η καρδιά της με την ιστορία της Ελεονόρας, ήθελε να τον γλιτώσει από αυτήν και ας μην την αγαπούσε την ίδια και ας μην μάθαινε ποτέ τα αισθήματά της γι' αυτόν και ας μην γινόταν ποτέ γυναίκα του. Φτάνει να γλιτώσει από τα νύχια της Βενετσιάνας κοντέσας, γιατί ήταν αδίστακτη γυναίκα και δεν φοβόταν μήτε το Θεό μήτε τους ανθρώπους. Η Κλεονίκη ένιωθε με το γυναικείο ένστικτό της ότι κάτι κακό απειλούσε τον αγαπημένο τους και ήθελε να τον προστατεύσει. Και να που κινδύνεψε ο Αλέξιος, το ίδιο εκείνο βράδυ όταν έφυγε από τα ανάκτορα για να πάει σε κάποιο φιλικό του σπίτι. Τον ακολούθησαν 5 οπλισμένοι και τον παρακολουθούσαν με πολύ προφύλαξη. Πιο πίσω τους μια σκιά πήγαινε από τείχο σε τείχο. Και ξαφνικά, οι 5 άγνωστοι πλησίασαν τον πρωτοσπαθάριο, έτοιμοι να τον χτυπήσουν πισόπλατα. Τότε ακούστηκε μια πονεμένη γυναικεία φωνή μέσα στο μισοσκόταδο του δρόμου. «Αλέξιε, πρόσεξε!» Γύρισε απότομα ο Αλέξιος ξαφνιασμένος, βάζοντας το χέρι στη λαβή του σπαθιού του και μόλις είδε τους 5, ξυφούλκησε και άρχισε να χτυπιέται μαζί τους. Αυτοί ευνηδιάστηκαν και από τη φωνή και από την αντίσταση του πρωτοσπαθάριου και κρατήθηκαν σε απόσταση. Μόνον αυτός που είχε πλησιάσει τον Αλέξιο πιο πολύ από τους άλλους, σωριάστηκε στο χώμα χτυπημένος θανάσιμα στο στήθος, από τον άτρομο φρουρό του βασιλιά. Οι άλλοι όρμησαν να σπαθήσουν τον Αλέξιο και άρχισε ανάμεσά τους φοβερή ξυφομαχία. Ένας με 4 αντιπάλους που προσπαθούσαν μέσα στο μισοφώτι στο δρόμο και να σκοτώσουν τον πρωτοσπαθάριο, αλλά και να κρύψουν τα πρόσωπά τους για να μην αναγνωριστούν. Η πάλη αυτή κράτησε αρκετά και ο Αλέξιος, που ήταν άριστος στη χρήση των όπλων, κατάφερε να τους κρατήσει σε απόσταση και για μια στιγμή χτύπησε βαριά στο δεξί του χέρι άλλον έναν από τους 4 αντιπάλους του. Ο πληγωμένος άφησε το σπαθί του να πέσει στο χώμα και τότε ο Αλέξιος τον γάρφωσε κατάστηθε και τον είδε να σωριάζεται κατά γης. Οι άλλοι 3 φοβήθηκαν ότι δεν θα τα κατάφερναν και υπήρχε ο φόβος να αναγνωριστούν από τον Αλέξιο και το έβαλαν στα πόδια χωρίς να πούν ούτε μια λέξη. Τότε ο πρωτοσπαθάριος πλησίασε και είδε από κοντά τους 2 επίδοξους δολοφόνους του που κοίτονταν νεκροί και τους αναγνώρισε. Ήταν 2 Βενετσιάνοι μισθοφόροι από τους έμπιστους φρουρούς της κοντέσας και κατάλαβε ποιος τους είχε στείλει εναντίον του μέσα στη νύχτα. και όπως ήταν οργισμένος και ταραγμένος από τη φωνική αυτή απόπειρα, μονολόγησε με θυμό. «Σκύλα του διαβόλου, μόνο να σκοτώνεις, ξέρεις». Την άλλη μέρα, Παρασκευή, παραμονή του Λαζάρου, ο Μετυλινιός Καλογερόπαπας καθάριζε τον αΐσκο του μετοχιού και ετοιμάζονταν για την αυριανή γιορτή, που ήταν και δική του ονομαστική γιορτή, σιγοψέλνοντας τροπάρια και δοξαστικά στην Παρθενομήτωρα, που της είχε μεγάλη αγάπη και ξεχωριστή τιμή. Τότε φάνηκε πάλι να έρχεται ο Αλέξιος κρατώντας διάφορα δώρα για το γέροντα. Εκείνος χαμογέλασε και τον καλοδέχτηκε, αλλά είχε μέσα του και την απορία για την τόσο γρήγορη νέα επίσκεψη του φρούραρχου των Ανακτόρων. Μπήκαν στο κελί, τον κέρασε και είπαν τα σχετικά. Ύστερα ο Αλέξιος, σαν να διάβασε την απορία στα μάτια του γέροντα, είπε:
1: «Θα παραξενεύεσαι που ξανάρθα τόσο γρήγορα να σε δω».
0: «Πάντα ευπρόσδεκτος είσαι, άρχοντά μου Αλέξη».
1: «Έκανα κι άλλες αμαρτίες, πάτερ μου. Χθες το βράδυ σκότωσα δύο Βενετσιάνους. Δεν ξέρω αν το μάθες».
0: «Σκότωσες, παιδί μου, δύο ανθρώπους?»
1: «Τους σκότωσα πάνω σε μάχη, στήθος με στήθος, όταν ήρθαν ύπουλα να με σκοτώσουν μέσα στο σκοτάδι».
0: Πα. Ο φόνος γέ μου είναι πάντα φόνος.
1: Αφαιρεί ζωή ανθρώπου. Αρνιέσαι το Θεό που δίνει τη ζωή».
0: «Αχ, Κύριε, σώσε μας».
1: «Μα σου είπα, γέροντα, ήρθα να με σκοτώσουν ανέτεια. Δεν έπρεπε να μηνθώ να υπερασπίσω τη ζωή μου».
0: «Αχ, Αλέξιε, παιδί μου, τι να σου πω. Όσο και αν τα θεωρούν οι άνθρωποι δικαιολογημένα τα δικαιολόγητα, ο φόνος είναι φόνος. Ακόμα και στον πόλεμο και στην άμυνα, ο φόνος είναι φόνος. Θέλεις να φορέσω το πετραχύλι μου, να τα πεις όλα και να βγάλεις από πάνω σου το κρίμα?
1: Άλλη ώρα θα έρθω γι' αυτό. Πρέπει όμως να σου πω ότι ποτέ μου δεν σκότωσα χωρίς έσχατη ανάγκη. Δεν είναι δουλειά μου η αιματοχυσία, αλλά η άμυνα, η προστασία, το δίκιο».
0: «Γιέ μου, μη δικαιολογήσεις ποτέ το φωνικό. Γιέ μου και αρχοντά μου, και τον οχτρό σου αν σκοτώσεις, φόνος είναι και αμαρτία μεγάλη. Αχ, γιέ μου, να μεταβνοήσουμε βαθιά. Αυτό το τελευταίο το συνήθιζε ο πατήρ Λάζαρος και έλεγε: «Να μετανοήσουμε βαθιά. Και έδινε πολύ σημασία σε αυτό, γιατί εννοούσε την απόλυτη μεταστροφή και τη μεταμόρφωση του μετανοούντος και όχι την τυπική διαδικασία για τη συγχώρηση της κάθε αμαρτίας. Το βαθιά σήμαινε για τον ταπεινό καλογερόπαπα να ματώσει η καρδιά μας ως την άκρη».
1: «Μετανοώ για κάθε κακό που κάνω, παππούλη μου. Δεν είμαι αντίθεος. Μητέ θέλω ποτέ το κακό με την καρδιά μου. Με παρασύρουν τα γεγονότα και οι ανάγκες και οι περιστάσεις. Τώρα όμως έχω άλλη ανάγκη για βοήθεια. Πριν να σκοτώσω τους δύο Βενετσιάνους, άκουσα καθαρά μια φωνή που μου φάνηκε γυναικεία και έλεγε: Αλέξιε, πρόσεχε. Γύρισα μονοστιγμής, αλλά δεν είδα κανέναν άλλον πάρα εξ τους 5 άγνωστους κακούργους. Τι λες λοιπόν να ήταν η φωνή αυτή? Άγγελος ή δαίμονας? Μήπως ήταν άνθρωπος κρυμμένος? Την άκουσα καθαρά τη φωνή και αυτή με έσωσε. Τι λες εσύ να ήταν?»
0: «Οι δαίμονες ποτέ δεν σώζουν. Κάνουν πάντα κακό. Γιατί μισούν το Θεό και τα έργα του Θεού που είναι γεννήματα ελέους και αγάπης».
1: «Τότε τι μπορεί να ήταν η φωνή αυτή?»
0: Έκανε το σταυρό του ο πατήρ Λάζαρος και μείνε συλλογισμένος. Κι έτσι έκανε πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή. Σταυροκοπιόταν και πρόσεχε. Δεν βιάζονταν ποτέ να απαντήσει γρήγορα. Σταματούσε για λίγο. Ήξερε πως κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα μας δεν γυρίζει πίσω. Γίνεται αλυσίδα που μας δένει για πάντα και μας κρατά φυλακισμένους μέσα της.
1: «Αφού λες ότι η φωνή αυτή σε έσωσε, πρέπει να είναι φωνή της αγάπης, φωνή του Θεού. Μπορεί να ήταν και ο φύλακας άγγελος που δίνει ο Θεός τον καθένα μας, μπορεί όμως να ήταν και άνθρωπος θεοσταλμένος. Γίνεται και αυτό χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Η φωνή ήταν καλή βέβαια και σωτήρια. Ποιος φώναξε όμως?»
0: Δεν πήρε άλλη απάντηση ο Αλέξιος και μείνε μετέωρη στον αέρα η φράση του γέροντα. «Μπορεί να ήταν και ο φύλακας άγγελος, μπορεί όμως να ήταν άνθρωπος θεοσταλμένος. Μπορεί». Σκέφτηκε για λίγο και ύστερα σηκώθηκε να φύγει. Φίλησε το χέρι του πατρός Λαζάρου και έριξε τη ματιά του πέρα στα τείχη και στους πύργους που προσπαθούσαν να τους επισκευάσουν για την άμυνα της πόλης. Δεν πρόλαβε όμως να βγει από το περβόλι του μετοχιού και ακούστηκε από μακριά η φωνή του Σάλια, που πάντα χόρευε και τραγουδούσε όταν βρισκόταν με ανθρώπους. Μονάχος του πάντα προσεύχονταν και έψελνε με πολύ περιπάθεια και έλεγε υπέρ του σύμπαντος κόσμου και πιο πολύ για τους πεθαμένους. Γι' αυτούς τους δύστιχους, καθώς έλεγε, που δεν έχουν πια καμιά βοήθεια και δύναμη να μετανοήσουν. Και μέσα στις πολλές του τρέλες, ήξερε πάντα να πιπερίζει με τα λόγια του τα επίκαιρα θέματα και να κάνει φοβερή κριτική σε πρόσωπα και πράγματα, για να πει ποιο είναι το σωστό και το πρέπον την ώρα εκείνη. Τώρα όμως φαίνεται να ήταν πιο συλλογισμένος και λίγο πικραμένος. Το τραγούδι όμως, τραγούδι.
2: Μη φοβάσαι, Βενετσιάνους, μήτε και Καταλανούς, μήτε και τους Γενουάτες που είναι όλοι ακαμάτες. Φτάνει μόνο να δουλεύεις το κεφάλι σου ο νους.
0: Και κάθε φορά που τελείωνε μια στροφή από τα στιχάκια, που τα έφτιαχνε ο ίδιος την ίδια ώρα, όπως κάνουν ακόμη και σήμερα στα νησιά της Μαντιδάν άδες τους οι απλοί άνθρωποι, έκανε και μια τούμπα στο χώμα και χασκογελούσε σαν γελοτοποιός του τσίρκου. Ο καιρός ήταν στη βροχή, χαμηλά μαύρα σύννεφα, και ο Σάλιας πήρε αφορμή για να σκαρώσει νέα στιχάκια.
2: Έρχεται βροχή μεγάλη, τ' άκουσες κλέφτη μπακάλι, και τον άπονο φουρνάρι, κεραυνός θέλει να τον πάρει. Ζουμ τριαλαρι λαρό, το κακό σας το καιρό!
0: Άλλοι τον πείραζαν και άλλοι τον λυπότανε που γύριζε κουρελής και ανυπόδητος στους δρόμους και δεν είχε που να κοιμηθεί και που να λουφάξει. Έμοιαζε σαν στρουθίον αρνησί κόσμο που αδιαφορούσε για τα υλικά και πολύ υπέφερε με τον ανέστιο βίο, χειμώνα καλοκαίρι. Μέσα του έφεγγαν όμως ένα φως δυνατής αγάπης και χαράς που τον έσωζε από την κακία και από τη μιζέρια του καθημερινού κύκλου της ζωής. Ζούσε σαν σκύλος, αλλά ένιωθε σαν άγγελος. Μπορεί και να ήταν πιο πάνω από τους αγγέλους. Έλειωνε σαν ζωντανή λαμπάδα μπροστά στον αόρατο Κύριο, που αυτός θα τον έβλεπε το δίχως άλλο. Και υπέμεινε τα πάντα προς δόξαν Κυρίου και για την αγάπη των ανθρώπων. Και όταν πήγαινε στις ταβέρνες, όπου έβρισκε κανένα ξεροκόμματο για να χορτάσει την πείνα του, οι γλεντζέτες τον κερνούσαν και τον βάζανε να πιει και να τραγουδήσει και να μιλάει και να κατακεραυνώνει μικρούς και μεγάλους, με το θάρρος της ατιμωρησίας του τρελού.
2: Τρελώσιμο, ό,τι θέλω, λέω. Εσείς που είσαστε γνωστικοί, γιατί λέτε και κάνετε τα πιο τρελά πράγματα?
0: Μερικές φορές πάλι έκλαιγε στις πλατείες και φώναζε δυνατά.
1: Αφού δεν κλαίτε εσείς οι καλοί και σοβαροί άνθρωποι, κλαίω εγώ, κλαίω που δεν είμαι καλός και είμαι αστείος και τρελός. Και δεν κλαίω για τα δικά μου, αλλά για τα δικά σας τα χάλια.
0: Κι ύστερα ξανάρχιζε το τραγούδι του.
1: Γιούχα, γιούχα σας και πάλι, με τα γύρι στο κεφάλι. Γιούχα, γιούχα και όπως πάτε, το κεφάλι σας θα φάτε.
0: Στην αγορά και στα παζάρια είχαν αρχίσει από καιρό να κουβεντιάζουν όλοι για το τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα της πόλης. Στένευε μέρα με τη μέρα η θηλιά και είχε ρίξει γύρω από το λαιμό της η σφαλερή πορεία της αυτοκρατορίας αυτή τη θηλιά. Τι έφταιγε? Πολλά. Και τα παλιά και τα σύγχρονα, που το ένα λάθος ακολουθούσε το άλλο. Τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Μεγάλωνε ο φόβος και η αγωνία, και κανείς δεν ήξερε να πει πού πάνε οι εξελίξεις και τι πρόκειται να ακολουθήσει άμεσα και μακροπρόθεσμα. Οι πιο φοβητσιάριδες και οι πολύ προνοητικοί τρέχανε στα μαγαζιά και ψουνίζανε τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόμενο βρίσκανε, γιατί πιστεύανε πως η πολιορκία θα κρατήσει για πολύ καιρό.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως. Πρόγραμμα εορτής Παναγίας Άξιον Εστί, Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού μπροστά στο Επισκοπείο. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και λήξη κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής. Πέμπτη 11 Ιουνίου 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Ο Σεβασμιότατος θα δεχθεί ευχές για τα ονομαστήριά του στο Επισκοπείο αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, ως τις 12.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά. Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
4: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Λόγω αναπάνθισμα, τόμος 11ος, προς Θεσσαλονικές επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος με αγωνία και άγρυπνο ενδιαφέρον νουθετεί τα πνευματικά του παιδιά και ο γέροντας Θεόφιλος μεταφέρει τον προαιώνιο αποστολικό λόγο στο σήμερα. Λόγω αναπάνθισμα, τόμος 11ος, ερμηνεία ενός μεγάλου ιεροκήρυκα στον ανυπέρβλητο κήρυκα της Οικουμένης. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο melissabooks.gr.
9: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό papaki-agelidia.com.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών μας για την κρίση της ηγεσίας και στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στη ζωή που πρέπει να έχει ο άρχοντας και στην αφοσίωση που πρέπει να έχουν οι υπήκοοι του. Εγκομιάσαμε με πολλούς επένους οι αρχαίοι κάποιον Ρωμαίο, τον Λίβιο Δρούσο, επειδή το σπίτι του, εξαιτίας των πολλών του παραθύρων, επέσυρε τα περίεργα βλέμματα των γειτόνων του. Κάποιος οικοδόμος του υποσχόταν να θεραπεύσει το ελάττωμα αυτό του σπιτιού του αν του έδινε για τον κόπο του 5 νομίσματα. Και ο Δρούσος με πολύ σύνεση του απήντησε: 10 να σου δώσω φτάνει να μου κάνεις διαφανές όλο το σπίτι μου για να βλέπουν πώς ζω όχι μόνο οι γείτονες αλλά και όλοι οι πολίτες. Με αυτό απέδειξε ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος ότι ο άρχοντας πρέπει να είναι για τους υπηκόους του το πρότυπο από το οποίο εκείνοι θα διδάσκονται. Να είναι σαν τον καθαρότατο καθρέφτη, ώστε κοιτάζοντάς τον οι υπήκοοι του να ακολουθούν το δρόμο της αρετής.

Γιατί άραγε ο Απόστολος Ιωάννης ετοίμησε τους άρχοντες με το όνομα των αστέρων, δεν το έκανε για κανέναν άλλον λόγο παρά μόνο για να μας φανερώσει με τρόπο συμβολικό ότι όπως τα άστρα λάμπουν διαρκώς στο στερέωμα και δεν παθαίνουν ποτέ έκλειψη επειδή απέχουν πολύ από τη γη και δεν τα φτάνει ο ίσιος της, έτσι και οι άρχοντες πρέπει διαρκώς να λάμπουν μπροστά στους ανθρώπους με τα καλά τους έργα και να μην αμαυρώνουν ποτέ τη ζωή τους ούτε με κάποιο μικρότατο ρήπο σφάλματος. Με αυτή τη διδασκαλία συμφωνεί πολύ και η συμβουλή του βασιλιά Βασιλείου προς το γιο του Λέοντα. «Παιδί μου, όπως με το βασιλικό αξίωμα είσαι ανώτερος από όλους τους υπηκόους σου, έτσι φρόντισε να τους νικήσεις και με την αρετή, διότι η αρετή είναι τιμιότερη από κάθε εξουσία». Και επομένως, αν ως προς το αξίωμα είσαι ανώτερος όλων των άλλων, ως προς την αρετή όμως υπάρχουν άλλοι που είναι ανώτεροι σου, τότε είσαι μεν βασιλεύς, όμως ως προς το υποδέστερο μέρος της βασιλείας. Ενώ ως προς το ανώτερο και τιμιότερο που είναι η αρετή, δεν είσαι. Και επιπλέον, είσαι υποταγμένος στο βασίλειο εκείνου που σε ξεπερνά κατά την αρετή. Για την επιβεβαίωση αυτών που αναφέρουμε, έχουμε πολλές μαρτυρίες από την Αγία Γραφή. Είπε γαρ Κύριος προς Μωυσή, «Λάλησον της Ιης Ισραήλ και λάβε παρά αυτόν ράβδον, ράβδον κατοίκους πατριών παραπάντων των αρχόντων αυτών, κατοίκους πατριών αυτών. Και έστε ο άνθρωπος, όναν εξελέξομαι αυτόν, η ράβδος αυτού βλαστήσει. Και ειδού ευλάστησεν η ράβδος Ααρών». Με τη συμβολική αυτή διήγηση μας φανερώνει η Γραφή ότι εκείνος μόνον είναι άξιος να κυβερνήσει το βασίλειο, εκείνος που μπορεί να φέρει βλαστήματα αρετής.

Ήταν πράγματι πολύ ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που έζησαν κατά τον περίφημο Χρυσούν αιώνα, διότι τότε κανείς δεν μπορούσε να γίνει ανώτερος από τους άλλους αν δεν ήταν εναρετότερος από εκείνους. Και τότε μόνον περιήλθε το βασίλειο στη διοίκηση των σοφών, όταν στόχος ήταν το κοινό καλό και όχι η εξουσία. Στους αξιοδάκριτους αυτούς καιρούς μας, οι άρχοντες δεν φροντίζουν καθόλου για τους υπηκόους τους. Περνούν τον καιρό τους δοξαζόμενοι και υπερηφανευόμενοι μέσα στο κράτος της εξουσίας τους. Δεν ενδιαφέρονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, αλλά για την αύξηση της προσωπικής τους περιουσίας. Δεν επιδίδονται στη μελέτη βιβλίων, αλλά στη σύναξη χρημάτων. Δεν εξυπηρετούν κανέναν χωρίς αμοιβή. Και τέλος, θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο από τους υπηκόους τους, επειδή τους έκανε ανωτέρους το αξίωμα. Τον καλό όμως δεν τον κάνει το αξίωμα, αλλά η αρετή. Δεν τον κάνει ο βαθμός του αξιώματος, αλλά η αγία ζωή. Πολύ συνετά έλεγε ο Κύρος: «Δεν πρέπει να γίνει βασιλεύς όποιος δεν νικά με την αρετή του τους υπηκόους του». Πολύ ωραία τα γράφει και ο Βερνάρδος στον Ευγένιο. «Άκουσε, Ευγένια, το τραγουδάκι μου, που δεν είναι τόσο νόστιμο όσο είναι υγιεινό. Είναι τερατώδες πράγμα η ανωτάτη εξουσία. Ψυχή ευτελεστάτη, θρόνος πρώτος, ζωή τελευταία. Γλώσσα φλίαρη, χέρι βραδικίνητο και άπρακτο. Λόγος πολλής, καρπός κανείς. Πρόσωπο υπερήφανο και σοβαρό, επιτυχία μικρή. Κεφάλι λευκό, καρδιά άδεια. Μεγάλη εξουσία, μεγαλύτερη ακαταστασία». «Όχι έτσι, όχι έτσι ο ηγεμόνες», φωνάζει δυνατά ο Αμβρόσιος, «αλλά φροντίστε το όνομά σας να ανταποκρίνεται στα έργα σας και τα έργα σας να είναι αντάξια του ονόματός σας».

Ξέρω βεβαίως ότι ο ηγεμόν είναι άνθρωπος και δεν απογυμνώνεται τελείως από την ανθρώπινη αδυναμία όταν ενδύεται το κράτος της ηγεμονίας. Πολύ σωστά λοιπόν ενήργησε εκείνος ο φιλόσοφος, ο οποίος όταν άκουσε τους άρχοντες και κριτές να κατακρίνουν και να εξευτελίζουν τον βασιλιά τους επειδή έκλαιγε για κάποια δυσάρεστα μηνύματα που πήρε, αφήστε τον, τους είπε, να κλάψει, διότι δεν πάβει να είναι άνθρωπος με το να είναι βασιλεύς. Κανείς όμως δεν αρνείται ότι πολλοί χάνονται εξαιτίας του κακού παραδείγματος του βασιλιά τους, και αυτό αποδεικνύεται εύκολα και από τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και από τις πληροφορίες των άλλων συγγραμμάτων. Διεκήρυξε ο Ιωνάς, «Έτι τρεις ημέρε και Νινεβή καταστραφήσετε». Και ο βασιλεύς που τρομοκρατήθηκε από το κήρυγμα του προφήτου ντύθηκε σάκο, κάθισε στην στάχτη και έχισε ποταμούς δακρύων. Και το όφελος αυτής της πράξεώς του ήταν ότι το μιμήθηκαν όλοι οι υπήκοοι του. Ευεβήλωσε τα αγγεία του ναού ο βασιλεύς των Χαλδαίων και τον μιμήθηκαν αμέσως όλοι οι άρχοντές του. Άρπαξε ο Σαούλ το σπαθί του και έπεσε επάνω και αυτοκτόνησε και τον μιμήθηκε ο στρατιώτης που τον είδε. Έπεσε και εκείνος πάνω στο σπαθί του και πέθανε μαζί με τον Σαούλ. Τόση επίδραση είχε το παράδειγμα του βασιλιά, ώστε οδήγησε τον στρατιώτη στη πιο σκληρή πράξη. Ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος. Είχε και έναν δούλο, ο οποίος έτρεχε γρήγορα στο κοπάδι και έσφαζε το μοσχάρι και η Σάρα το μαγείρευε με προθυμία. Ο Αβεσσαλόμ ήταν ασεβής. Τον έμοιαζαν και οι υπηρέτε του, οι οποίοι με τρόπο ανώσιο σκότωσαν κατά την ώρα του συμποσίου των Αμών τον αδερφό του κυρίου μας. Επειδή ο πλούσιος εκείνος του Ευαγγελίου στάθηκε σκληρός και άσπλαχνος απέναντι στον πτωχό Λάζαρο, έκαναν το ίδιο και οι αυλικοί του. Ταράσε το Ηρώδης και μαζί του ταράσσονται αμέσως όλα τα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό ο Βερνάρδος αναφωνεί. Ο δυστυχισμένη πόλης στην οποία βασιλεύει ο Ηρώδης, διότι και εσύ συμμετέχεις στην κακία του Ηρώδη.

Εκτός όμως από την Αγία Γραφή, αυτό μας το επιβεβαιώνουν και μαρτυρίες άλλων συγγραμμάτων. Όταν ο τύρανος της Σικελίας Διονύσιος άρχισε να σπουδάζει στον Πλάτωνα, γέμισε σκόνη όλη η πόλη από το πλήθος εκείνων που σχεδίαζαν γεωμετρικά σχήματα επάνω στο έδαφος. Και όταν αντιθέτως στράφηκε προς τις διασκεδάσεις, όλοι οι Σικελιώτες έγιναν δούλοι της φιλουδονίας και της αποχαυνομένης ζωής. Όταν ο βασιλεύς της Μακεδονίας Αλέξανδρος διέσχιζε το εσωτερικό της Περσίας, έφτασε τέλος σε μια κακοτοπιά της οποίας τα χιόνια και ο πάγος ήταν αιώνια. Η άβα τους εκείνη η ερημιά επέφερε μεγάλον εκνευρισμό στους στρατιώτες και ο φόβος τους καθήλωσε στη θέση τους. Τότε ο βασιλεύς κατέβηκε αμέσως από το άλογό του και άρχισε να προπορεύεται σέρνοντας τα πόδια του μέσα στο χιόνι και στον πάγο, τον οποίο έσπαζε με ένα τσεκούρι. Έτσι άνοιξε με ευκολία το δρόμο. Μπροστά βάδιζε ο ίδιος και πίσω του ακολουθούσαν πρώτοι οι φίλοι του, κατόπιν οι στρατηγοί και μετά τους στρατηγούς οι στρατιώτες. Τόση δύναμη τους έδωσε το θαυμαστό παράδειγμα του βασιλιά τους, διότι η παρουσία του βασιλιά στην παράταξη πυροδοτεί τις ψυχές των στρατιωτών.

Αλλά πες μου, τι άλλο εμψύχωσε και οδήγησε στη μάχη του στρατό του Ιουλίου Κέσαρος, όταν εξεστράτευσε εναντίον του Πομπιείου του Νεωτέρου τη στιγμή που ήταν καταφοβισμένος και έτοιμος να τραπεί σε φυγή? Ασφαλώς τίποτα άλλο παρά μόνον η ντροπή που τους προξένησε το παράδειγμα του αρχηγού τους. Διότι όταν τον άκουσαν οι στρατιώτες να φωνάζει στη συνέλευση «Η σημερινή μέρα, οι στρατιώτες μου, θα είναι η τελευταία της δικής μου ζωής και η τελευταία του δικού σας πολέμου», και όταν τον είδαν αμέσως με αυτά τα λόγια να αρπάζει από τα χέρια ενός στρατιώτου την ασπίδα και να ορμά μόνος κατά των εχθρών, και από τις 200 περίπου σαΐτες που πετούσαν πάνω του, άλλες μεν να αποκρούει με την ασπίδα και άλλες να αποφεύγει με έντεχνη επιτιδιότητα, το σύντροπή τους κατέλαβε, ώστε όρμησαν όλοι ακάθεκτοι στη μάχη και έτρεψαν σε φυγή τον Πομπείο με τον πολυάριθμο στρατό του. Από τους στρατηγούς του Πομπείου, οι περισσότεροι αποκεφαλίστηκαν από τη στιγμή που κατέλαβε το καταφύγιό τους ο Κουρδούβα. Σκέψου πόση δύναμη και μεγαλοψυχία εμπνέει στους στρατιώτες το παράδειγμα του Ανδρείου Βασιλιά. Επιδοκιμάζουν την πατροκτονία του Νέρονος οι εκατόνταρχοι και οι δήμαρχοι. Επηρεάζονται αμέσως από το παράδειγμά τους οι γείτονες και προσφέρουν θυσίες από τη χαρά τους. Σκέψου πόσο εύκολα επηρεάζονται οι πολίτες από το παράδειγμα των αρχόντων τους. Όταν ο Κλωδοβαίος, ο βασιλεύς της Γαλλίας, ομολόγησε με παρησία τη χριστιανική του πίστη και βαπτίστηκε από τον επίσκοπο του Ρεμιγίου Μακάριο στην Ιερή Κολυμβήθρα, αμέσως το μιμήθηκαν 3.000 άνθρωποι. Επί της βασιλείας του Αηδήμου Μεγάλου Κωνσταντίνου, η πίστη των χριστιανών ανθούσε και μεγάλωνε καθημερινά. Όταν όμως ανέβηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίος, ο οποίος ήταν θανάσιμος εχθρός της πίστεως, τότε όλος ο λαός μεταστράφηκε στη βδελυρή αίρεση του Αρίου.

0: Όσο ο βασιλεύς της Αγγλίας Ερίκος ο 8ος υπερασπιζόταν την πίστη, ανθούσε η ευσέβεια σε ολόκληρο το βασίλειό του. Από τότε όμως που ξεμυαλίστηκε νικημένος από τον έρωτα της Άννας της Βολένης, όχι μόνο ο ίδιος μεταστράφηκε στη βδελυρή αίρεση, αλλά εμόλυνε με αυτήν και όλο του το βασίλειο. Εβασίλευσε η Μαρία και μαζί της συνεβασίλευσε η Ευσέβεια σε ολόκληρη τη Βρετανία. Εβασίλευσε η Ελισάβετ και ξαναφύτρωσε ο Καλβινισμός και η αληθινή θρησκεία εξορίστηκε. Να πόσο επηρεάζει το παράδειγμα του ηγεμόνος τόσο προς το καλό όσο και προς το κακό, μέχρι του σημείου μάλιστα οι υπήκοοι να προσπαθούν να μιμηθούν και τη μορφή και τις κινήσεις του βασιλιά τους. Γι' αυτό οι Πέρσες θεωρούσαν ωραία την γαμψή μύτη, επειδή ο βασιλιάς τους Κύρος είχε μύτη γαμψή. Όλοι οι φίλοι του Πλάτωνος εμιμούντο τους συνασπασμένους ώμους του. Και οι μαθητές του Αριστοτέλη θεωρούσαν πολύ ωραία την καμπούρα του διδασκάλου τους. Γι' αυτό και ο ποιητής λέει «Αν χωλαίνει ο άρχοντας, θα χωλαίνει και όλος ο λαός».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Οι σάβουσον προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, οι σάβουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν ευθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα πως έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταδέμψην της λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του αιρεός σου ότι επί σοι ήρπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προς σέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Έλεκε εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού παν εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτε. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσω δέος θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγάπης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συμψωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις σας θυσία, έδωκα άνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσους και ελέησόν με ο Θεός σου.

Θεοτόκον, προστασίες των τιμίων επωρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχού Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Θεμιστού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Νεπορανίων, θείων αείρων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

0: λεπτά.
1: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ολόδικη σας εκπομπή. Ελπίζω να είστε όλοι πολύ πολύ καλά και χαρούμενοι. Είναι καλοκαίρι. Μπορεί λίγο να βρέχει, μπορεί λίγο καιρός να μην είναι πολύ πολύ πολύ καλοκαιρινός, αλλά είναι καλοκαίρι και είναι και 9 του μηνός σήμερα. Και σε 5 μέρες θα κλείσουν και τα σχολεία. Και μετά διακοπές για να ξεκουραστεί και το σώμα μας και το μυαλό μας, αλλά να ξεκουράσουμε και την ψυχή μας με όμορφα πράγματα, περνώντας πολύ όμορφα τον καιρό μας. Ελάτε αδέρφια στην άνοιτη χαρά. Πάμε όμως τώρα στο διήγημά μας.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Η πόρτα του μυστικού δωματίου άνοιξε. Μια γλυκιά δροσιά ξεχύθηκε από το κλειστό μισό σκότεινο δωμάτιο. Λες και ζούσε κλεισμένος από καιρό εκεί μέσα ένας ανοιξιάτικος άνεμος. Μπήκαμε αμήλυτοι χωρίς να κάνουμε θόρυβο, όπως μπαίνουμε σε εκκλησία. Βρέθηκα σε έναν άλλο κόσμο, παράξενο. Αρώμα ξύλου και λεβάντας από τα παλιά έπιπλα και τα στροσίδια του καναπέ. Ένα σιδερένιο πολύφωτο στα δοκάρια της σκεπής, μια σκουρόχρωμη κλειστή ντουλάπα, ξύλα με ζωγραφισμένους αγίους στους τοίχους, καδραρισμένα καράβια με όλα άνοιχτα τα πανιά τους, φωτογραφίες προγόνων με φουστανέλες, μακριά μαλλιά, γενιάδες και πελώρια μουστάκια. Οι περισσότεροι είχαν στους ώμους κρεμασμένα ντοφέκια και στις ζώνες πιστόλες και μαχαίρια. Ξέχασα τους άλλους. Ξέχασα πάλι που βρισκόμουν, ποιος ήμουν, σε ποια εποχή ζούσα και γιατί είχα μπει σε εκείνο το δωμάτιο. Οι ζωγραφιές και οι φωτογραφίες ήταν τόσο πολλές που σκέπαζαν τους τοίχους. Όμως απέναντί μας ακριβώς δεν υπήρχε καμία φωτογραφία, καμιά ζωγραφιά. Μόνο ένα μεγάλο κάδρο, πιο ψηλό από τον πόη μου, σκεπασμένο με ένα ύφασμα που είχε πάνω του ζωγραφισμένο το δικέφαλο αετό. «Αυτός είναι ο παππούς», ψιθύρισα και πήγα προς τα εκεί. Τα άλλα παιδιά είχαν φτάσει πριν από μένα και είχαν καρφώσει τα μάτια τους στο σκεπασμένο κάδρο. Κανένας δεν τολμούσε να το κουμπίσει, μόνο το κοίταζαν. «Παιδιά, θα ανέβω σε μια καρέκλα και θα σηκώσω το κάλυμα μόνο για ένα δευτερόλεπτο να δείτε τον παππού που σας έλεγα. Και μην τυχόν με μαρτυρήσετε στον πατέρα μου και στη μάνα μου. Μην τους πείτε πως σας έφερε εδώ, γιατί δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ», είπε η Χαρά. Έφερα μια καρέκλα. Η Χαρά ανέβηκε πάνω και η γωνία όλων μας ήταν τόσο μεγάλη που ακούγα τις αναπνοές μας που είχαν γίνει γρήγορες και βαριές. Σήκωσε το πανί με το δικέφαλο. Το πορτρέτο μισοφάνηκε από κάτω. Το τράβηξε κι άλλο και... Ναι, ναι! Ήταν αυτός, ολοζώντανος μπροστά μου. Ολόιδιος με μια εικόνα που υπήρχε στο περσινό βιβλίο της ιστορίας μου. Με το όμορφο πρόσωπο, τα ξανθοκόκκινα γένια, το χρυσό θώρακα και το σπαθί, τα αυτοκρατορικά πέδιλα με το δικέφαλο στα πούδια. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, κατάφερα να πω. Γιατί ύστερα ζαλίστηκα, μέθησα, λες, από τα αρώματα, από το γρήγορο ταξίδι στις εποχές. Πίσω μου βρέθηκε ένας καναπές και κάθισα. Η Χαρά στο μεταξύ είχε αφήσει το ύφασμα να πέσει και να σκεπάσει πάλι τη ζωγραφιά. Τα παιδιά ήρθαν και κάθισαν δίπλα μου αμήλυτα. Ένα αλάλημα πετεινό ακούστηκε από μακριά και με έκανε να βουλιάξω ακόμα πιο πολύ στο παρελθόν, σε εποχές που δεν υπήρχαν ρολόγια. Ένιωσα διπλό μου τη Χαρά. «Χαρά, είσαι βέβαιη πως ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν παππούς σου?» «Όχι παππούς, πάππους. Ζήσε 500 χρόνια πριν από μας. Έτσι λέει η θεία Γκαγκούλ. Τα ήξερες λοιπόν όλα και δεν μας τα έλεγες. Ο βασιλιάς που λένε Γριές, ο βασιλιάς του παραμυθιού που σου είπε η Τζιγκάνα, και ο αυτοκράτορας στη ζωγραφιά είναι το ίδιο πρόσωπο?» «Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιη. Αυτά που άκουσα πρώτη φορά χθες δεν τα πολύ πιστεύω». «Τον έχει πάντα έτσι σκεπασμένο ο πατέρας σου?» ρώτησε η Ραλού. «Ναι, πάντα. Μόνο μία μέρα το χρόνο τον ξεσκεπάζει, στις 29 Μαΐου». «Ε?» πετάχτηκα εγώ. «Μέρα που οι Τούρκοι πήραν την Κωνσταντινούπολη». «Ναι, πού το ξέρεις? Μας φέρνει όλους εδώ να τον δούμε. Είναι πάντα αμήλυτος, πολύ συγκινημένος. Μια φορά δεν κρατήθηκε και έβαλε τα κλάματα. Στέκεται μπροστά του, τον φυλά όπως προσκυνούμε τις εικόνες. Ύστερα λέει κάτι ακαταλαβίστηκα λόγια. Από πολύ μικρή θυμάμαι να γίνεται αυτό. Εκείνη τη μέρα νηστεύουμε, λες και είναι μεγάλη εβδομάδα. Μας κάνει όλους πολύ λυπημένους. Πώς να σας το πω.
σαν να έχει κάποιος πεθάνει. Θυμάσαι τι λόγια λέει? Ξαναρώτησα με αγωνία. Όχι, δεν θυμάμαι. Όμως μια μέρα μας έδειξε ένα μισοσκισμένο βιβλίο και μας τα διάβασε από εκεί. Ξέρεις που είναι αυτό το βιβλίο, Χαρά? Μπορώ να το δω? Ξέρω, αλλά φοβάμαι να το ακουμπήσω. Θα το καταλάβει ο πατέρας. Αν το καταλάβει θα του πούμε την αλήθεια, που σου ζήτησα εγώ να μπούμε εδώ μέσα και να μου δείξεις το βιβλίο. Είδα το Θωμά να τρώει μια φορά ακόμη τα νύχια του. Τυραλούμε κλειστά τα μάτια να έχει ακουμπήσει το κεφάλι της στην πλάγη του καναπέ και τον μικρό να με κοιτάζει παράξενα. Λες και δεν με είχε ξαναδεί. Εγώ κοίταζα τη Χαρά στα μάτια, σαν να την παρακαλούσα. Όμως και αυτή με κοίταζε στα μάτια. Στο τέλος σηκώθηκε διστακτικά, πήγε στην άλλη άκρη του δωματίου, σταθήκε για λίγο μπροστά σε μια ζωγραφισμένη κασέλα και ύστερα την άνοιξε. Έσκυψε, σχεδόν χάθηκε μέσα της. Έβγαλε ένα βιβλίο και μου το έφερε. Ήταν πράγματι πολύ παλιό και είχε το άρωμα που έχουν τα πολυκερισμένα πράγματα. Στο εξώφυλλο έγραφε με κεφαλαία γράμματα «Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως». Τα γράμματα στις σελίδες ήταν καλλιγραφικά, παράξενα γραμμένα. Με μεγάλη δυσκολία μπορούσα να τα διαβάσω. Το ξεφύλιζα πολύ προσεκτικά, ενώ οι άλλοι είχαν έρθει από πάνω μου και είχαν τεντώσει τους λαιμούς τους για να βλέπουν. Είχε ένα σελιδοδείκτη, το άνοιξα σε εκείνη τη σελίδα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τον αριθμό της σελίδας στην κάτω δεξιά γωνία, γιατί ήταν γραμμένος με γράμματα και όχι με αριθμούς. Όμως μια καινούργια έκπληξη με περίμενε. Το δε την πόλην σε δούνε, κατάφερα να διαβάσω πάνω-πάνω. Τα μάτια μου άρχισαν να τρέχουν από το ένα γράμμα στο άλλο, από τη μια λέξη στην άλλη. Ένα ταξίδι μακρινό στο παρελθόν. Τα γράμματα λες και ήταν ζωντανά, λες και μου μιλούσαν. Ακούσα πάλι εκείνη τη φωνή, απόμακρη, μυστική, λυπητερή αυτή τη φορά. Το δε την πόλην σε δούνε, το δε την πόλην σε δούνε, έλεγε και ξανάλεγε. Ένα σύννεφο πρέπει να πέρασε μπροστά από τον ήλιο, γιατί το φως του δωμάτιου λιγόστεψε πολύ. Μου φάνηκε πως άκουσα νυχτοπούλια να τραγουδάνε τα μονότονα τραγούδια του φεγγαριού, που ανατριχιάζω όταν τα ακούω. Το δε την πόλη σι δούνε, ούτε μόνες την, ούτε άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ούφη σώμεθα τη ζωή σημών. Διάβασα δυνατά. Χαρά, αυτά τα λόγια λέει ο πατέρας σου στις 29 Μαΐου. Σας τα εξήγησε ποτέ? Ναι, μας τα εξήγησε φέτος. Γιατί λέει τώρα μεγαλώσαμε και θα πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας. Θυμάσαι την εξήγηση? Όχι, την ξέχασα. Θυμήθηκα. Κοίταξε στη σελίδα 53. Θυμήθηκα πως η σελίδα έχει σχέση με το 1453, τη χρονιά που έγινε η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. 53. Μα οι αριθμοί των σελίδων είναι γραμμένοι με γράμματα, δηλαδή αριθμούς στα αρχαία ελληνικά. 53, πετάχτηκε και ο Θωμάς. 50 είναι το νι και 3 το γάμα, οπότε το 53 είναι νι γάμα. Μείναμε να τον κοιτάζουμε με θαυμασμό. «Καλά, πού τα μάθεις εσύ αυτά?» τον ρώτησε η Ραλού. «Α, δεν σας το έχω πει. Εκείνη την ημέρα που κάναμε στο σχολείο τους αρχαίους αριθμούς, η μητέρα μου είχε μαγειρέψει γουρουνόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Την είχα νευριάσει γιατί δεν ήθελα να διαβάσω και μου είπε πως δεν θα φάω καθόλου αν δεν τους μάθω». «Και τους έμαθες?» «Ναι. Όμως και πάλι δεν έφαγα γουρνόπουλο, γιατί δεν ξέρω τι έπαθα. Άρχισα να σκέφτομαι το χασάπι να το σφάζει και άλλα τέτοια. Στενοχωρήθηκα και άρχισα να κλαίω». Μας ήρθε να γελάσουμε, αλλά δεν ήταν ώρα για γέλια. Όση ώρα ο Θωμάς μας έλεγε την παράξενη λυπητερή ιστορία του, εγώ γύριζα βιαστικά και προσεκτικά τις σελίδες. Τελικά βρήκα τη σελίδα νιγάμα, δηλαδή 53, όπου πραγματικά είδα μερικές γραμμές γραμμένες με μολύβι στο κάτω περιθώριο. «Το να σου δώσω την πόλη ούτε δικό μου δικαίωμα είναι, ούτε κανενός άλλο από τους κατοίκους της γης.
Γιατί όλοι με μια ψυχή προτιμούμε να πεθάνουμε με τη θέλησή μας και δεν λυπόμαστε για τη ζωή μας. Οι λέξεις ήταν γραμμένες με μολύβι πριν από πολύ καιρό, γιατί τα γράμματα είχαν αρχίσει να ξεθοριάζουν. Το ένα γράμμα ήταν ενωμένο με το άλλο, λες και αυτός που τα έγραψε δεν σήκωσε το μολύβι από την αρχή της πρότασης μέχρι το τέλος. Χαρά, ξέρεις ποιος είπε αυτά τα λόγια? Ναι, ο πατέρας μας έχει εξηγήσει. Όμως η ιστορία του μοιάζει πολύ με εκείνη της θείας Γκαγκούλ. Να μην σας πω πως είναι και ολό ίδια. Ας είναι ίδια, μπορείς να μας την πεις? Πώς δεν μπορώ. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πολεμούσε τους Τούρκους που είχαν περικυκλώσει την Κωνσταντινούπολη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ, ο αρχηγός τους, του ζήτησε να παραδώσει την πόλη και αυτός να του χαρίσει τη ζωή και όλο το ταπλούτι. Όμως ο αυτοκράτορας δεν δέχτηκε. Του απάντησε με αυτά τα λόγια που διάβασες. Ενώ μιλούσα με τη Χαρά, ο Θωμάς είχε πάρει το σελιδοδείκτη και τον έπαιζε στα χέρια του. Τον κοίταζα βυθισμένο στις σκέψεις μου, όταν μου φάνηκε πως στην πίσω πλευρά του υπήρχε κάτι ακόμα γραμμένο. Τον άρπαξα, τον γύρισα ανάποδα. Όμως αυτό που διάβασα με αναστάτωσε ακόμα περισσότερο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα γενικά. Συννεφιά περιμένουμε το απόγευμα, όμως όπως και χθες είχαμε και ένα αεράκι που δρόσισε για αρκετές ώρες, όμως η νύχτα ήταν αρκετά θερμή και είχαμε και υγρασία που δυσκόλεψε τα πράγματα. Ο καιρός θα αλλάξει, την Παρασκευή που είναι μπροστά μας. Φαίνεται ότι πάμε Παρασκευή Σάββατο σε βροχές σε όλη την Ελλάδα. Μια αστάθεια που χαρακτηρίζει πάντως τις καιρικές συνθήκες αυτή την εβδομάδα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάντως το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές του 2026. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν σε υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμούς στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, θυμίζουμε, ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες Δευτέρα και τώρα μπροστά τους έχουν τα ειδικά μαθήματα. Οι φετινές πανελλήνιες κύλησαν χωρίς προβλήματα ή αμφισβητήσεις ως προς τα θέματα που επιλέχθηκαν, κάτι που είχε να συμβεί χρόνια, όπως λένε καθηγητές. Τώρα μένει να ξεκουραστούν τα παιδιά μετά η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Υπάρχουν αρκετά τα οποία γράφονται για εκτιμήσεις για τις βάσεις, να μην επηρεάζονται οι μαθητές, μην επηρεάζεστε παιδιά από φήμες, από βαθμολογικά κέντρα. Ακόμη δεν έχουν βγει στοιχεία και βέβαια σε κάθε περίπτωση να αφιερώσετε χρόνο στη μελέτη των επιλογών σας μετά τις βαθμολογίες εν ώψη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Ο ανασχηματισμός επίσης στην επικαιρότητα, τα όσα αποφάσισε χθες ο Πρωθυπουργός και ανακοινώθηκαν επίσημα, μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έτσι ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό. Έγινε μετά από σχετική απόφαση να οριστεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εθνικών εκλογών και να αφήσει το χαρτοφυλάκιο τον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Έτσι, με απόφαση του Πρωθυπουργού, θυμίζουμε αυτά που είπαμε και χθες. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών θα γίνει ενώπιον του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας την Παρασκευή. Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό σημειώθηκε στα διόδια των Μαλγάρων στη διασταύρωση των Ευζώνων κοντά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταλίκα. Δυστυχώς είναι νεκρή μια 70χρονη. Ένα 70χρονος που επέβαινε, συνοδηγός, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και αν υπόθεται τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα στην Καστοριά, καθώς είχαμε έναν 16χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, ένα αγροτικό αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του. Δυστυχώς έχουμε αρκετά τροχαία στους δρόμους, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δυστυχώς διαβάζουμε και ειδικά για νέους ανθρώπους. Τα υπόλοιπα τώρα αλλάζουμε κλίμα. Λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Η οσμή που είχε αναστατώσει τους κατοίκους στις 19 Μαΐου, αν θυμάστε, και είχε αναστατώσει κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής.
εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την ομάδα Atmos Hub, είναι ότι προήλθε από κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και είχε διαρροή προπανίου ή βουτανίου. Λίγες μέρες έμειναν ως τη λήξη της προθεσμίας για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα στο Μητρό Ανελκυστήρων. Τα αποτελέσματα της επτάμινης παράτασης πάντως που δόθηκε κρίνονται μέχρι στιγμής μη ικανοποιητικά, καθώς ο αριθμός των καταχωρήσεων παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, η επέκταση προς Καλαμαριά, θα τεθεί σε λειτουργία, οι 5 δηλαδή νέοι σταθμοί του μετρό της πόλης μας, τέλη Ιουλίου. Το επανέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος. Ο Μακαριότατος συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Γερόνιμο, σε πολύ καλό κλίμα, με σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας και από τους δύο. Ενώ συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό εχθές, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λίγο μετά τις 12 σήμερα, αλλά και με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος άγει τα ονομαστήριά του και θα βρεθεί στη γενέτειρά του, στην Ήμβρο, για να τα εορτάσει. Σήμερα το πρωί, άλλωστε, ο Παναγιώτατος υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ, με τον οποίο αναχώρησαν οδικώς για την Ίσο Ήμβρο. Αναμένεται στο νησί του το απόγευμα σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Ήμβρου. Στο φετινό εορτασμό των Πατριαρχικών Ονομαστηρίων συμμετέχουν οι προκαθήμενοι των εκκλησιών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Η Ιερά Μητρόπολη Νέα Πόλος και Σταυροπόλος ανακοίνωσε το πρόγραμμα της εορτής της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, αλλά και του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νέα Πόλος. Αύριο το απόγευμα υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, έμπροσθεν του Επισκοπίου, ενώ θα ακολουθήσει ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, καθώς και η ολοκλήρωση του κύκλου μελέτης της Αγίας Γραφής. Ο Μητροπολίτης Νέα Πόλος και Σταυροπόλος άγει τα ονομαστήριά του και θα δεχθεί στο Επισκοπείο την επομένη ημέρα της εορτής τις ευχές των πνευματικών του παιδιών. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Προστασία υποδομών, διαβάζουμε, από υβριδικές επιθέσεις σε ένα εθνικό σχέδιο ασφαλείας για κρίσιμες εγκαταστάσεις. Τα νέα, λύθηκε ο γρίφος, αυτό που λέγαμε και πριν, τι προκάλεσε τη δυσοσμία στην Αττική, αποτελέσματα έρευνας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η πηγή του κακού εντοπίστηκε την 19η Μαΐου, εκεί στα νυχτά της Αττικής. Οι επιστήμονες μίλησαν για το βαθμό επικινδυνότητας επίσης για το συγκεκριμένο, αν συνεχιζόταν. Η απογευματινή, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο, κόνιος το Σοκράτη Φάμελο, από τον Νίκο Παπά διαβάζουμε εδώ. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν, γράφει η εφημερίδα, δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού ο Μητσοτάκης. Ριζοσπάστης, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, επιβεβαιώνει την εφημερίδα, συνεχίζει την συσκότηση. Ελεύθερος τύπος, 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο γίνονται.
Η εφημερίδα Μανιφέστο, ράπισμα Σλοβακίας, Λάουρα Κοβέση. Εδώ οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας, όπως διαβάζουμε. Θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της, λένε οι Σλοβάκοι, για την Ρουμάνα Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τύπος Θεσσαλονίκης, καμπανάκι για την εστίαση, πέφτει ραγδαία η πελατεία, ανησυχία από τα στοιχεία που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στα καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Κόντρα, κόκκινος συναγερμός για τα δίχτυα της Χαμάς στη χώρα μας. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους σε Κρήτη αλλά και νησιά του Αιγαίου. Ο λόγος, μίνι ανασχηματισμός, είναι οι υπουργοί που μπαίνουν στην κυβέρνηση, θυμίζουμε Παρασκευή πρωί, η οργομοσία ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η εστία, παράταξη χωρίς αξίες και ήθος, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού πολιτικού που έφυγε από τη ζωή και τελέστηκε χθες η εξόδιος ακολουθία του, ο Γιώργος Σουφλιάς. Και είχαμε χθες αρκετές ομιλίες αλλά και τοποθετήσεις και στο διαδίκτυο για την παρακαταθήκη που άφησε πίσω ο Θεσσαλός πολιτικός. Political 5-1, ανοιχτά μέτωπα. Πανελλαδική δημοσκόπηση εδώ από την εταιρεία Interview για γαλάζια αυτοδυναμία, για την μάχη για τη δεύτερη θέση αλλά και για την ισορροπία που έχει αλλάξει με την παρουσίαση και την παρουσία νέων κομμάτων στην πολιτική ζωή. Δημοκρατία, απόφαση σοκ για υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εν γέννη ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Απεφάνθη το μονομελές πρωτοδικείο των Αθηνών. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και φυσικά μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε εκεί και τα ερωτήματά σας. Με την ειδική δωρεάν εφαρμογή μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, όπως μας ακούτε από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα από το radiolydia.com. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα. Εκπομπή που έχει τον τίτλο «Ανιχνεύσεις στις έννοιες του λεξικού, του ελληνικού μας λεξικού». Ανιχνεύουμε τις έννοιες που αφορούν την ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Όπως κάθε φορά κοντά μας έχουμε και πάλι την κυρία Μαρία Φακάλους Καλτσή, φιλόλογο, η οποία κάνει αυτή την ανάπτυξη των εννοιών και μας βοηθάει να τις καταλάβουμε και να τις γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και σήμερα είστε εδώ κοντά μας.
1: Και εγώ χαίρομαι. Φιλόξενο το καταφύγιο σας για μια ακόμα φορά και με προκαλείτε να προτάξω και τη λέξη με την οποία σήμερα θα σκάψουμε για να βρούμε το αληθινό περιεχόμενό της. Είναι η λέξη ευθύνη.
0: Δύσκολη λέξη. Όχι δύσκολη, ίσως στην εποχή μας δυσεύρετη.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι. Θα δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Θα δούμε λίγο τη λέξη ευθύνη. Ας την, πώς να αποψηλαφίσουμε πρώτα.
0: Ναι.
1: Γραμματικά, ετυμολογικά και, και ας πούμε ότι προέρχεται από το επίθετο ευθύς. Που σημαίνει ευθύ. Είναι κάτι ίσιο.
0: Ναι.
1: Και από το ρήμα που παράγεται, το οποίο σημαίνει ευθύνο το ρήμα, που κάνω κάτι ευθύ, κάνω κάτι ίσιο, κάνω κάτι σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει επομένως ευθύνη, κάνω κάτι σωστό. Ισοδύναμες λέξεις θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλές, αλλά ας δούμε λίγο πρώτα κάνω κάτι σωστό. Πού το κάνω? Σε ποιους το κάνω, με ποιον το κάνω. Τι σημαίνει κάνω κάτι σωστό? Ο άνθρωπος ζει σε διάφορα περιβάλλοντα και ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζει, καλείται να κάνει εκεί αυτό που λέμε σωστό. Δηλαδή, αν πρόκειται για ένα αστικό περιβάλλον, μιλάμε για αστική ευθύνη. Αν πρόκειται για ένα σχολικό περιβάλλον, μιλάμε για σχολική ευθύνη. Αν πρόκειται για ένα περιβάλλον διοικητικό, διοικητική ευθύνη. Ένας υπάλληλος στη διοίκηση έχει διοικητική ευθύνη. Και ένας άνθρωπος που ζει σε μια οποιαδήποτε κοινωνία έχει κοινωνική ευθύνη. Αλλά και ένας πολιτικός που αντιπροσωπεύει μια μερίδα του λαού που τον ψήφισε έχει αυτό που λέμε πολιτική ευθύνη. Επομένως, η ευθύνη, πώς να πω, έχει μια προοπτική σε ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε όλα. Ανάλογα λοιπόν με τους ρόλους που έχουμε στους ώμους μας, έχουμε και ανάλογες ευθύνες. Δεν είμαστε βουλευτές για να έχουμε πολιτική ευθύνη, είμαστε όμως ψηφοφόροι και έχουμε πολιτική ευθύνη στο μέτρο αυτού. Δεν είμαστε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι για να έχουμε διοικητική ευθύνη, είμαστε όμως όλοι οικογενειάρχες, αν είμαστε και όσο είμαστε, και έχουμε οικογενειακή ευθύνη. Είμαστε όλοι μέλη μιας εκκλησίας, της χριστιανικής εκκλησίας, και έχουμε αυτό που λέμε πνευματική ευθύνη. Επομένως, η λέξη ευθύνη, ξαναλέω, έχει τη δυνατότητα να ειδωθεί υπό διαφορετικές πλευρές του πρίσματος. Ουσιαστικά η λέξη ευθύνη σημαίνει κάνω κάτι σωστό. Είναι δηλαδή αυτό που κάνω υποχρέωσή μου και τον κάνω σωστά. Είναι καθήκον μου και το κάνω σωστά. Είναι αυτό για το οποίο εργάζομαι και για το οποίο καλούμαι να λογοδοτήσω. Και καλούμαι να λογοδοτήσω σωστά. Είναι αυτό ευθύνη μου και καλούμαι όσον καιρό το επεξεργάζομαι να το διεκπεραιώνω έτσι ώστε όταν το ολοκληρώσω να μην παρουσιαστεί λάθος. Ευθύνη ακόμα είναι αυτό το οποίο με κάνει να είμαι εγώ κύριος σε κάτι. Είναι λοιπόν η ευθύνη, η ηθική και νομική και κοινωνική υποχρέωση του ανθρώπου να διεκπεραιώνει τις πράξεις του με απόλυτη συνέπεια και να λογοδοτεί για τις πράξεις ή τις παραλήψεις του. είναι κατά κάποιον τρόπο η ευθύνη ένα είδος δικαστηρίου, εσωτερικού δικαστηρίου, το οποίο όμως εξακτηνώνει και προς τα έξω τις απόψεις του δικαστηρίου για να κρίνουν οι άλλοι αν και κατά πόσον αυτά που κάνει κάθε άνθρωπος είναι σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από αυτό το πνεύμα που λέγεται αναρχία και λένε ότι αφού γεννηθήκαμε χωρίς τη θέλησή μας, δεν έχουμε καμία ευθύνη για ό,τι κάνουμε. Γεννηθήκαμε λοιπόν χωρίς τη θέλησή μας, λένε οι αναρχικοί ή κάποιοι αναρχικοί, και είναι επιστήμονες αυτοί, κοινωνιολόγοι πολλές φορές, και επομένως δεν έχουμε καμία ευθύνη, όπως τα ζώα, για τον οποίον της πράξης δεν αναζητείται καμία ευθύνη. Έρχεται μια λεπού και σου τρώει τις κότες από το κοτέτσι και δεν τη ζητάς κάτι ως αντάλλαγμα, δεν τη ζητάς καμία ευθύνη. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτοί λοιπόν οι κοινωνιολόγοι λένε δεν ζήτησα να γεννηθώ και επομένως δεν είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις.

σε κοινο... Τι λοιπόν οι κοινωνιολόγοι λένε? Δεν ζήτησα να γεννηθώ και επομένως δεν είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου. Προσέξτε το λίγο πόσο σε κοινο... να διεκπεραιώσω το καθήκον μου. Και ως υπεύθυνος άνθρωπος ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου και τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τον όρο στον οποίο εγώ είμαι συνεπής. Είμαι παράδειγμα συνεπής στον όρο οικογενειάρχης. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου? Οικονομικές, κοινωνικές, πνευματικές, παιδαγωγικές υποχρεώσεις. Και εγώ σε αυτές τις υποχρεώσεις μου πρέπει να είμαι σωστός. Και έχω ευθύνη εγώ. Τι σημαίνει όμως ότι έχω ευθύνη? Σημαίνει ότι συνειδητά προσπαθώ να είμαι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις μου. Όχι απλώς να τις κρατώ με απόλυτη συνέπεια, όχι απλώς αυτό, αλλά να βλέπω και τις παραλήψεις μου και να προσπαθώ να τις διορθώνω. Ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος με ευθύνη προσπαθεί συνεχώς να γίνεται καλύτερος, να διεκπεραιώνει και να ολοκληρώνει αυτά που του ανατέθηκαν, είτε στο εργασιακό του περιβάλλον, είτε στο οικογενειακό του, είτε στο κοινωνικό του, με απόλυτη συνέπεια. Άνθρωπος με ευθύνη είναι άνθρωπος συνεπής, είναι άνθρωπος υπεύθυνος. Είναι άνθρωπος που δεν είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν είναι άνθρωπος της επιφάνειας. Δεν είναι άνθρωπος του όσα φαίνονται και τα υπόλοιπα τα σκορπάω κάτω από το χαλί. Είναι άνθρωπος που προσπαθεί να διεκπεραιώσει ό,τι του πέσει στα χέρια με απόλυτη τελειότητα, στο μέτρο που το αναλογεί. Θυμάστε στη δημιουργία, όταν είδε ο Θεός τη δημιουργία που επιτέλεσε μέσα σε 7 ημέρες, είδε ο Θεός ότι καλόν. Πόσο δηλαδή ο Θεός αναπαύτηκε στο ότι επιτέλεσε το δημιουργικό του έργο τέλεια, με απόλυτη ευθύνη, και για πόσες χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια λειτουργεί αυτό το σύμπαν με απόλυτη συνέπεια. Με απόλυτη ευθύνη κατασκεύασε ο Θεός τον κόσμο, δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, με απόλυτη ευθύνη και τώρα τον διακυβερνά. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις στα άστρα. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν τίποτε δεν υπάρχει ανώμαλο. Όλα λειτουργούν με απόλυτους μαθηματικούς νόμους. Νόμους. Και οι επιστήμονες αυτό κάνουν. Προσπαθούν να ανακαλύπτουν τους νόμους με τους οποίους έκανε ο Θεός τον κόσμο να λειτουργεί. Αυτό κάνουνε. Γιατί ο Θεός δεν δημιουργήσε όπως να είναι τον κόσμο. Με απόλυτη συνέπεια, με απόλυτη ευθύνη δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο και καλεί τον άνθρωπο αυτά τα δύο γνωρίσματα, το καθήκον και την ευθύνη και την υποχρέωση, να τα διαχειρίζεται στην καθημερινότητά του όσο γίνεται καλύτερα. Και ευθύνη ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος έχει, το ξαναλέω, ανάλογα με το ρόλο του. Άλλη ευθύνη έχει ο πατέρας μέσα στην οικογένεια. Να διαπαιδαγωγείται τα παιδιά από απόσταση, με εξασφαλίζοντας τον άρτον των επιούσιων. Η μάνα όμως είναι πιο κοντά στα παιδιά. Έχει πιο ισχυρό παιδαγωγικό ρόλο και έχει μεγαλύτερη ευθύνη για την καρδιακή προσέγγιση των ψυχών των παιδιών. Ευθύνη έχει και ένας δήμαρχος σε μια πόλη. Ευθύνη έχει και ένας ιερέας σε μια ενορία. Ευθύνη έχει και ένας πιστός απέναντι στην εκκλησία και στο ναό του και πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διεκπεραιώνει έργα και να βοηθάει και να μην αρνείται τη συμμετοχή του στο κοινό

0: άλλο. Ευθύνη έχουν τα μοναστήρια μας και οι μοναστικές αδελφότητες. Στο μέτρο που τους αναλογεί να κηρύττουν το λόγο του Θεού. Ευθύνη έχουν οι ιερείς μας. Ευθύνη έχουν οι Μητροπολίτες των Μητροπόλεων, ώστε να προωθείται η ενότητα, η αγάπη, η δημιουργικότητα μεταξύ των πιστών, να προωθείται το έργο του Θεού στον κόσμο. Ευθύνη έχουν οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί, οι καθηγητές πανεπιστημίου. Ευθύνη έχουν οι βουλευτές, οι οποίοι πολλές φορές γίνονται θύματα του χρηματισμού και υποπίπτουν σε ανομίες και σε άνομες πράξεις, αχαρακτήριστες πολλές φορές, γιατί όλοι υποκείμεθα στο δέλεαρ του χρήματος. Και τότε, αντί να είμαστε υπεύθυνοι, αγοραζόμαστε και πουλιόμαστε και γινόμαστε ανεύθυνοι, ασυνεπείς στο πόστο που έχουμε αναλάβει, όποιο και αν είναι αυτό, όσο μεγάλο ή μικρό και αν είναι αυτό. Ευθύνη λοιπόν βασικά είναι η προώθηση της ενότητας, η προώθηση της συνεργασίας, η προώθηση της αξιοποίησης και των πιο παραμικρών δυνάμεων, που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες, αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι, και οι μικροί και οι αδύναμοι, και οι ισχυροί και οι ανίσχυροι, και οι υγιείς και οι ασθενείς, έτσι ώστε η κοινωνία να αποτελέσει ένα ζυμωτήριο στο οποίο ο καθένας με το ρόλο του, ο καθένας με τις δυνάμεις του, ο καθένας με τα ταλαντά του, ο καθένας με την προσφορά του, να προσφέρουν για να αποτελέσει η κοινωνία έναν κατά το δυνατόν κοινωνικό παράδεισο. Αν είναι δυνατό αυτό, αν είναι εφικτό αυτό, αυτή είναι η ευθύνη. Ο καθένας από τη μεριά του να επιτελεί το τέλειο, ώστε σαν ένα εργοστάσιο να βγαίνει το ακατέργαστο υλικό ως ένα επεξεργασμένο υλικό τέλειο προς διάθεση. Να είμαστε δηλαδή ο ένας τροχός που προωθεί το έργο του άλλου, με άλλα λόγια. Και ευθύνη έχουμε όταν επιτελούμε το έργο αυτό με απόλυτη συνέπεια. Νομίζω ότι έχουμε ευθύνη και για το Λόγο του Θεού. Μας τον παρέδωσε ο Θεός το Λόγο του Θεού. Μας τον παρέδωσε γραπτά. Και είναι ευθύνη μας όχι να τον έχουμε στο ντουλάπι μας να σκονίζεται, όχι να τον έχουμε στο τραπέζι μας απλώς να τον διαβάζουμε, αλλά έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να τον δείχνουμε στους άλλους με το φως του Χριστού που βγαίνει από τη ζωή μας. Αυτή είναι η ευθύνη, να μεταλαμπαδεύεται ο Λόγος του Θεού στους άλλους, όχι λόγις, όχι με τα λόγια δηλαδή τόσο, όσο με τα έργα. Γιατί τα έργα είναι αυτά που κάνουν τους ανθρώπους να βλέπουν τη διδασκαλία του Χριστού στην πράξη. Και όχι τα λόγια. Χόρτασαν οι άνθρωποι από λόγια και από εικόνες. Δεν συγκινούνται πια. Συγκινούνται όμως από μία θυσιαστική συμπεριφορά η οποία έχει σεβασμό, συνέπεια και ευθύνη, δηλαδή προσπαθεί να κάνει όσα έχει ως καθήκον κατά το δυνατόν τέλεια. Και ο καθένας μας θα κριθεί ανάλογα με τις ευθύνες του. Βλέπετε, το Χριστό κρίνει αυτούς που έχουν διάθεση έπαρσης, τους μαθητές ας πούμε που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, τους κρίνει. Επαινεί όμως αυτούς οι οποίοι απλά και ταπεινά διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους άλλους, όπως ας πούμε τον καλό Σαμαρίτη που στάθηκε με απόλυτη ευθύνη απέναντι στον άρρωστο αδερφό, στον τραυματισμένο συνάνθρωπο, και ολοκλήρωσε το έργο που μπορούσε και με λόγια και με κόπωση και με κούραση και με θυσία και με χρηματική προσφορά. Η ευθύνη μεταφράζεται σε συμπεριφορά, όχι μόνο σε λόγια, γιατί τα λόγια είναι εύκολα. Ευθύνη σημαίνει κάνω τα λόγια έργα.
1: Υπάρχουν στις μέρες μας υπεύθυνοι άνθρωποι?
0: Δεν ξέρω, πρέπει να, κι άλλη φορά το είπαμε, να ψηλαφίξει κανείς την έννοια. Είναι αφηρημένες έννοιες και ο κόσμος μας έχει συνηθίσει στη μασημένη τροφή. Η μασημένη τροφή είναι να μιλάμε για το νερό, για το φαγητό, για το τραπέζι, για τα εδέσματα, για τα ρούχα. Έτοιμη τροφή μασημένη. Για την ευθύνη θα μιλήσουμε τώρα, λένε κάποιοι.
1: Επομένως, όλοι αναζητούν, κυρία Μαρία, συγγνώμη, υπεύθυνα πρόσωπα όπου και να πάμε.
0: Έτσι.
1: Από στην τράπεζα θα πάμε, σε κάπου αλλού θα πάμε, σε μαγαζί θα πούμε. Αν είναι υπεύθυνος ο απέναντι σου, όχι ο υπεύθυνος, αλλά με ευθύνη κάνει το έργο του, νομίζω όλα κυλούν
0: ρολόι, ομαλά. Ναι. Έτσι είναι. Πρέπει όμως για να φτάσει κανείς να είναι υπεύθυνος, να κινείται από τα μικρά του χρόνια ή τέλος πάντων από τότε που θα το καταλάβει, με συνειδητή προσπάθεια να είναι υπεύθυνος. Η συνειδητή προσπάθεια σημαίνει ότι σε κάθε λεπτομέρεια, σε κάθε στιγμή της ζωής μου, καλούμε αυτό που κάνω να το κάνω τέλεια. Τέλεια. Μπορώ να κάνω τα τυροπιτάκια μου τέλεια, να μην παρεκτραπώ από τη συνταγή. Μπορώ να πλύνω τα πιάτα μου τέλεια, χωρίς να έχουν κομμάτια πολλά δίλα. Μπορώ να γράψω ένα γράμμα σε μια φίλη μου, όχι βεβαιασμένα και τσαπατσούλικα, αλλά με αγάπη και ειλικρίνεια. Μπορώ να είμαι σαν στην εργασία μου όσο γίνεται πιο καλά προετοιμασμένη, ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο, κάνοντας τα παιδιά να κατανοήσουν αυτό το, τα οποία τους δίδαξα. Ο καθένας από το πόστο του πρέπει να επιδιώξει να γνωρίσει και να επιδιώξει την ευθύνη του. Και ο καθένας από μας σε μια κοινωνία έχουμε μερίδιο μεγάλο ευθύνης που του αναλογεί. Είμαστε τόσο εύκολοι να αποποιηθούμε τις ευθύνες και να πούμε φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος. Τόσο εύκολα το λέμε.
1: Είδατε, από μικρά παιδιά με το παραμικρό μια ζημιά, κάτι άλλο που θα γίνει και ο καθένας αυτό που είπατε φεύγει, απαλλάσσεται τις ευθύνες.
0: Έτσι είναι.
1: Για να μην έχει να αναλάβει και το κόστος, ας το
0: έτσι
1: πούμε.
0: Είναι. Αυτό φαίνεται και στα σύγχρονα ζευγάρια. Συγκρούονται και αντί να πούνε συγγνώμη, ήταν δικό μου το λάθος, αναλαμβάνω την ευθύνη και να τα βρούνε, προχωρούν σε μια σύγκρουση ατελείωτη. Ακόμα και στο διαζύγιο. Γιατί δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να πούνε συγγνώμη. Η κουβέντα που είπα σε πλήγωσε. Συγγνώμη. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος σκέφτεται πριν μιλήσει. Επομένως, κατά κάποιον λόγο, κατά κάποιο ποσοστό προφυλάγεται. Αλλά αν πει κάτι λάθος και πληγώσει τον άλλον και σκεφτεί την ευθύνη του, θα πει συγγνώμη αδερφέ, σε λύπησα, σε πίκρανα, σε τραυμάτισα, μπορούσα να μην το είχα πει αυτό. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε αδελφοσύνη στις σχέσεις των ανθρώπων. Όχι ο αδερφισμός, καλά έκανα και τον πλήγωσα. Άμα το λες έτσι αυτό, σου αναλογεί χαρακτηρισμός απανθρωπιάς. Δεν είναι άνθρωπος αυτός που συμπεριφέρεται απάνθρωπα. Η ευθύνη λοιπόν είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Να πει θέλω να γίνω καλύτερος. Εδώ οι άνθρωποι στο όνομα της, πώς να πω, του οχαδερφισμού παίρνουν χρήματα κάτω από το τραπέζι χωρίς να αναλογίζονται την ευθύνη ότι αυτό που κάνουν είναι ψέμα ή κλοπή. Και είναι και εύκολο αυτό στις μέρες μας. Η ευθύνη άλλους βαραίνει. Εμένα γιατί να με βαραίνει? Το αποτέλεσμα είναι να μην εμπιστεύεται κανένας κανέναν.
1: Ναι.
0: Να μην εμπιστεύεται κανένας κανέναν. Προσεγγίζει ένα ζευγάρι για να δημιουργήσει μια καλή οικογένεια και ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον. Γιατί ο καθένας δεν έχει την ευθύνη να πει είμαστε μαζί, θα τα κάνουμε τα οικονομικά μας, τα κοινωνικά μας, τα παιδαγωγικά μας, όλα μαζί. Εγώ τα δικά μου, λέει ο ένας, και εγώ τα δικά μου ο άλλος, άντε να γίνει μετά συνεργασία.
1: Ναι.
0: Ενώ σε μία συνεργασία, σε μία σχέση, σε μία εργασία γενικότερη, πρέπει να υπάρχει συνυπευθυνότητα. Ευθύνη και στον έναν, ευθύνη και στον άλλον. Και ο ένας να το κάνει καλά και ο άλλος να το κάνει καλά. Να μην ρίχνει ο ένας το βάρος στον άλλον, να συναγωνίζονται για την τελειότητα ο καθένας από τη μεριά του, και όταν γίνεται ένας λάθος, από μαζί, από κοινού να το διορθώνουν, από κοινού να ζητούν συγγνώμη, από κοινού να συνεχίζουν. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια να ζουν οι άνθρωποι στον παράδεισο. Γιατί αν σκεφτείτε, από τον παράδεισο έφυγαν οι άνθρωποι γιατί δεν ανάλαβαν τις ευθύνες τους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είπε, είπε ο Θεός, γιατί έφαγε σε Εύα, λέει, το μήλο. Είναι μια εικόνα. Με παρέσυρε το φίδι. Και λέει, αδάμεση, γιατί το έφαγες. Με παρέσυρε η Εύα. Βλέπετε ότι η μετάθεση ευθυνών έβγαλε τους πρωτοπλάτους από τον παράδεισο. Ενώ αν έλεγε η Εύα...
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι. Ενώ αν έλεγε η Εύα, αχ, συγγνώμη, βιάστηκα, δεν σκέφτηκα καλά, το ενήργησα κάτω από αυτό που λέγεται παρόρμηση, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα ήταν ο Θεός επίοικης να την αντιμετωπίσει αλλιώς?
1: Ναι, βέβαια. Αν αναλάμβανε τις ευθύνες της.
0: Αν αναλάμβανε τις ευθύνες της. Τελικά, δηλαδή, ο Θεός μας δίνει τάλαντα. Δείτε και στην παραβολή των ταλάντων. Στον έναν έδωσε 5 τάλαντα και τα έκανε 10. Και τον επένεσε ο Θεός. Στον άλλον έδωσε 1 και το έθαψε. Αυτός δεν ανέλαβε καμιά ευθύνη. Τεμπελάκος ο άνθρωπος. Ας το θάψω, θάψω το, λέει. Τι τώρα, σιγά. Ο Θεός, ένα με έδωσε, ένα θα τον δώσω. Και η συνέπεια είναι ότι η ανευθυνότητά του τον καταδίκασε. Σαν να μας λέει ο Θεός, εργάζεστε στο μέτρο που μπορείτε, όσο πιο σωστά μπορείτε, με ευθύνη στο έργο της ανθρώπινης ζωής, της επίγειας ζωής, στο έργο της κοινωνικής σας ζωής, στο έργο της διάδοσης του Λόγου του Θεού. Εργαστείτε και εγώ είμαι εδώ να επενέσω τον εργάτη του αμπελώνα. Θυμάστε από την άλλη παραβολή. Είτε αυτός ήρθε από την πρώτη πρωινή, είτε ήρθε τη δωδεκάτη. Το θυμάστε? Ενδεκάτη, ναι. Βλέπετε δηλαδή ότι ο Θεός παραβλέπει ακόμα και αυτόν που είναι λίγο στο χρόνο καθυστερημένος. Εκτιμά όμως την ευθύνη, γιατί αυτός που ήρθε καθυστερημένα ζήτησε συγγνώμη και είπε έστω αυτό το διάστημα θα εργαστώ. Η ευθύνη λοιπόν είναι, νομίζω, από τα πράγματα που ο Θεός εκτιμάει. Θυμάστε και το άλλο με τον αμπελώνα που λέει, είπε ο ένας πατέρας στο γιο του, πάνε στο αμπέλι, αλλά δεν πήγε. Και είπε και στον άλλον, πάνε, και είπε δεν θα πάω, αλλά πήγε. Ποιος τον ο συνεπής? Ποιος ήταν ο υπεύθυνος? Αυτός που πήγε, φυσικά.
1: Ναι.
0: Τελικά δηλαδή ο Θεός μας αναθέτει επάνω στους ώμους μας, να μην πω τη λέξη ευθύνες, μας αναθέτει
1: καθήκοντα, ας πούμε.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι, καθήκοντα.
1: Και δεν μας θέλει ευθυνόφοβους. Ο ευθυνόφοβος είναι ένας δειλός και ο Θεός δεν μας θέλει δειλούς.
0: Όχι, ναι, αυτό δεν το θίξαμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή αυτός που έθαψε το τάλαντο ήταν ο ευθυνόφοβος.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μας θέλει τέτοιος ο Θεός. Μας θέλει τολμηρούς, λεβέντες, όπως έλεγε ένας γέροντας, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, να λέμε ναι, έκανα λάθος. Και είναι πολύ μεγάλη λεβεντιά και ευθύνη να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας με πλήρη διάθεση μετανοίας, να εξομολογούμαστε τα λάθη μας, και τότε η ευθύνη αυτή είναι αρεστή από το Θεό. Και τότε όταν καταφεύγουμε στο μυστήριο της θείες ευχαριστίες, η μετάνοιά μας ευλογείται πολύ περισσότερο.
1: Ναι. Υπεύθυνα να αναλαμβάνουμε και τα λάθη μας, γι' αυτό και υπάρχει εξομολόγηση, και εκεί αυτό θέλει να δείξει. Όταν πας στην εξομολόγηση και λες έκανα αυτό, εκείνο, το άλλο, και αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, ο Θεός δέχεται αυτήν την την πράξη σου, ας το πω, φυσικά μετανοώντας για όλα αυτά, αλλά ναι, τα έκανα, δεν θα το ρίξω το βάρος αλλού, δεν θα πω φταίει ο άλλος, όπως είπατε για τους πρωτόπλαστους. Νομίζω ότι όλοι ψάχνουμε υπεύθυνους ανθρώπους στην εργασία τους, και όλους, αν πάμε κάπου και λέμε ποιος είναι πιο υπεύθυνος, ας πούμε σε εκείνο το ταμείο να πάω να με εξυπηρετήσει, ποια μπορεί έτσι υπάλληλος είναι πιο, όλο τέτοιος ανθρώπους ψάχνουμε όλοι.
0: Έτσι. Και πρέπει να πω ότι είναι ωραία να διεκπεραιώνουμε τα καθήκοντά μας με ελευθερία, και αυτή η ελευθερία φαίνεται από τη χαρά μας. Ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε το έργο που μας αναλογεί με γονγισμό, με γκρίνια, με κατηφία. Να κάνουμε το έργο έτσι ώστε να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό και στους ανθρώπους. Να μην είμαστε το μαύρο πρόβατο. Να είμαστε δηλαδή ανοιχτόκαρδοι. Να κάνουμε το έργο μας, αλλά προς δόξαν Θεού. Όχι στις πλάτες μας να λέμε τι δύσκολη δουλειά κάνω, και τι δύσκολη δουλειά κάνω, και τι δύσκολη δουλειά κάνω, και να ψάχνουμε ασυνείδητα ή συνειδητά τον έπαινο τον άλλον. Όχι. Ελεύθερα, αβίαστα να μπαίνουμε στη δουλειά, στον αμπελώνα, και εκεί μόνο χαρά μας περιμένει. Η εργασία επιφυλάσσει στον εργαζόμενο χαρά. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού. Και δεύτερον, επιτελεί την εργασία του, πώς το λέμε, με ευθύνη. Και τότε το αποτέλεσμα είναι ευάρεστο και κυρίως θεάρεστο.
1: Ακριβώς. Κυρία Μαρία, ωραία μας τα είπατε και για την ευθύνη, μια λέξη που έχει βαρύτητα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι, ευχόμαστε στις μέρες μας να καλλιεργούμε τους νέους να γίνονται υπεύθυνοι άνθρωποι στον τομέα που είναι ο καθένας, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Ό,τι και να είσαι, έχεις κάποιες ευθύνες. Εκεί λοιπόν που είσαι ταγμένος, να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και να είσαι υπεύθυνος για το διακόνημά σου, όπου και αν βρίσκεσαι. Έτσι. Νομίζω θα γίνει καλύτερος ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Μας.
0: Η μετάθεση ευθυνών δείχνει αδύνατους ανθρώπους. Αδύνατους και ανάξιους των ταλάντων που έχουν πάρει από το Θεό.
1: Ακριβώς.
0: Να είμαστε άξιοι λοιπόν των ταλάντων. Άξια και των επαίνων του Θεού. Μακάρι, γέννητο.
1: Αμήν. Αγαπητοί μας φίλοι, θα κλείσουμε εδώ και τη σημερινή μας εκπομπή. Όμως, πρώτο Θεός, θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ πάντα παρέα με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή. Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλους Καλτσή.

προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδραν. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Οριών έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκείς τρουθία ενός εύσουση, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τεσελάφης, πέτραν καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθω σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και εστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευρανδίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδη είναι θυή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευρανδίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Εθουσκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Ως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εισφαιρινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένους, συ πρέπει ύμνους, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Ορθόδοξον πίστην των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως

Πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο ενδέκατο. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδερφοί οι όντες κατά την Ιουδαίαν ότι και τα έθνη εδέξαντο των λόγων του Θεού. Και όταν ανέβη Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, διεκρίνοντο προς αυτόν οι εκπεριτομείς, λέγοντες ότι προς άνδρας ακροβιστή ανέχοντας, εισήλθες και συνέφαγες αυτής. Αρξάμενος δε ο Πέτρος, εξετίθετο αυτής καθεξής λέγον. Εγώ ήμην εν πόλη Ιώπη προσευχόμενος, και είδον εν εξτάση όραμα, καταβαίνον σκεύωστη ως οθόνην μεγάλην τέσσαρσιν αρχές καθιεμένην εκ του ουρανού, και ήλθεν άχρησε μου. Ισήν ατενίσας κατενόουν, και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Ήκουσα δε φωνής λεγούσις μη. Αναστάς Πέτρε, θύσον και φάγε. Είπον δε, μη δαμός Κύριε, ότι παν κοινών ή ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν εις το στόμα μου. Απεκρίθη δε μη φωνή εκ Δευτέρου εκ του ουρανού. Α ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη κίνου. Τούτο δε γένετο επί τρεις, και πάλιν ανεσπάστη άπαντα εις των ουρανών. Και ιδού εξ αυτής τρεις άνδρες επέστησαν επί την οικίαν ενή ήμιν, απεσταλμένοι από Κεσαρίας πρόσμε. Είπε δέμι το πνεύμα, συνελθήν αυτής μηδέν διακρινόμενον. Ήλθον δε συνεμή και οι εξ αδερφοί ούτη, και εισήλθομεν εις τον οίκον του ανδρός. Απήγγι λέτε ημίν πως είδε τον άγγελον εν το οίκο αυτού σταθέντα και υπόντα αυτό. Απόστειλον εις Ιώπην άνδρας και μετάπεμψε Σίμωνα τον επικαλούμενον Πέτρον, ως λαλήσει ρήματα πρόσε, ενή σωθείς εσύ και πας ο οίκος σου. Εν δε το άρξαστε με λαλήν, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ως περ και εφημάς εν αρχή. Εμνήστην δε του ρήματος Κυρίου, ως έλεγεν, Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατη, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω. Ήουν την ίσιν δωρεάν έδωκεν αυτής ο Θεός, ως και ημίν πιστεύσασιν επί των Κύριων Ιησούν Χριστών. Εγώ δε τι σήμην δυνατός κολλήσε τον Θεόν. Ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και δόξαζον τον Θεόν λέγοντες, άραγε και τις έθνες είναι ο Θεός, την μετάνοιαν έδωκεν η ζωήν. Ημένουν διασπαρέντες από τη θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνου, δήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δέτινες εξ αυτών άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήτινες εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, και ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας, της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητή σε Σαύλον, και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε εαυτούς εν εαυτών όλων συναχθήνε εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εντάφτες δε τες ημέρες
κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών, ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν με ελληνέσεστε εφόλην την οικουμένην, ώστις και γένετο επί Κλαυδίου Κέσαρος. Των δε μαθητών, καθώς ευπορείτο της, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδερφής. Ω και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Οι Απόστολοι και οι αδερφοί που ήσαν στην Ιουδαία άκουσαν ότι και οι εθνικοί δέχθησαν το Λόγο του Θεού. Και όταν ανέβηκε ο Πέτρος στα Ιεροσόλυμα, είχαν ενδιασμούς για αυτόν οι πιστοί, οι προερχόμενοι από Ιουδαίους, και του έλεγαν: «Εμπήκες στο σπίτι εθνικών και έφαγες μαζί τους». Ο Πέτρος άρχισε τότε να εκθέτει σε αυτούς όσα έγιναν κατά σειράν. «Εγώ», είπε, «ήμουν στην πόλη της Ιώπης και ενώ προσευχόμουν είδα σε έκσταση όραμα κάτι σαν ένα μεγάλο συνδόνι δεμένο στις τέσσερις γωνίες να κατεβαίνει από τον ουρανό και να φθάνει έως εμέ. Έστρεψα το βλέμμα μου προς αυτό, το παρατηρούσα και είδα τετράποδα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού. Άκουσα δε φωνή να μου λέγει: «Σήκω, Πέτρε, σφάξε και φάγε». Εγώ όμως είπα: «Επουδενή λόγο, Κύριε, διότι μολυσμένον ή ακάθαρτον δεν εμπήκε ποτέ στο στόμα μου». Η φωνή μου απεκρίθη δια δευτέραν φοράν από τον ουρανόν: «Εκείνα που ο Θεός σε καθάρισε, δεν πρέπει εσύ να τα θεωρείς ακάθαρτα». Τούτο έγινε τρεις φορές και πάλι αρπάχθηκαν όλα εις τον ουρανόν. Ακριβώς την στιγμή εκείνη ήρθαν τρεις άνδρες στο σπίτι όπου έμενα, οι οποίοι ήσαν σταλμένοι σε με από την Κεσάρια. Το πνεύμα τότε μου είπε να πάω μαζί τους χωρίς κανέναν δισταγμό. Ήλθαν μαζί μου και οι έξι αυτοί αδερφοί και μπήκαμε στο σπίτι του ανθρώπου. Αυτός μας είπε πως είδε τον άγγελον ενώπιόν του στο σπίτι του και ότι του είπε: «Στείλε εις την Ιώπην ανθρώπους και κάλεσε τον Σίμωνα που επωνομάζεται Πέτρος, ο οποίος θα σου πει λόγια με τα οποία θα σωθείς σύ και όλη η οικιακή σου». Όταν άρχισα να μιλώ, ήρθε εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον όπως και σε εμάς εις την αρχήν και θυμήθηκα το λόγο του Κυρίου: «Ο Ιωάννης εβάπτισε με νερό, σεις όμως θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον». Εάν λοιπόν ο Θεός τους έδωκε την ίδια δωρεά όπως και σε εμάς, όταν επιστέψαμε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ποιος ήμουν εγώ για να μπορέσω να εμποδίσω το Θεό? Όταν άκουσαν αυτά, ησύχασαν και εδόξαζαν τον Θεό και έλεγαν: «Ώστε και εις τους εθνικούς έδωκε ο Θεός μετάνοιαν που οδηγεί εις ζωήν». Εκείνοι που είχαν διασπαρεί ένεκα του διωγμού που έγινε εξαιτίας του Στεφάνου έφτασαν μέχρι της Φινίκης και της Κύπρου και της Αντιοχίας, αλλά δεν εκήρυταν το λόγο σε κανένα παρά μόνο σε Ιουδαίους. Μερικοί από αυτούς ήσαν Κύπροι και Κυριναίοι, οι οποίοι όταν εμπήκαν στην Αντιόχεια εμιλούσαν εις τους Ελληνιστάς κηρύττοντες το χαρμόσυνο άγγελμα περί του Κυρίου Ιησού, και το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί τους και μεγάλος αριθμός επίστεψε και επέστρεψε εις τον Κύριον. Έφθασε δε η είδηση για αυτούς εις τα αυτιά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και έστειλαν τον Βαρνάβα έως την Αντιόχεια. Όταν αυτός έφτασε και είδε την χάρη του Θεού, εχάρηκε και παρότρινε όλους να παραμένουν πιστοί στον Κύριον με σταθερή καρδιά, διότι ήταν πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Πνεύμα Άγιο και πίστη. Αρκετός δε λαός προσετέθη στον Κύριον. Τότε ο Βαρνάβας ανεχώρησε εις την Ταρσόν δια να ζητήσει τον Σαύλον, και όταν τον ευρήκε τον έφερε εις την Αντιόχειαν. Έμειναν δε έναν ολόκληρο χρόνο εις την Εκκλησίαν και δίδαξαν πλήθος πολύ. Εις την Αντιόχειαν οι μαθητέ ονομάστησαν δια πρώτην φοράν χριστιανοί. Κατά τα σημέρας αυτάς κατέβηκαν προφήτε από τα Ιεροσόλυμα εις την Αντιόχειαν. Ένας δε από αυτούς, ονομαζόμενος Άγαβος, εσηκώθηκε και προείπε δια του Πνεύματος ότι θα εγίνετο μεγάλη πείνα εις όλην την οικουμένη, η οποία και έγινε επί Κλαυδίου Κέσαρος. Απεφάσισαν δε οι μαθητές να στείλει ο καθένας
ανάλογα προς την οικονομική του κατάσταση, βοήθεια εις τους αδερφούς που κατοικούσαν εις την Ιουδαία. Αυτό και έκαναν και την απέστειλαν εις τους πρεσβυτέρους δια του Βαρνάβα και του Σαύλου.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί μας φίλοι. Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Λίγα λεπτά μετά τις 9, αγαπητοί ακροατές, και είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: Σήμερα ο μήνας έχει 9. Εμείς όμως συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συνεχίζουμε να βηματίζουμε αγωνιστικά, δυναμικά, να προχωρούμε μπροστά. Αλλά να δούμε, αγαπητοί μας φίλοι, το συναξάρι της ημέρας. Πρώτα απ' όλα, ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, μεγάλος Άγιος, πατέρας της Εκκλησίας μας, τιμάται σήμερα, καθώς υπήρξε ο πρόεδρος της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και ιδιαίτερα βοήθησε στο να γκρεμιστούν οι κακοδοξίες για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ακόμη μνημονεύονται οι Αγίες Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία και Εναθά, οι 5 κανονικές παρθένες. Ο Άγιος Αλέξανδρος Επίσκοπος Προύσας, οι Άγιοι Ορέστης, Διομήδης και Ροδίων ή Ρόδων, να έχουμε όλων τις πρεσβείες, και του Μεγάλου Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, να μας βοηθά πάντοτε, όπως εκείνος πολύ αγάπησε την Παναγία και εμείς πολύ να την αγαπούμε, να την επικαλούμαστε και να την έχουμε πάντοτε δίπλα μας, προστάτη και βοηθό μας. Παναγία μας να την έχουμε, αγαπητοί μας φίλοι, και τις δύσκολες αυτές οι μέρες που ξεκινάνε. Γιατί ξεκινάει το καλοκαίρι, δηλαδή οι διακοπές, δηλαδή η περίοδος της χαλάρωσης και της ξεκούρασης για τους μαθητές και για όλους μας σε κάποιο βαθμό. Αλλά και πάλι ο αγώνας μας θα πρέπει να είναι εντατικός.
0: Ίσως μέσα στο καλοκαίρι, μπορεί βέβαια να φαντάζει το καλοκαίρι σαν περίοδος ανάπαυλας, όπως είπες, αδερφή Μάρθα, αλλά δυστυχώς είναι και χαλάρωσης.
1: Και αλίμονο αν μέσα στο καλοκαίρι, με τη χαλάρωση αυτή που τόσο την ποθούμε και την περιμένουμε, αλίμονο αν γκρεμίσουμε ότι χτίσαμε μέσα στο χειμώνα. Δεν θέλουμε συχνά να μιλούμε για αγώνα, για μάχες, για πνευματικές και λοιπά μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, όμως αυτό να μην σημαίνει, αγαπητοί μας φίλοι, ότι θα υποχωρήσουμε στον αγώνα μας, ότι θα κάνουμε ανοίγματα ή πτώσεις ή κάποια βήματα χαλάρωσης, και μπορεί όλα αυτά να γίνουν κακές συνήθειες που θα μας ακολουθήσουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας.
0: Και ίσως το καλοκαίρι, αντί να μας βοηθήσει και να μας δώσει καινούργιες δυνάμεις για το χειμώνα, αντιθέτως να αποβεί μοιραίο για την πνευματική μας ζωή.
1: Όταν μιλάμε για χαρά και ξεκούραση, για ξέσκασμα, δεν μπορεί αυτό να σημαίνει, αγαπητοί μας φίλοι, υποχωρήσεις στην αμαρτία. Και ας μην συγχαίουμε πράγματα που δεν ταυτίζονται, δηλαδή τη χαρά και τη διασκέδαση με την αμαρτία.
0: Είναι γνωστό ότι και όλοι μας, όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα πρόγραμμα, και αυτό ίσως να είναι και το μυστικό, όταν βρισκόμαστε μέσα στο πρόγραμμα της καθημερινότητας, τα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα και για την πνευματική μας ζωή και για τις προσπάθειές μας, για τον αγώνα μας. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αυθονία χρόνου σε πολλούς, γιατί σε πολλούς η εργασία συνεχίζεται, και εννοείται κυρίως μιλάμε για τα παιδιά μας, τα οποία τελειώνοντας το σχολείο ή τελειώνοντας τις πανελλήνιες, σήμερα είναι και η τελευταία μέρα για τα ΕΠΑΛ, για τα παιδιά των γενικών λυκείων έχει ήδη τελειώσει η προσπάθεια που έκαναν, έχουν μείνει μόνο τα ειδικά μαθήματα. Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τελειώσουν όλα τα παιδιά από τις εξετάσεις, θα τελειώσουν από το σχολείο, Και τότε ίσως θα είναι πιο δύσκολο να τα κρατήσετε σε, όχι εγρήγορση, αλλά τουλάχιστον σε μία σειρά, σε μία τάξη.
1: Δύσκολες ώρες σίγουρα για πολλούς γονείς που θα δουν τα παιδιά τους να ζητούν πράγματα που δεν τα ζητούσαν ως τώρα, ίσως να φύγουν μόνα τους, να μείνουν κάπου αλλού, να πάνε διακοπές μόνα τους. Μπορεί οι γονείς να νιώσουν ένα στρίμωγμα, μια δυσκολία απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις. Όμως τα παιδιά, αν έχουν θωρακιστεί μέχρι εδώ, ας τα έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουν και από εδώ και πέρα, στο να κάνουν τις, να πάρουν μόνο τους τις αποφάσεις τους. Ενώ βέβαια εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους για να τα βοηθούμε, να τα δείχνουμε το σωστό και να τους βοηθούμε στις όποιες αποφάσεις τους.
0: Και όχι μόνο με, με τα λόγια μας, με την παρουσία μας, με τις πράξεις μας, αλλά και με την προσευχή μας.
1: Με την προσευχή μας, αγαπητοί μας φίλοι, για να τα θωρακίζει ο Χριστός και η Παναγιά τα παιδιά μας, όπου και να βρεθούν, και στη θάλασσα και στο βουνό, όπου και αν αποφασίσουν να βρεθούν κοντά στην Εκκλησία, μακριά από την Εκκλησία. Αυτό που μπορούμε τώρα, μεγάλωσαν, αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι μόνο να τα θωρακίσουμε με τις προσευχές μας.
0: Άλλωστε, σε μια δύσκολη στιγμή ο πιο αυτός που πιο γρήγορα θα απαντήσει είναι μόνο ο Θεός.
1: Ας νιώσουν τα παιδιά μας ότι μαζί με τον Χριστό θα νιώθουν μόνο ασφάλεια, χαρά, ευλογία στη ζωή τους και κάθε άλλη χαρά, πολύ μικρή, σταλαγματιές χαράς μόνο θα τους δώσει. Να νιώθουν το βλέμμα του Θεού, την αγκάλη του Θεού, την παρουσία του Θεού παντού και ας πάνε όπου θέλουν.
0: Αλλά και οι μεγαλύτεροι, όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αγαπητοί μας ακροατές, η αλήθεια είναι ότι με το που έρχεται το καλοκαίρι νιώθουμε μία αίσθηση, ακόμη και αν βρισκόμαστε ακόμα στην εργασία μας και αν δεν έχουμε πάρει άδειες, νιώθουμε ότι κάτι έχει χαλαρώσει, ότι δεν υπάρχει αυτή η ένταση που υπήρχε.
1: Αυτό βέβαια είναι καλό, αν το αξιοποιούμε αυτό το αίσθημα για την ξεκούρασή μας, γιατί δεν μπορούμε πάντοτε να είμαστε σε ένταση, σε άγχος, σε στρες όπως λέμε.
0: Ουσιαστικά να μην αφήσουμε τις διακοπές να διακόψουν τη σειρά μας, την πνευματική.
1: Μην χάσουμε την προσωπικότητά μας, μην χάσουμε το χαρακτήρα μας, μην χάσουμε ό,τι χτίσαμε με το πνευματικό μας αγώνα μέχρι τώρα. Μπορεί να είναι κάτι όμορφο το καλοκαίρι και διακοπές, ομορφότερο όμως είναι να κρατούμε την ψυχή μας καθαρή, γερή και αντιστασιακή, να αντιστέκεται σε κάθε πειρασμό, σε κάθε επίθεση του πονηρού, που το καλοκαίρι είναι περισσότερες αυτές οι επιθέσεις. Ας μας φυλάει ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, και το καλοκαίρι και κάθε εποχή βέβαια, να βγούμε αλόβητοι από όλους τους πειρασμούς που θα συναντήσουμε, τους πειρασμούς που θα μας τραβήξουν μακριά από τη ζωή του Χριστού, για να ξεκουραστούμε πραγματικά, να χαλαρώσουμε αληθινά, να ηρεμήσουμε, αλλά να αποκτήσουμε και δυνάμεις. Ας δούμε και έτσι το καλοκαίρι, σαν μια περίοδο δηλαδή που θα έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να στηρίξουμε την ψυχή μας, να ενισχυθούμε, να παρακολουθήσουμε, να διαβάσουμε, να ακούσουμε κάτι που δεν είχαμε το χρόνο το χειμώνα, και έτσι να αποκτήσουμε εφόδια περισσότερα, πνευματικά εφόδια. Και βέβαια το ίδιο να κατευθύνουμε και τα παιδιά μας, όπου και αν βρεθούν, ένα μοναστήρι υπάρχει σίγουρα πολύ κοντά,
0: μαζί με όλες τις εκδρομές που θα κάνουν, ας επισκεφτούν και ένα μοναστήρι.

οποιαδήποτε άλλη κατασκήνωση. Και αυτό όσοι έχουν πάει σε χριστιανική κατασκήνωση μπορούν να το επιβεβαιώσουν, μικρή και μεγάλη. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μας φίλοι, εισαγωγικές για το καλοκαίρι, σας καλημερίζουμε σήμερα. Καλή δύναμη ευχόμαστε στον αγώνα σας, στον αγώνα μας και στις επιλογές μας για το καλοκαίρι που ανοίγεται μπροστά μας. Τραγούδι για τη συνέχεια, και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Ειδικότερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών.

Με μικρές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έγινε ο ανασχηματισμός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε μετά τη σχετική απόφαση να οριστεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, εν ώψη των εθνικών εκλογών και να αφήσει το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Οι ορκομοσίες θα γίνουν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο επικρατέστερο σενάριο πίσω από την οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής στις 19 Μαΐου κατέληξε η ομάδα Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, η πηγή της περίεργης οσμής που κατεγράφει κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο.

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει ως τη λήξη της προθεσμίας για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Ανελκυστήρων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της επτάμηνης παράτασης που είχε δοθεί κρίνονται μέχρι στιγμής μη ικανοποιητικά, καθώς ο αριθμός των καταχωρήσεων παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η Ελλάδα του 2030 θα διαθέτει κρίσιμες υποδομές που θα έχουν ολοκληρωθεί και θα βρίσκονται σε πλήρη ή όριμη λειτουργία, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας στο δεύτερο συνέδριο Ελλάδα 2030 με θέμα οικονομία και ανάπτυξη. Ο κ. Δήμας μίλησε για τα εμβληματικά έργα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και ανακοίνωσε ότι στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά για την πόλη μας. Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων πραγματοποιήθηκε χθες, κ. Θεόφιλο, με σαφή μηνύματα για την ανάγκη πανορθόδοξης ενότητας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων συνάντησε επίσης τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σήμερα συναντά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των φετινών παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας διοργανώθηκε εκδήλωση στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στην οποία έγινε λόγος για τον επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων, ένα παγκόσμιο αίτημα, όπως τόνισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του. Η Ιερά Μητρόπολη Νέα Πόλος και Σταυροπόλεως ανακοινώνει το πρόγραμμα της εορτής της Παναγίας Άξιον Εστί των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, καθώς και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νέα Πόλεως. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, αύριο Τετάρτη το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού έμπροσθεν του Επισκοπίου. Στο μεταξύ, ο Σεβασμιότατος άγει τα ονομαστήριά του την ημέρα της εορτής του Αγίου Βαρνάβα και θα δεχτεί στο Επισκοπείο τις ευχές των πνευματικών του παιδιών. Τα ονομαστήριά του άγει και ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος θα γιορτάσει φέτος τη γενέτειρά του Ύμβρο. Σήμερα το απόγευμα θα αφηχθεί στο γραφικό λιμανάκι του νησιού, όπως ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Ύμβρου. Ενώ θα δώσουν το παρόν στους φετινούς εορτασμούς των Πατριαρχικών Ονομαστηρίων ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ρουμανίας.

αλλά και προκαθήμενος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Σας χρωστάμε όμως ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

είμαστε αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Ας δούμε για τη συνέχεια την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε όλα τα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τετάρτη γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία αύριο Τετάρτη επίσης δεν θα σημειωθεί.

η αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 31 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 24 βαθμούς, ενώ 26 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αλλά και στη Σάμο, 25 βαθμούς έχει η Χίος και η Λάρισα, 24 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα, ενώ 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στην Κοζάνη. Οι Σέρες έχουν 25 βαθμούς, όπως και ο Πολύγυρος, αλλά και η Κατερίνη. 23 βαθμούς έχουμε στη Βέρεια, 24 βαθμούς έχει η Έδεσα και 26 το Κιλκής. Τέλος, έχουμε στη Δράμα, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη 25 βαθμούς και 26 βαθμούς έχει η Ξάνθη και η Κομοτηνή.

Δεν ξέρουμε πού σας βρίσκουμε, αγαπητοί ακροατές. Πάντως, με πολύ χαρά θα ακούγαμε την καλημέρα σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε την χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε καθηγητά, 9 Ιουνίου σήμερα και στο Συναξάρι διαβάζουμε πως εορτάζει ο Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρίας.
1: Βεβαίως. Μεγάλη μορφή.
0: Κύριε καθηγητά, μήπως και άλλη μέρα μέσα στο έτος εορτάζει ο Άγιος Κύριλλος, ναι. Είναι συνωνυμία ή
1: βεβαίως,
0: κάτι άλλο?
1: Βεβαίως, πολλές φορές οι Άγιοι εορτάζουν και μία και δύο και τρεις φορές, είτε μόνοι τους είτε στη λογική των συνάξεων, όπως λέμε μετά από μια μεγάλη γιορτή, όπως παραδείγματος χάρη ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, έτσι, πολλές φορές γιορτάζει. Και μια άλλη Άγιοι.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, σπουδαία μορφή της Εκκλησίας μας των πρώτων χρόνων, τέταρτος αιώνας, έτσι, γιορτάζει δύο φορές. Στο εορτολόγιο το δικό μας, έτσι. Πρώτα-πρώτα την 9η του Ιουνίου και λέει εκεί ο στίχος του συναξάριου, που δεν έχει συναξάριο αυτή, δεν έχει λόγια δηλαδή, σχόλια, γιατί έχει η άλλη ημερομηνία που γιορτάζει μαζί με τον Μέγα Θανάσιο του 18 Ιανουαρίου και θα επικαλεστούμε εκεί το συναξάριο εκείνο. Ακούστε τι ωραία που το λέει εδώ ο στίχος, δηλαδή μετά από το συναξάριο, τι ενάτια του αυτού μηνός, μνήμη του εναγής πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Χθες μιλήσαμε για τον Μεγάλο Μάρτυρα. Άλλη διατύπωση εδώ, μιλάμε για έναν Άγιο που δεν μαρτύρησε με τον γνωστό τρόπο του μαρτύριο του σώματος. Κυρίως στίχος που συνοδεύει πάντοτε το συναξάρι, Κύριλλον ημνό του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων αϊπαρθένων. Γιατί ο Άγιος Κύριλλος το λέει αυτό, φίλος Κυρίου, ναι, γιατί μίλησε για τη σχέση των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης, στην Χαλκιδόνη Σύνοδο. Και δεύτερον, την πρώτη Χαλκιδόνη Σύνοδο, θα πούμε δύο λόγια, οι δογματολόγοι που να μας πούν περισσότερα, αλλά η μνημογραφία μας κατευθύνει και οφείλουμε όλοι μας να γνωρίζουμε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και να την παρακολουθούμε και μέσα στην μνημογραφία. Και κυρίας με κεφαλαίο το κάπα, πρόμαχο να υπαρθένω. Είναι πρόμαχος, υπερασπιστής της κυρίας, ωραία λέξη, της Παναγίας μας δηλαδή, ως αϊπαρθένω. Και διατέθη στην Ενεφέσο Σύνοδο, πριν από την Χαλκιδόνη Σύνοδο, το θέμα της Παναγίας που τον αμφισβητούσε ο Νεστόριος, που μιλούσε για Χριστοτόκον και όχι Θεοτόκον, δηλαδή αμφισβητούσε την θεία φύση, ας πούμε, του Χριστού μας. Λοιπόν, τον παρουσίασε σαν έναν απλό άνθρωπο, αλλά η Εκκλησία μας για τον Αγίον της διαφύλαξε την ακρίβεια, την σωστή θεολογία περί της Παναγίας, περί του Χριστού, σπουδαίες σύνοδοι αυτοί, στις οποίες συμμετείχε ο Άγιος Κύριλλος των Σοδήμων και έδωσε μαθήματα, θα πούμε έτσι, υπερασπίσεως του δόγματος και του θεμετουρικού και του χριστολογικού δόγματος. Γιορτάζει δύο φορές, ναι, και σήμερα, αλλά και μαζί με τον Άγιο Κύριλλο, μαζί με τον Μέγα Θανάσιο, γιατί είναι δύο σπουδαίες μορφές του Πατριαρχείου, ας πούμε, υπήρχε την εποχή εκείνη, ήταν η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια, μεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα, αλλά και λειτουργικά κέντρα, με την έννοια ότι είχαν διαμορφωθεί λειτουργικοί τύποι. Στην Αλεξάνδρεια πρώτος επίσκοπος είναι ο Ευαγγελιστής Απόστολος Μάρκος. Οι συνεχιστές λοιπόν διαδοχοί του, αν θέλετε, ήταν οι Άγιοι Αθανάσιος και Κύριλλος, οι Αλεξανδρινοί πατέρες μας, τους οποίους τους διαβάζουμε, τους μελετούμε στη θεολογία, στην Εκκλησία, έχουν κείμενα σπουδαία, είναι λειτουργικοί Άγιοι, τους εικονίζουμε στο ιερό με βέλτους, με γιτάρια, με ευχές από τη λειτουργία. Βεβαίως παρουσιάζονται και οι δύο ως συντάκτες λειτουργιών που τους έχουν οι Κόπτες ή ακόμα και των Αρμενίων. Η λειτουργία παρουσιάζεται με το όνομα του Μεγάλου Αθανασίου, ας πούμε, αλλά δεν είναι βέβαια ότι ο Αθανάσιος είναι Αλεξανδρινός και οι Αρμένοι είναι και πιο πάνω, πολύ πιο πάνω. Τα ονόματα των δηλαδή συνδέθηκαν, ταυτίστηκαν με τη ζωή της Εκκλησίας, με τη δογματική της διδασκαλία, με τη λειτουργική της παράδοση και με την εικονογραφία της, γιατί εικονίζονται πάντοτε και με τους ναούς μας. Που δεν υπάρχουν ναοί, το Αγίου Αθανασίου παραδείγματος χάρη, σε όλες τις πόλεις της πατρίδας μας τουλάχιστον. Δυο φορές λοιπόν από κοινού ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας, γι' αυτό γιορτάζουν μαζί, και ως διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία τους τιμάει που συμμετείχαν σε συνόδους που ήταν πολύ καθοριστικές για το χριστολογικό δόγμα και το θεομητορικό δόγμα. Γι' αυτό τους γιορτάζουμε τις 18 του Ιανουαρίου. Και τώρα γιορτάζει μόνος του ο Άγιος Κύριλλος, όπως και ο Μέγας Αθανάσιος, γιορτάζει και αυτός μόνος. Νομίζω 2 Μαΐου, συνεχίζουν, υπάρχει και κάποιοι δύο μαγείοντας και μόνος. Λοιπόν, αυτά τα σεταρτολογικά έτσι είναι τόσο ωραία και πλούσια και κάθε φορά η Εκκλησία προβάλλει και μια πτυχή της παρουσίας του Α ή Β Αγίου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι ωραίο στοιχείο ορτολογικό και το μελετούν αγιολόγοι, ορτολόγοι, λειτουργιολόγοι και όποιος άλλος ενδιαφέρεται.
0: Και ναι. Να περάσουμε τώρα στο συναξάρι, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, σας είπα ότι σήμερα ανοίξει και το μηνέο. Γιατί και εγώ στηρίζομαι στα κείμενα, δεν μιλώ απ' έξω. Έχω το μηνέο, εκείνη οι ακολουθίες όλων των Αγίων στα μηνέα, έτσι. Εάν δει κανείς το συναξάριο, το σημερινό, δεν έχει λόγια, δεν έχει κείμενο συναξαριακό, δικηγυρήματος, οικοδομής κλπ. Αναφοράς τον Άγιο. Μπορούμε να δούμε δηλαδή περισσότερα, και εκεί πάλι λίγα είναι, αλλά αξίζει τον κόπο να τα δούμε, στις 18 του Ιανουαρίου, όπως εορτάζει, όπως είπαμε προηγουμένως με τον Μεγαθανάσιο. Ακούτε τι λέει το συναξάριο εκεί και μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Λέει, ο Άγιος Κύριλλος είναι επί της βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού, αδελφιδούς γεγονός Θεοφύλου και Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Θέτει την εποχή, τα πρόσωπα, τους γονείς κλπ. Και του θρόνου αυτού διάδοχος. Λοιπόν, γέγονε δε προστάτης της ενεφέσω Αγίας Συνόδου. Προστάτης, δηλαδή διακήρυξε το δόγμα που ασχολήθηκε αυτή η σύνοδος, το Θεό Μητωρικό. Της Τρίτης και τον δισεβή καθήλεν στόριον, ο οποίος μιλούσε για Χριστοτόκο, Υιό και Θεοτόκο. Βλάσφημα πολλά κατά της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Δογματίσαντα των Νεστόρων δηλαδή, που η δική του δογματική άποψη, διατύπωση ήταν βλάσφημος, αντίθετος με την περί Θεοτόκου διδασκαλία και θεολογία της Εκκλησίας που κατοχυρώθηκε από αυτήν. Ο όρος Θεοτόκος δηλαδή που λέμε και στη λειτουργία την όντως Θεοτόκων στην Ενάτιο Δη κλπ. Πρωτοδιατυπώνεται εδώ, γιατί υπήρχαν άλλοι όροι. Ο βιβλικός όρος, ας πούμε, από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι Θεοτόκος, είναι ούτε αϊπάρθενος, λέει λέει άλλο, Μαρία ή μύτης του Ιησού κλπ. Βλάσφημα λοιπόν η διδασκαλία του Νεστορίου, που την αντιμετώπισε, έγινε προστάτης της Συνόδου, της Ενεφέσου Συνόδου, ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Εν πολλήσουν κατορθώμαση διαλάμψας, προς Κύριον εξεδίμησε, δεν έχει μαρτύρο, αφού διέλαμψε με πολλά αθλήματα, συγγράμματα, κατορθώματα κλπ. Θαύματα, εξεδίμησε προς Κύριον. Υπήρχαν δε κατά την ιδέα του σώματος. Να πάει στον Άγιο Αθανάσιο. Πάμε, προχωράμε παρακάτω να δούμε. Ο δε Άγιος Κύριος βραχύτη προς το ευχρούστερον την πρόσωψη από νενευκός. Ο Φρίσιδα έχει τα χαρακτηριστικά εδώ του σώματός του. Δεν νομίζω ότι αν ήταν φαλακρός ή όχι. Αυτά τα ξέρουν, δεν ενδιαφέρονται και για τους αγιογράφους. Έτσι. Δεν θέλω να πω στην διαδικασία αυτή να σχολιάσω. Τελείται δε για αυτόν σύναξης δε στις 18 του Ιανουαρίου, ενταγιωτά τη Μεγάλη Εκκλησία. Όταν λέει Μεγάλη Εκκλησία, εννοεί την Αγία Σοφιά. Εκεί που θα δούμε το τυπικό για τη Αγία Σοφία που είναι χιασματικό, σίγουρα θα έχει και τροπάρια να μου του 10ου αιώνα. Λοιπόν, περίπου με λίγα λόγια, δεν θα πω περισσότερα, με λίγα λόγια ξαναλέγω πάλι, τονίζω ότι ο Άγιος Κύριλλος, σπουδαία μορφή, έχει γράψει σπουδαία κείμενα, έχει ερμηνεύσει τη γραφή, έχει συνδεθεί και με λειτουργικά έργα, συνδέεται με λειτουργία δηλαδή, και κυρίως συνδέεται με τη Σύνοδο Εν Εφέσω και Εν Χαλκιδόνη. Η μία ασχολήθηκε με την Παναγία μας και η άλλη με το χριστολογικό θέμα της σχέσης των δύο φύσεων, έτσι, θείας και ανθρωπίνης, πώς ερμηνεύεται και πώς θεολογεί η Εκκλησία περί των θεμάτων αυτών. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και για την δογματική μας διδασκαλία και για τη ζωή μας, την πρακτική, την καθημερινή, την πνευματική μες στην Εκκλησία βέβαια. Ναι, πολύ σύντομα αυτά περί του συναξαρίου και περί του ορτολογικού στοιχείου που αφορά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας.
0: Και τώρα, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε στον υμνογραφικό πλούτο του Αγίου να μας εισάγεται.
1: Θα ξεκινήσουμε όμως πάντα από τον Εσπερινό. Ναι. Είναι μια μικρή ακολουθία, ωραία ακολουθία, πάντα δομημένη στα μοναχικά πρότυπα. Εδώ πάλι δεν έχει μικρό Εσπερινό. Έκανα ένα σχόλιο λειτουργικό, ήταν στο Μηναίο ή οπουδήποτε αλλού βρήκα, δεν υπάρχει μικρό Εσπερινό, μήπως δεν υπάρχει αγρυπνία. Δηλαδή δεν πολύ γιορτάζεται, ας το πω έτσι. Δεν είναι συνήθις. Δεν έχει πλήρη ακολουθία, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι απαγορεύεται να γίνει αγρυπνία, προφανώς, αν υπάρχει ένας ναός. Αν δεν είναι και πολύ συνήθις ο ναός του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας, ένας σπουδαίος Άγιος. Όταν δεν έχει στοιχειρά, ας πούμε, στους σένους, δεν έχει μικρό Εσπερινό, Είναι μια, ας το πω, ελλιπής ακολουθία, γιατί το βλέπουμε μέσα στην νομογραφική μας παράδοση, κυρίως στα νεότερα χρόνια, να συμπληρώνονται οι ακολουθίες. Με παραγγυλίες αιτησιών, ενωριών, προσώπων, προς μοναχούς ημνογράφους να συμπληρώσουν τα στοιχειρά, έξω του μικροσπερινό ή τα στοιχειρά των ένων ή οτιδήποτε άλλο, ή κάποιο πολιτίκιο, δεν υπάρχει, φτιάχνουμε και δεύτερο, είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Υπάρχει μια συμπλήρωση της μιας ακολουθίας όταν υπάρχει αυτή ανάγκη, αν γιορτάζεται ένας Άγιος σε μια περιοχή, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε και ευρύτερα. Λοιπόν, εδώ η ακολουθία έχει τέτοιες αδυναμίες, ας το πω έτσι. Πρέπει να είναι παλιά ακολουθία. Αν δούμε βέβαια και τον όρθρο, τον κανόνα, από εκεί φαίνεται. Λέει θεωριών κύριος εν θέων είναι ας πούμε η ακροστοιχίδα. Πιάναμε τα πρώτα γράμματα των τροπαρίων εκτός των θεοτοκίων και φτιάχνουμε μια φρασούρα που να είναι η περιγραφή του ονόματος, η αναφορά στο όνομα του ποιητού, να είναι μια θεολογική διατύπωση και οτιδήποτε άλλο. Αν είναι αλφαβητική η ακροστοιχίδα, αν είναι απλώς αλφαβήτα γάμα δέλτα. Θεωριών λέει κύριος εν θέων λύρα. Θεοφάνος, το ποίημα είναι του Θεοφάνου, το λέει καθαρά εδώ, του Θεοφάνος, του Στουδίτη Θεοφάνος, 9ο αιώνα, που τον είδαμε και στην χθεσινή ακολουθία. Λύρα τον αναφέρει, τι ωραία λέξη, έτσι. Διότι, ας το πω έτσι, είναι μια μεταφορά. Το όργανο που βγάζει ήχο, μελώδησε, έμελψε, έψαλε, σαν λύρα δηλαδή, αλλά θεολογικά. Εν θέων θεωριών ο Κύριος. Τις θεωρίες, την εμπειρία, τη διδασκαλία περί Θεού, Χριστού, Παναγίας, ένθε είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τα διατύπωσε, τα δίδαξε, τα έγραψε, τα έψαλε. Ψαλμοδίνει μόνο ο ύμνος, είναι και κήρυγμα, και λόγος, διδασκαλία. Πάω πίσω όμως πάλι στον Εσπερινό, στην ωραία αυτή ακολουθία. Ακούστε τι λέει ένα από τα δύο από τα στοιχειρά θα αναφέρω της ακολουθίας αυτής. Λέει λοιπόν το πρώτο τροπάριο, στοιχειρό. Φρικτορίες του πνεύματος, ελαμφθεί στην διάνοιαν, ωραία λέξη. Φρικτορίες του πνεύματος, ελαμφθεί στην διάνοιαν. Φρικτορία, αν δεν κάνω λάθος, η λέξη είναι μεταφορικά εδώ ετυπωμένη, με τις λάμψεις του πνεύματος, με τη φλόγα του πνεύματος. Δηλαδή, φρικτορία είναι πάνω στα βουνά, είχαν φωτιές για να μπορούν να επικοινωνούν από τόπο σε τόπο. Τις έβλεπαν όλοι. Είναι κάτι πολύ δυνατή, μια δυνατή λέξη από την παλαιό τρόπο επικοινωνίας, ας πούμε, και μεταφοράς μηνυμάτων με τις φωτιές. Λοιπόν, με τη λάμψη του πνεύματος έλαμψε την διάνοια, φώτισε το νου σου, την διάνοια το νου σου. Φωτοβόλος ήλιος εχρημάτισες. Ακούστε λέξεις φωτοβόλος που βγάζει φωτιά σαν ένας δυνατός ήλιος εχρημάτισες. Έζησες ας πούμε μέσα στην εκκλησία λειτουργούσες ως ήλιος δυνατός φωτοβόλος. Ως περ ακτίνα στα δόγματα. Οι ακτίνες εδώ του ηλίου, του προσώπου ηλίου τώρα εδώ, του Κυρίλου, οι ακτίνες αυτού του ηλίου ήταν τα δόγματα. Η ακριβή δηλαδή διατύπωση της δογματικής διδασκαλίας που αφορά την Παναγία μας, που αφορά όμως και την σχέση των δύο φύσεων. Εις πάντα τα πέρατα λέει σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι οικουμενικές οι σύνοδοι αυτές, και αφορά τη διδασκαλία, μια διδασκαλία που αφορά όλη την οικουμένη, τη χριστιανική οικουμένη, τον τότε γνωστό κατοικούμενο κόσμο, εφαπλών, εξαπλώνοντας δηλαδή τα δόγματα αυτά, και των πιστών καταβγάζουν πληρώματα παμακάριστε. Και φώτισες τα πληρώματα, είναι ωραία λέξη. Πιστοί δεν είμαστε, ας το πω, ό,τι να είναι, είμαστε πλήρωμα στην Εκκλησία. Το που γεμίζει την Εκκλησία ή αυτό που γεμίζει από το πνεύμα του Χριστού για να έχει νόημα μέσα στην Εκκλησία. Το πλήρωμα της Εκκλησίας του φύλαξον, λέει στη λειτουργία ο ιερέας όταν διαβάζει τις ευχές στα κατηχούμενα και όπου στις ευχές των πιστών ή όπου αλλού έχει στείλει, είναι πλήρωμα ο πιστός, δεν είναι μονάδα. Είναι πρόσωπο κάθε πιστός μέσα στην Εκκλησία. Με αυτή την έννοια το λέει εδώ. Παμακάριστε και διώκον το σκότος θεοφόρε. Καταδιώκε το σκοτάδι. Σαν αντίθεση το σκοτάδι. Με το φως του Χριστού. Τον αιρέσεων το σκότος όμως. Δυνάμει του εκπαρθένου εκλάμψαντος. Τι ωραίζει. Και ο Χριστός και η Παναγία. Και η Παναγία ο Χριστός. Γιατί και τα δύο δόγματα είναι εδώ. Και όπου υπάρχει ο Χριστός υπάρχει η Παναγία. Και όπου η Παναγία υπάρχει ο Χριστός. Του εκπαρθένου εκλάμψαντος. Ο ήλιος εδώ του εξέλαμψε από την Παναγία. Λοιπόν, αυτήν την αλήθεια τη δογματική της Θεοτόκου και του τελείου Θεού και ανθρώπου, του Χριστού ως τελείου Θεού και ανθρώπου, διακήρυξε στην αλήθεια. Και το παρακάτω τροπάρει το τρίτο από τα στοιχειρά του Σπερινού, της πυρήνης σου δόγμας, αρέσει και το ποιητής εδώ σε φλόγα, σε φρικτορία, σε φωτιά, σε ήλιο, είναι εικόνες αυτές. Της πυρήνης σου, με τα πύρινα δόγματά σου δηλαδή. των αιρέσεων άπασα φρυγανώδης φλέγεται ύλη πάνσοθε. Τα φρύγανα, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, είναι αυτά τα έφλεκτα υλικά τα οποία αρπάζουν αμέσως και καίγονται. Φλέγεται αυτή η ύλη φρυγανώδης των αιρέσεων, είναι τόσο φτηνή, τόσο που, που καίγεται αμέσως με τη φλόγα τη δυνατή των δογμάτων, των νοημάτων της βάθεση βυθίζεται στράτευμα. Λοιπόν, μέσα στο βάθος των νοημάτων, των διατυπώσεων, των θεολογικών, βυθίζεται στράτευμα απειθούν των δισεβών, ερώτατε κύριε. Αυτών που απειθούν και ασεβούν, των αιρετικών δηλαδή, χάνονται μέσα στα νοήματα τα θεολογικά. Αδυνατούν να αντιμετωπίσουν και να έχουν αντίκρισμα στη ζωή των ανθρώπων. Εάν υπάρχει βέβαια η άμενα και αν υπάρχει η διδασκαλία, η σωστή, η ακριβής και η πίστη σε αυτή τη διδασκαλία από τους πιστούς. Της δε δόγμαση καλοπίζεται μάκαρ καθεκάστην των πιστών η Εκκλησία. Σε καθημερινή βάση καλοπίζεται, στολίζεται, οραίζεται, φωτίζεται, στηρίζεται η Εκκλησία των πιστών. Τι ωραία λέξη. Είμαστε όλη Εκκλησία. Κλήρος και λαός. Το σώμα του Χριστού μέσα που είναι κεφαλή ο Χριστός και εμείς όλοι είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας με θεσμική ας πούμε προϋπόθεση και βάση το Άγιο Πνεύμα που μας κατευθύνει μέσα στην Εκκλησία. Μεγαλοφόνος τιμόσασε. Με τρόπο πανηγυρικό και μεγαλόφωνο και διατρανώνουμε αυτή την πίστη μας σε όλο τον κόσμο. Γιατί με τι ωραία λόγια ο ποιητής εδώ φεύγω από τον Σπερινό, βέβαια το πολιτικό είναι κοινό, είναι ίσως παλιό και για κάποιον ιεράρχη των ιεραρχών ας πούμε το πολιτικό και την κάθε κατηγορία και το δικό της απολιτική. Ορθοδοξίας, οδηγέ, ευσεβίας, διδάσκαλα και σεμνότητος της οικουμένης, ο φωστήρ, αρχιεραίων, θεόβρος, τον εγκαλόπισμα, στόλευμα δηλαδή των αρχιεραίων, κύριε Σοφέ και λοιπά και λοιπά. Είναι κοινό, το ακούμε και σε άλλους έτσι ιεράρχες. Πάμε λίγο στον όρθρο. Δεν έχει ούτε στοιχειρά, ούτε καθίσματα κλπ. Είναι η φτωχή ακολουθεί, αν μου επιτρέπετε, ο όρος. Πάει κατευθείαν στον κανόνα. Που είναι ποίημα του Θεοφάνος με την ωραία αυτή ακροστοιχίδα θεωριών κύριος εν θεών λύρα. Είναι δηλαδή ο κύριος λύρα. Πνεύματος θα λέγαμε αλλιώς ή των θεωριών, των εν θεών, των δογμάτων της Εκκλησίας δηλαδή, που τόσο καθοριστικά στη ζωή μας. Θεόθεν λέει το πρωτότερο πάρεο της πρώτης οδής κατά το θαλάσσιο των Ερυθρέων, πέλεγος ήχος τέταρτος. Θεόθεν την φωτοδότην κύριε χάρεν δεξάμενος δέχθηκες, γιατί αν δεν δεχθεί ο Άγιος την χάρη του Θεού, αυτό δεν είναι κάτι που του κάνει στη σοφία που έχει ο Άγιος, δεν είναι δική του. Είναι χάρισμα. Λειτουργούμε αυτή την εμπειρία της χάρητος μες στην Εκκλησία μας και δεν έχουμε δικό μας λόγο αφαίρετο και αυτόνομο. Εδώ, αν το πω έτσι απλά, αναφέρεται ο ποιητής. Θεόθεν λέει, από Θεού την έχει, την φωτοδότην από Θεού, αλλά χάρη που δίνει φως. Και τη λαβγής φωστήρ αναδειχθείς, έτσι, φωστήρ τη λαβγής που φέγει μακριά. Πώς βλέπουμε ένα αστέρι στον ουρανό, μας πάνω το φεγγάρι ή την πουλια όπως λέμε, κοντά εκεί, που λάμπει και τυχερόμεθα, να μην πω και τον ήλιο ακόμα περισσότερο, φωστήρ τη λαβγής, φέγγεις μακριά. Ηχικομηνικό χαρακτήρα αυτό το φως που εκπέμπει ο Άγιος από την χάρη που εμπνέεται από το Θεό. Αναδειχθείς, λογικές εξαστράπτης ημίν μαρμαριγές την μνήμη σου. Φωτίζεις όλο τον κόσμο με λογικές μαρμαριγές, με φωταυγίες, δηλαδή με λάμψεις λογικές όλο τον κόσμο. Η μνήμη σου, δηλαδή η σημερινή, έχει αυτή την διάθεση, αυτή την φωτιστική διάσταση και σημασία. Πάμε στην τρίτη οδή. Ρονίμενος, έτσι το ακούμε και τον ρονίμενος θένιση που λέει και ο κάθετος σήμερα, ρόνιμε, έτσι, παίρνοντας δύναμη εν Χριστώ. Η δύναμη που παίρνεις και ο μάρτυρας που είχαμε πει χθες, αλλά και κάθε μάρτυρας και κάθε Άγιος εμπνέεται και ενδυναμώνεται από του Χριστού το φως και τη δύναμη. Τας μηχανάς του σκολιού δράκοντος γνώμης τερά κύριε ο συστόν αράχνης διέλυσα, πούμε ολόκληρο για να δούμε και το ρήμα που το έχει στο τέλος. Διέλυσας, πάρουμε το ρήμα πρώτα, τι εσύ που ενδυναμώθηκε το Χριστό κύριε τις μηχανές του σκολιού δράκοντος. Είναι αυτό, είναι μια παραλλαγή από το πέτσι του ψαλτήριου που λέει σκολιά, πως το λέει εκεί, μιλάει για τον άνθρωπο τον που έχει σκολιά συμπεριφορά, διαστραμμένη, στραβή δηλαδή. Το δράκον εδώ είναι λέξη από το κοσμοίδρο της εποχής, ο δαίμονας, το κακό, ο διάβολος. Διαστραμμένη, αυτό που εμπνέεται και μηχανεύεται το κακό. Γνώμη στερά όμως, με σταθερή γνώμη, με σαφή θεολογική κατάρτιση, με βιβλικό υπόβαθρο δογματική διδασκαλία, αλλά και με παρησία, θα έλεγα, στην Εκκλησία και στην κοινωνία, τι διέλυσε αυτές τις μηχανές ως ιστόν αράχνης. Τι ωραία εικόνα, έτσι. Είναι μια εικόνα, ξέρουμε τι είναι αράχνη, πλέκει τα πλοκάμια, δηλαδή άμα τη φυσήξεις την πατήσεις, τέλειωσε. Διαλυτό σου είναι σαν τα φρήγανα και την ύγη των φρυγάνων που φλέγονται γρήγορα, έτσι και εδώ έχει την εικόνα της. Έτσι, μαθαίνουμε και λέει και ελληνικά εδώ πέρα από την ημερογραφία. Ηλίν, γιώτα, ύψιλον. Την λάσπη λιποθών των παθών της ψυχής, τα πάθη δηλαδή, εξετινάξω. Έδιωξες. Καθελών, Κύριε, παν λογισμών ύψωμα. Έτσι, κατέστρεψες, συνέτρεψες κάθε ύψωμα.

των κακών λογισμών, των παθών δηλαδή, κατά του Χριστού επερώμενων, το οποίο έχει έπαρση, που λέμε καμιά φορά την επιρμένη νοφρήν. Και τέτοιον επιρμένη νοφρήν που να έχουμε όλοι μας και πολύ περισσότερο διαιρετικοί, που νομίζουν ότι λένε έχουν την αλήθεια. Και τότε και σήμερα. Αυτοί λοιπόν που ξεφεύγουν από την Εκκλησία, που μονοπολούν την αλήθεια, δεν την οφείλεται πουθενά αλλού σε αυτή την αρρώστια που έχει διατυπωθεί και τελευταία πάρα πολύ έντονα, τον εγωισμό. Δεν υπάρχει χειρότερη αρρώστια. Αυτή η λύση των παθών, η λάσπη των παθών. Αν η ψυχή μας είναι λασπωμένη, πού να βρει χώρο να κατοικήσει το πνεύμα του Άγιον και ολόκληρη η Παναγία Τριάδα και να βρει χώρο το φως του Χριστού να μπει μέσα μας. Ο εύστοχος αθλητής, πάει τώρα, τον λέει αθλητή, δεν είναι μάρτυρ, αλλά τον λέει αθλητή του πνεύματος, του λόγου, του δόγματος. Της θεολογίας καλύτερα. Πάτερ εξέκλινας τερός άπασαν, ως αθλητής δηλαδή, εξέκλινας, παρέκλινας, κτόπεσης, να πω έτσι, στερός, σταθερότητα, άπασαν την τυσαρκός ευπάθεια. Είναι παρόμοιο του προηγούμενου, η ευπάθεια της σαρκός. Το να κλείνει η σάρκα προς τα πάθη, να καθυλώνεται, να γίνει το άνθρωπο σάρκα. Έτσι να μην έχει πνευματικές, να μην έχει πνευματικά ενδιαφέροντα και να καθυλώνεται σε αυτόν τον κόσμο, στην εμπαθή ζωή, στη σαρκώδη ζωή, στο σαρκικό τρόπο, στο σαρκικό βίο. Ως επιβλαβή και επίβολον. Αυτή η ευπάθη της σαρκός, τα πάθη της σαρκός και της ψυχής είναι και επιβλαβής και βλάβεκαν και επικίνδυνος, έτσι. Ωραίες εκφράσεις. Πάμε λίγο στο κάθισμα. Κάθισμα σημαίνει μετά το ψαλτήριο καθόμεθα, έτσι. Λέμε τα τροπάρια και καθήμεθα. Ενώ στο ψαλτήριο είμαστε όρθιοι. Είναι ορολογία μου, γιατί δεν έχει σχέση με τα καθίσματα της καρέκλας, γι' αυτό το λέω έτσι. Γιατί κάποιος που ακούει και δεν ξέρει από αυτά, αλλά μαθαίνουμε και την ημνογραφία μας, την ορολογία την ημνογραφική. Την σοφία, την θεία εντεπωτικό. Έτσι, πλουτίστηκε δηλαδή από τη θεία σοφία. Εξηρεύξω δογμάτων πάτερ πηγάς. Εξέρευσες, πήγασες. Δογμάτων έγινες κρονός, δηλαδή πηγή ζωής, δόγματα, διατυπώσεις. Πληνούσα αιρέσουν νερά, έχει μια εικόνα έτσι, από την πηγή. Έρευσες λόγο θεολογικό, ο οποίος πληνούσε αιρέσεων δυσοδές των βόρβων, που ξέπλυνε, φανταστείτε ένα ποτάμι που ξεχυλίζει, ένα καταράκτη ας πούμε, πηγάζει από ψηλά, πως παρασέρνει οποιοδήποτε βρει μπροστά του, και κυρίως των βόρβων, που είχε δυσοδία, που απηχεί, που είχε αρνητική, που είχε βοδία άσχημη, και εδώ αναφέρεται στις αιρέσεις, που κι αυτές κι αν έχουν βόπο και αν είναι βόρβρος δυσόδης, έτσι, και πιστών καρδίας, προχωράει τώρα παρακάτω εδώ εμπνεόμενος από την την εμπειρία των πηγών και των υδάτων, και πιστών καρδίας αρδευούσας εν χάρετη, γεμίζει στην καρδιά των ανθρώπων από χάρη αυτή η πλημμύρα, ας πούμε, του λόγου του θεολογικού και του βιβλικού και του πνευματικού και του εμπειρικού, γεμίζει χαριτών τις πιστές των ανθρώπων και της εκκλησίας του Σάβλακας, που παρουσιάζει την εκκλησία σαν γεώργιον Θεού, έτσι, σαν ένα χωράφι μεγάλο, που ξέρουμε πως τα χωράφια έχουν ανάγκη από νερά. Τι νόημα έχουν τα ποτάμια, πόση σημασία έχουν τα ποτάμια, οι άβλακες που λένε, δεν είναι αυλάκια, μικρά, είναι ποτάμια τα οποία δίνουν ζωή στον τόπο. Τα αυλάκια τα πνευματικά εδώ που δίνουν ζωή και αξία στην εκκλησία και μέλλον και παρόν, είναι οι Άγιοι, έτσι, που την δίνουν δύναμη μέσα από οποιασδήποτε δυσκολία. Πολεμωμένοι γενικά, οι Άγιοι την στηρίζουν. Οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ιεράρχες και όλοι. Και λέει, ήδη με θυσκούσας μεθάει η γη από τα αυλάκια αυτά τα πνευματικά της αληθούς διδασκαλίας του Χριστού, που την διατυπώνετε εσείς οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι Άγιοι Κύριοι, κατά τον εύστοχο και καλύτερο τρόπο. Δια τούτο, σε πίστη, με πίστη, τιμώντες τη μνήμη σου. Τη μνήμη δεν είναι μια γιορτή folklore ή μια γιορτή γενεθλίων για να κερνάμε τους ανθρώπους, είναι ομολογία, είναι πράξη, είναι διδασκαλία, είναι γιορτή, είναι έργο. Έτσι, μνήμη. Η μνήμη είναι έκφραση πίστεως και ομολογία. Και η ημνογραφία είναι μια εμπειρική διαδικασία που σημαίνει αποδοχή του Αγίου, αποδοχή του δόγματος της Εκκλησίας μας. Το ψέλνουμε, το διδάσκουμε, το κάνουμε μάθημα, λέει, και σε εμάς και τους άλλους. Με προϊστόντα του λειτουργώ και με όλο το σώμα. Γιατί η γιορτή προϋποθέτει λειτουργία, προϋποθέτει μυστήριο. Μέσα εκεί λοιπόν ανήκει και η τιμή του Αγίου. Στο όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας που εκφράζει και διατυπώνει και αναγεφαλαιώνει, θα λέγαμε, η Θεία Λειτουργία. Και παρακάτω λέει, εκτελούμεν. Είναι ένα έργο που το τελούμε και το εκτελούμε. Αυτή την έννοια. Η Ιεράρχα Πανέφη. Αυτή τη μνήμη την εκτελούμε, την τελούμε, την γιορτάζουμε κατά τον καλύτερο τρόπο λειτουργικά. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων, άφησιν δωρήσαστε, τη εορτάζω υπόφω την αγία μνήμη σου.
σε αυτούς που γιορτάζουν με πόθο, αμαρτωλή μεν, αλλά με πόθο και πίστη. Και δοξολογία και φρόνημα ταπεινό ως ένα σώμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας που είναι γεμάτο από αυλάκια πνευματικά, που γεμίζει την καρδιά μας από άρωμα και νερό της χάρετος στο Ποέτη του Θεού και που πηγάζει ο Άγιος και κάθε Άγιοι τον λόγο ευώδη, λόγο διαχρονικό, λόγο αιώνιο, λόγο Χριστού. Το οδηγάνει η Εκκλησία. Και αυτό είναι και αθάνατη και αυτό είναι και η παρηγοριά μας. Έτσι αυτή είναι και η ελπίδα μας, η Εκκλησία μας. Και τελειώνω, φτάνω προς το τέλος έτσι να επιλέξω κάποια τροπάρια γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει. Ακούστε ένα ωραίο από την έκτη οδή. Λαβίδι. Ξέρετε, οι ποιητές κάνουν πολλές φορές αναφορά στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί είναι παιδαγωγός Χριστών, είναι ο τύπος που έχει προτυπωθεί, ένα από τα γεγονότα τα χριστοκεντρικά έχουν προδηλωθεί, προτυπωθεί και τώρα εκπληρώνονται, θα πούμε έτσι. Ακούστε τι λέει το πρώτο τροπάριο της έκτης οδή. Λαβίδι. Σεραφείμ το προφήτη τον άνθρακα. Δηλαδή με τη λαβίδα, ο Σεραφείμ, τα Σεραφείμ, οι άγγελοι δηλαδή, προσέφεραν τον άνθρακα στον προφήτη, στον Ισαΐα. Το προφητικό χάρισμα το έλαβε με την λαβίδα, με την τζιμπίδα δηλαδή, το έπιασε ο άγγελος, το κάρβωνο το αναμένο, το βάλε στο στόμα του και διδάχθη, ας πούμε, από το που έτσι απλά το προφητικό χάρισμα. Από εκεί περνάει στην εκκλησία μας και όρος λαβίδα, που μπορεί να είναι κουταλάκι. Έτσι, αλλά είναι λαβίδα, δηλαδή είναι τσιμπίδα. Είτε εργαλείο τσιμπίδα, η μασά που λέμε στα αγόρια μας. Ή το χέρι τσιμπίδα. Που έτσι κοινώναγαν στην αρχή. Με το χέρι έπαιρναν τον άρδο και τον έβαλαν στο στόμα του Αγίου. Και στη συνέχεια ο όρος λαβίδα ταυτίστηκε με το κουταλάκι. Γιατί μεταφέρει τον άνθρακα Χριστόν, έτσι. Τη Θεία Κοινωνία δηλαδή. Και παρακάτω λέει το τροπάρι αυτό. Τι Εκκλησία Χριστού δε, εσύ τώρα κι Άγιε Κύριε, τες χερσί προσδέμεις ιερομίστα. Με τη λαβή των χειρών σου προσφέρεις την Θεία Ευχαριστία. Στο ιερομίστα παραπέμπει σε λειτουργικό γεγονός, γιατί ήταν ιεράρχης, λειτουργικός Άγιος. Όπως τότε με τη λαβίδα το προφητικό χάρισμα στον Άγιο Προφήτη Ισαΐα μεταδόθηκε, έτσι και εσύ τώρα με τα χέρια σου, τα οποία δανείζεις, θα λέγαμε, στον Χριστό, που είναι ο λειτουργός, αλλά λειτουργεί δι' ανθρώπων, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, προσνέμεις, προσφέρεις την θυσία του εκθείου πυρός ενθρακωμένων καθάρσεων, να θέλεις την ευχαριστία, το ενθρακωμένο, το πυρακτωμένο, το φωτισμένο, που εμείς δεν το βλέπουμε έτσι, βλέπουμε ψωμί, βλέπουμε κρασί, αλλά είναι πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού, όχι λιτός με γιώτα άρτος. Τεράστιο θέμα αυτό, είναι ευχαριστιακή προσέγγιση εδώ που κάνει παίρνοντας αφορμή ο ημνογράφος από την λαβίδα του προφητικού χαρίσματος, που περνάει αυτή η έννοια και στην ημνογραφία και στην Εκκλησία, ακόμα και η Παναγία μας είναι λαβίδα. Η λαβή στη μυστική, κατά την διατύπωση κάποιου άλλου βέβαια τροπάριου. Και ένα άλλο τροπάριο από την έκτη οδή. Συνόδου θεολέκτου σαφώς προηγούμενος. Το δισεβές νεστορείο Χριστομάχων φράσος πάτερ καθήλες. Λέει θεολέκτου, δηλαδή η σύνοδος είναι πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό είναι και ακριβής η διατύπωσή των και η έκφραση, η διατύπωση δογματική την εμπιστευόμαστε και την έχουμε καρπός συνόδου, πολλών δηλαδή. Εν πνεύματι Αγίου συνερθόντο, θεολέκτο, ωραία αυτή η φράση εδώ. Εκεί λοιπόν συμμετείχες, Άγιε Κύριε, το δισεβές νεστορείου Χριστόμαχων θάσους πάτερ καθήλες, του νεστορείου. Τη διδασκαλία, την δισεβή εδώ των Χριστομάχων, το θράζο, δεν έχει θράζο για να κάνεις, να μιλάς έτσι λανθασμένα. Καθήλες, συνέτριψες το θράσος, το δισεβές, τον Εστόριο. Πού αναφέρεται αυτό? Στο περί Θεοτόκου πρόγμα, έτσι, που την έργη Χριστοτόκου και Θεοτόκου. Ζήλου πνέων υπέ της αληθείας Θεομήτωρος, έχοντας ζήλο χάρη της Παναγίας την Θεομήτωρα. Θεοτόκος, υπάρθενος, Θεομήτωρος, ωραία. Ωραίες εκφράσεις εδώ. Και να φτάσω έτσι στο τέλος, γιατί καταλαβαίνω κατά χρόνο με το χρόνο σαν δεν τελειώνει η μονογραφία εδώ και λέει νομεύς και διδάσκαλος σοφός της εκκλησίας διχθείς, για τον Άγιο Κύριο νομεύς, νομοθέτης δηλαδή, και διδάσκαλος σοφός της εκκλησίας διχθείς, τας δύο Κύριε σαφώς ανέπτυξες όσοι διαθήκας, τας δύο το έχει με ωμέγα, εννοεί και την παλαιά και την καινή την ερμήνευσες. Γιατί αυτά που διατύπωσε ο Άγιος για τις συνόδους, για την Εκκλησία, τα βρήκε στο Ευαγγέλιο, τα βρήκε στην Παλαιά Δίκη. Είναι ερμηνευτής
και ο ερμηνευτής ξέρει τι λέει.

0: διατυπώνει καλά τα δόγματα. Υπάρχει μια συνέχεια γραφής πατέρων λατρείας. Και παρακάτω, ως γαράγγυραν και πατρικών κλήρων του σους έχουσα λόγους βοά. Σαν άγκυρα είναι η εκκλησία δηλαδή και κληρονομεί την θεολογία της Βίβλου και τους λόγους της και τους διατρανώνει συνεχώς. Ευλογείται πάντα τα έργα, κυρίως τον κύριο, είναι ερμηνευτής δηλαδή, είναι διδάσκαλος, είναι και εκφραστής, διατυπωτής, να το πω έτσι, της δωματικής διδασκαλίας. Και το τελευταίο, έτσι, το πάριο, είναι από την ενάτη οδή, να μην αφήσω καμιά οδή παραπονούμενη. Ρώση των φρενών και φωτισμό της χάριτος. Πρέπει κανείς να έχει και τα μυαλά του σωστά, έτσι, με την υγεία, με την δύναμη του νου. Έχει ικανότητα στο να διατυπώνει, δηλαδή, έχει ξενεγράμματα στον θεολογικά. Το πούμε και προηγουμένως. Και φωτισμό, δεν φτάνει μόνο η γνώση. Τότε όλη η σοφή του κόσμου θα ήταν και άγια, αλλά δεν είναι έτσι. Και φωτισμό της χάριτος. Το είναι πολύ σημαντικό. Με το φως του Χριστού, το έχει πει το Θεόφεν που λέγαμε προηγουμένως. Την τριάδα, εδώ αναφέρεται στον Θεοδωρικό Δόμο, που κοιτώ με τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου, είτε τη Θεοτόκου, είτε κυρίως βέβαια τη σχέση των δύο φύσεων. Ουσιαστικά το Χριστολογικό Δόμο δεν είναι και ανεξάρτητο από το Τριαδολογικό, αλλά δεν μπαίνω όμως σε δογματικά θέματα. Αλλά το λέει εδώ, την τριάδα λέει. Ομοούσιον, το που έκανε και ο Αθανάσιος για το γιορτάζε μαζί με την πρώτη σύνοδο που χτύπησε αντιμετώπισε τον Άριο που έλεγε «Ειν ποτέ ούτε ο Κιμ», κάποτε δεν υπήρχε ο Χριστός. Λοιπόν, των τεϊών σε σαρκωμένων θεών θεολογήσας μακάρι, των ιών σε σαρκωμένων θεολόγιο, δεν είναι σάρκα, ψεύτηκα και κατά φαντασία, και ομολογεί την τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μία ουσία, μία δύναμη, το λέμε στην Πεντηκοστή, αλλά τρεις υποστάσεις. Η διαφορά δηλαδή, αν το πω έτσι πάρα πολύ απλά, στα τρία πρόσωπα είναι ότι όλα είναι Θεός. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Πνεύμα το Άγιο. Η διαφορά ποια είναι? Είναι στον τρόπο που παρουσιάζονται, από έτσι. Δηλαδή, ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και το Πνεύμα το Άγιο είναι εκπορευτό. Το μόνο που διαφέρει ως ποτέ Θεός δεν κατάλαβε είναι ομοούσια, ομότροπα, σύμφρονα, συναίδια, όλα αυτά. Η θεολογία, η Παναγία Τριάδα είναι ομοούσιος και ενωμένη. Ενιαία. Ένα, αλλά τρία πρόσωπα. Βλέπετε πως η μονογραφία έχει και αυτήν την ακριβή, αν θέλετε, διατύπωση. Ένα συγχύτω, λέει, ενός η θεία και ατύπωτα σαφώς πάτερ διαιρέσει τρεις μεν θεολογών υποστάσεις έφης, κύριε, λέει, απαραλλάχθως δε εν ουσία μια και θεότητη. Μία ουσία, μία θεότης. Αλλά όπως λέει η Σύνοδος της Χαλκιδόνος, οι δύο φύσεις ενώθηκαν ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι μυστήρια αυτά, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με το μυαλό. Η ημνογραφία όμως μας βοηθάει να έχουμε λειτουργική εμπειρία, να τα ζούμε μέσα από τη λατρεία μας, έστω και δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με το φτωχό μας το μυαλό. Είναι σπουδαία αυτή η γιορτή του Αγίου Κυρίλου και σπουδαία τα μηνύματα που περνάει αυτός ο Άγιος, που στήριξε, θα έλεγα, σημαντικές. Στήριξε σημαντικά δόγματα, αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας μας, τις οποίες τις λειτουργούμε, τις ζούμε καθημερινά. Μέσα στη λατρεία μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Εκκλησία.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Δεν έχω κάτι άλλο, δυστυχώς. Συγγνώμη που κάνω.
1: Ο καθόλου, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε και. Σας ευχαριστούμε που μας βάζετε στον βίο του Αγίου με την υμνολογία της Εκκλησίας μας, που είναι άγνωστη, γιατί συνήθως δεν πηγαίνουμε στις ακολουθίες της Εκκλησίας.
0: Είναι μέρα δύσκολο, πάει κανείς στην Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς το ραδιόφωνο σας βάνει να ακολουθεί και καλά κάνετε αυτό κάθε πρωί όσοι ακούμε το ραδιόφωνο. Ακούμε τα τροπάρια των Αγίων και έτσι έχουμε μια οικειότητα. Και καλό είναι να πάρουμε και κανένα μηνέα στο σπίτι μας, να διαβάζουμε από μόνοι μας την ακολουθία. Δεν δυσκολεί. Άμα ξεκιωθούμε, τα καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Καλή σας μέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Να χαιρετήσουμε την φίλη μας τη Φωτεινή που μας ακούει αυτή την ώρα και την φίλη μας τη Βασιλική που μας ακούει από το αυτοκίνητο.

τους χαιρετισμούς μας στην Σοφία που μας ακούει από την εργασία της, από το γραφείο της, και στον κύριο Αργύρη και την Αγγελική. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310 735 970, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@papakiradiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρώτον, ωραία ανάμιξη είναι το γιαούρτι με μέλι και καρύδια ή αποξηρωμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς ή 2 κουταλάκια της σούπας δημητριακά ολικής αλέσης.

Και τέλος, ένα πολύ ωραίο σνακ είναι ένα βραστό αυγό και πορτοκάλι. Ένας τέλειος συνδυασμός για πρωτεΐνες, καλά λιπαρά και φυτικά.

ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε να κρατήσουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας. Από χθες ξεκίνησε η νηστεία των Αποστόλων, έχουμε κατάλυση ηχθείους. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 13 πρώτα λεπτά, στις 8 και 47. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τίποτε δεν οδηγεί τόσο πολύ στην έπαρση και δεν αποχωρίζει τον άνθρωπο από τους άλλους,

Όσο το να νομίζει ότι είναι αυτάρκης και ότι δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Ο Θεός μας έφτιαξε έτσι ώστε να έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Και με αυτό το μήνυμα, αγαπητοί μας ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

Σεβασμιότατε εκπρόσωπε της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου μας κυρίου Βαρθολομαίου Μητροπολίτα Σμύρνης κύριε Βαρθολομέ, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών του Πατριαρχείου Αντιοχίας Μητροπολίτα Βερίας και Αλεξανδρέτας Χαλεπίου κύριε Εφραίμ, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων Μητροπολίτα Ναζαρέτ κύριε Κυριακέ, του Πατριαρχείου Σερβίας Μητροπολίτα Ναϊσού κύριε Αρσένιε, του Πατριαρχείου Ρουμανίας Επίσκοπε Τούλτσεας κύριε Βυσαρίων, του Πατριαρχείου Βουλγαρίας Μητροπολίτα Θάρας Ζαγόρας κύριε Κυπριανέ, του Πατριαρχείου Γεωργίας Μητροπολίτα Ζουκδίδη και Τσαΐση κύριε Γεράσιμε, της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτα Μεσσηνίας

Κύριε Χρυσόστομε, Σεπτάπη Μενάρχα της Καθημάς Αποστολικής Μητροπόλεως, κύριε Παντελεήμων, Πανοσιολογιώτα εκπρόσωπε της Ιεράς Κοινότητας, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Βουλευτά, εκπρόσωπε του κυρίου Αντιπεριάρχη, κύριε Δήμαρχε Ευερίας, εκπρόσωπε του στρατηγού διοικητού της πρώτης μεραρχίας πεζικού, εκπρόσωπε της αστυνομίας, ελογιμότητα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου μας, ελογιμότητα εισηγητές, ελογιμότατοι κυρίες και κύριοι καθηγητές, επίσημοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που βρισκόμαστε, στις 22 Ιουλίου του έτους 356 π.Χ. στην Πέλα, από τη σύζυγο του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Δευτέρου Ολυμπιάδα, γεννήθηκε ο Αλέξανδρος ο Τρίτος. Ο Αλέξανδρος, τον οποίον η παγκόσμια ιστορία χαρακτήρισε μέγα, ως βασιλιάς της Μακεδονίας συνέχισε το έργο του πατέρα και του παππού του Αμίντα του Τρίτου, ικανών πολιτικών και στρατηγών, οι οποίοι διαδοχικά αναμόρφωσαν το Μακεδονικό Βασίλειο και το εξέλιξαν σε σημαντική δύναμη του ελληνικού κόσμου. Ο Αλέξανδρος με τη σειρά του το εξέλιξε σε μία παγκόσμια υπερδύναμη. Σαν νέος στους κήπους του Μίδα, μέσα στο άλσον των νυμφών στη Μίεζα, στους πρόποδες της σημερινής Νάουσας, θα λάβει ανώτερη εκπαίδευση από τον Αριστοτέλη. Ως Μακεδόνας, ο Αλέξανδρος είχε συνείδηση της ελληνικής του καταγωγής και κατά την περίοδο των 13 ετών της βασιλείας του κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου προς την Ανατολή, χωρίς να έχει ιτηθεί σε καμία μάχη που ο ίδιος συμμετείχε. Στο σύντομο πέρασμά του από τη ζωή, ο Αλέξανδρος άλλαξε την όψη του τότε γνωστού κόσμου όσο κανένας άλλος πριν από αυτόν. Οδήγησε τον ελληνισμό στα βάθη της Ινδίας, εξάπλωσε την κοινή ελληνική γλώσσα σε τρεις υπήρους, καθιστώντας την lingua franca της αυτοκρατορίας του και ουσιαστικά δημιούργησε τις δομές της πρώτης παγκοσμιοποίησης που γνώρισε η ανθρώπινη ιστορία. Μια παγκοσμιοποίηση που είχε ως βάση τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και το συγκερασμό πολιτιστικών στοιχείων Δύσης και Ανατολής με σεβασμό στη θρησκεία και στις παραδόσεις των λαών. Το σχέδιο του Αλεξάνδρου άλλωστε ήταν να ιδρύσει ένα παγκόσμιο κράτος με σύνορα τα όρια του τότε γνωστού κόσμου, όπως μας διασώζει ο Φλάβιος Αριανός, ότι ο ίδιος είπε ξεκάθαρα στους συμπολεμιστές του Μακεδόνες μπροστά στον Ύφαση ποταμό: «Και όρη της ταύτης αρχής ούσπερ και της γης όρους ο Θεός επίησεν». Τα όρια αυτού του κράτους θα γίνουν αυτά που όρισε ο Θεός για τη γη. Ο οικουμενικός χαρακτήρας του κράτους που ήθελε να ιδρύσει ο Αλέξανδρος πήρε σάρκα και οστά μέσα σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη πολιτική με την ίδρυση πόλεων στις κατεκτημένες περιοχές, αρκετές από τις οποίες είχαν το όνομά του. Μέσα στις πόλεις αυτές, ελληνικές στο χαρακτήρα, έγινε η όσμωση του ελληνικού με το ανατολίτικο στοιχείο στα κατοπινά χρόνια. Ο θάνατος του μεγάλου στρατιλάτη στις 10 Ιουνίου του 323 π.Χ. οριοθέτησε την έναρξη μιας καινούργιας περίοδου της ιστορίας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως ελληνιστική. 370 περίπου χρόνια αργότερα, ένας άλλος μεγάλος κατακτητής, ο Παύλος, θα πορευθεί αντίθετα από τον μεγάλο Αλέξανδρο από την Ανατολή στη Δύση, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Μακεδόνα διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Και οι μάχες του Παύλου δεν ήταν προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς και τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες του προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Δεν ήθελε να κατακτήσει χώρες και εδάφη, αλλά τις καρδιές των ανθρώπων, όπως και ο ίδιος κατακτήθηκε από την αγάπη του Χριστού καθοδόν προς τη Δαμασκό. Εκεί ο διώκτης Σαύλος εχμαλωτίστηκε από την αγάπη του Χριστού και αυτή η αγάπη τον μεταμόρφωσε από διώκτη σε Απόστολο.

Παύλο, από Σαύλο σε Παύλο. Η αγάπη είναι η κινητήριος δύναμής του, που τον οθεί παρά τις δυσκολίες, παρά τις θλίψεις, παρά τις ταλαιπωρίες, παρά τους διωγμούς να κηρύξει έλυση και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης τον λόγο του Σταυρού, ο οποίος είναι Ιουδαίης με σκάνδαλο, έλυση δε μορία, αυτή δε της κλητής, Ιουδαίστε και έλυσιν, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Γιατί η αγάπη είναι αυτή που τον παρακινεί μέσα από το Ευαγγέλιο και το νόμο του Θεού να κάνει το κάθε άνθρωπο μέτοχο των αγαθών της Βασιλείας του Θεού. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, και τα οποία είχε βιώσει ο ίδιος όταν υρπάγει έως τρίτου ουρανού. Ο Παύλος, ο οποίος μας αυτοπροσδιορίζεται ως άνθρωπος Ιουδαίος, γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, γεννημένος στην Ταρσό, η οποία, όπως μας πληροφορεί ο Στράβων, ήταν ανώτερη από την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια στα γράμματα και τις επιστήμες, και αποτελούσε στα χρόνια του Παύλου έδρα πολλών στοϊκών φιλοσόφων. Στην πόλη αυτή ο Παύλος διδάχθηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε σε επαφή με τη σκέψη και τη ζωή του ελληνισμού. Με όχημα την ελληνική γλώσσα ο Παύλος θα ξεκινήσει να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης σε όλο τον κόσμο. Στον αγώνα του αυτό είναι ζωσμένος στη μέση του με την αλήθεια. Φέρει για θώρακα τη δικαιοσύνη, για υποδήματα την ετοιμότητα της διακονίας. Κρατά σαν ασπίδα την πίστη, η οποία είναι ικανή πάντα τα βέλη του πονηρού τα παπειραμένα σβέσε. Έχοντας σαν περικεφαλαία τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός και για όπλο τη μάχαιρα του Πνεύματος, ο εστί ρήμα Θεού. Έτσι οπλισμένος ο Μέγας Παύλος θα κόψει τους γόρδιους δεσμούς των ανθρώπων με την ειδωλολατρία και θα τους οδηγήσει από τη λατρεία του αγνώστου Θεού στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του ενός και μοναδικού Θεού. Σεβασμιότατη, έχοντας την ιδιαίτερη ευλογία η Ιερά μας Μητρόπολη να έχει ιδρυθεί από τον Μέγα και Ουρανοβάμωνα Παύλο, έχει καθιερώσει τα τελευταία 29 χρόνια κάτω από την πεφωτισμένη ποιμαντορία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Παντελεήμονος τα Παύλια, εκδηλώσεις και εορτές που προσφέρονται ως ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης στον πρώτο μετά τον ένα, ο οποίος εγέννησε ημάς εν το Ευαγγελίο. Εορτές που διαρκώς αποδεικνύονται ευκαιρίες για πολιτιστική, επιστημονική, καλλιτεχνική και πνευματική ανάπτυξη της τοπικής, αλλά και όχι μόνο κοινωνίας. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων, τιμής προς τον Απόστολο των Εθνών, αποτελούν οι λατρευτικές εκδηλώσεις στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Πέτρου και Παύλου, αλλά και στο Βήμα, από όπου ο Απόστολος δίδαξε στους Βερείς, ενώ η κορονίδα των επιστημονικών εκδηλώσεων αποτελεί το κάθε χρόνο διοργανούμενο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τη βοήθεια των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής. Επίσημη προσκεκλημένη μας, το 323 π.Χ. ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σηματοδότησε την έναρξη της ελληνιστικής περίοδου. Μέσα στην περίοδο αυτή θα υλοποιηθούν τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας και θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό. Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στην επίσημη έναρξη του 29ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλίων, του οποίου το θέμα είναι ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου. Παρακαλώ πολύ, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σμύρνης, κύριο Βαρθολομαίο, εκπρόσωπο της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κύριου Βαρθολομαίου, να απευθύνει χαιρετισμό και το μήνυμα του Πατριάρχου.

Ιερότατε Μητροπολίτα Αβερίας, Ναούσης και Καμπανίας, υπέρτιμε και έξαρχε Θεταλίας, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος Κύριε Παντελεήμων, χάρις ηγητή η μετέρα ιερότητη και ειρήνη παραθεού. Με τα πολλής χαράς

Στέλνουμε τον παρόντα πατριαρχικών χαιρετισμών δια να αναγνωστεί κατά την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου εν το πλαισίο των 29ων Παυλίων με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου». Συγχαίροντες ημίν δια το υψηλών επίπεδων του εκκλησιαστικού και θεολογικού θεσμού των Παυλίων και δια την θυσιαστικήν μέρημναν ημών δια την άψογον οργάνωση των συναφών εκδηλώσεων επί τρεις σχεδόν δεκαετίας, βέβαιη και δια την επιτυχή εφετινήν διεξαγωγήν των. Γεγονός κομβικής σημασίας δια την ιστορία και την ταυτότητα της Εκκλησίας και της θεολογίας της υπήρξε η συνάντηση με τον Ελληνισμόν, ο οποίος, όπως τονίζει ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, αποτελεί εισαγωγικά κάτι περισσότερο από ένα προσωρινό σταθμό στην Εκκλησία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Με την ελληνική, η οποία κατέστη η μητρική γλώσσα του χριστιανισμού, ήτο συνυφασμένη ολόκληρος η ιστορία της φιλοσοφίας. Αποτελεί ύψιστον κατόρθωμα των μεγάλων θεολόγων της αρχαίας Εκκλησίας ότι η χρήση της φιλοσοφικής ορολογίας περιορίστη απλώς εις την μορφή και την γλωσσική επένδυση και δεν επεξετάστη εις το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστεως. Η εκκλησιαστική θεολογία κατόρθωσε να εκφράσει την εξ ολοκλήρου νέαν πνευματικήν εμπειρίαν της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου, αριστοτεχνικός και χωρίς μινιμαλιστικά συναρμονήσεις. Όχι μόνον απεφεύχθη ο εξελληνισμός του χριστιανισμού, αλλά επετεύχθη ο λεγόμενος εκκλησιασμός ή εκχριστιανισμός του ελληνισμού δια της συμβολής των μεγάλων Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι επορεύθησαν εις την κατεύθυνση την οποία εχάραξεν ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας της αληθείας πρωταγωνιστής και διδάσκαλος κατά των Γρηγόριων των Θεολόγων. Κάθε προσπάθεια ενός ακοσμικού, κλειστού χριστιανισμού να στηριχθεί στον λόγο του Αποστόλου των Εθνών περί της φιλοσοφίας και κενής απάτης είναι ανερμάτιστος. Ο Απόστολος Παύλος δεν απορρίπτει γενικώς την φιλοσοφία, αλλά εκείνα στα συγχρόνους αυτό φιλοσοφικά στάσεις, οποίε είχαν σωτηριολογική κατεύθυνση και αναφοράν. Δεν διστάζει να μιλήσει περί φυσικής αποκαλύψεως, να χρησιμοποιήσει εκλεκτικώς φιλοσοφική ορολογία, όπως εις το λόγο του εις τον Άριον Πάγων, να δεχτεί τον έμφυτον λόγον εις τον άνθρωπο, να δώσει εις την κατεξοχήν ελληνική έννοια της ελευθερίας κεντρική θέση εις την θεολογία του. Όπως σημειώνει ο προσφάτως εκδημήσας Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, κάθε έννοια που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος περνά από το χωνευτήρι της συνειδήσεως, από την εμπειρία της εν Χριστώ σωτηρίας. Η στάση του Αποστόλου των Εθνών απέναντι εις των ελληνιστικών πολιτισμών ελειτουργήσε ως οδοδείκτης δια την εκκλησιαστική θεολογία, ώστε αυτή να αναπτυχθεί ως διαλεγωμένη θεολογία, ως απάντηση εις τας υπαρξιακάς αναζητήσεις των ανθρώπων εις κάθε ιστορική εποχή. Αυτός ο τρόπος του θεολογήν αποτελεί και δημάσους χριστιανούς των αρχών της τρίτης χιλιετίας υπόδειγμα θεολογικής εργασίας. Το ζητούμενο και σήμερον δεν είναι μία αφηρημένη και άσαρκος θεολογία, αλλά η θεολογία η οποία συνδέει την θεωρία με την πράξη, την πίστη με την ζωή. Γνωρίζει ότι απευθύνεται εις συγκεκριμένους ανθρώπους εντός ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού πλαισίου. Εν τη ενία ταύτη, όπως έχει προσφυώς γραφεί, κριτήριον αυθεντικής θεολογίας είναι ομού μετά της πιστότητος στην παράδοση η γνώση της εκάστοτε συγχρόνου πραγματικότητος των προκλήσεων αλλά και των προοπτικών τα οποία αυτή εμπεριέχει. Οι σύγχρονοι χριστιανοί δεν ζουν ούτε εις την εποχή του Χριστού, ούτε εις την Βυζαντινή ή μεταβυζαντινή περίοδο, ούτε βεβαίως εις την εποχή του Αντιχρίστου.

0: Το προπατορικό αμάρτημα, όπως έχουμε αναφέρει και εις άλλην συνάφιαν, συνδέεται με τους πρωτοπλάστους και όχι με την σύγχρονον επιστήμην και την τεχνολογία, ούτε με τα κοινωνικά αλλαγάς και ανατροπάς του νεωτερικού και μετανεωτερικού κόσμου. Ζώμεν εις μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, με απτά προβλήματα, με τας αντιφάσεις της και τας θετικάς προσδοκίας της. Εις αυτόν τον άνθρωπο να απευθύνεται η Εκκλησία και η θεολογία της, δια την εν Χριστώ μεταμόρφωση αυτού του κόσμου αγωνίζεται. Μετά τη ούτων σκέψεων και αισθημάτων, επαινούμε ημάς άπαξ έτη, Άγιε Αδελφέ, δια τα Παύλια, και ευχόμεθα πλήρη θείων ευλογιών την πραγματοποίησή των δια 29ην φοράν, επικαλούμενη επί την ημετέραν ιερότητα, επί των ιερών κλήρων και των φιλόχριστων λαών της Θεοσώστου επαρχίας Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, και επί πάντας τους συμμετέχοντας εις τα εορταστικάς εκδηλώσεις, πρεσβείες και μεσητείες του Αγίου Ανδόξου Αποστόλου Παύλου, του διδασκάλου των εκκλησιών και της μεγής του φωστήρους των εθνών, της ζήτρων χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού των θαυμασίων. Ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και διάπειρος προς Θεός ευχέτης πάντων ημών.
1: Από το Πατριαρχείο της Πατρίδος του Αποστόλου Παύλου, του Πατριαρχείου Αντιοχίας, ο εκπρόσωπος Μητροπολίτης Βερίας και Αλεξανδρέτας Χαλεπίου, κύριος Εφραίμ, παρακαλείται να απευθύνει το χαιρετισμό του Πατριάρχου.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμωνα. Σεβασμιότατοι αρχιερείς, σεβασμιότατοι πατέρες, οσιότατοι μοναχοί και οσιότατες μοναχές, κύριοι σύνεδροι. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το πρόσωπο του Αγίου Βερίας για την ευγενική του πρόσκληση στο τόσο πλέον πανορθόδοξο και πασίγνωστο γεγονός των Παυλίων. Επί την ευκαιρία αυτή σας χαιρετώ όλους και σας στέλνω τον αποστολικό και αδελφικό ασπασμό από την Αντιόχεια του Θείου Παύλου και του Αγίου Χρυσοστόμου, τη γη όπου δημιουργήθηκε η λέξη χριστιανός και μελωδοποιήθηκε για πρώτη φορά στα χείλη όλων των ανθρώπων. Εκεί όπου κηρύσσεται το μήνυμα που εδίδαξε ο Χριστός, ευαγγέλισαν οι Απόστολοι, ερμήνευσαν οι πατέρες, εγκρίθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και βίωσαν οι Άγιοι ως μήνυμα πίστεως, ειρήνης, αγάπης και ενότητας. Σας χαιρετώ από την Δαμασκό, η οποία ευαπτίσει με τα χέρια του Αποστόλου Ανανία και εφωτίστη δια των Δαμασκηνών Αγίων Ιωάννου, Ανδρέα Κρήτης και Κοσμά. Από την Βηρητό του Αποστόλου Κουάρτου, από το Χαλέπι την συνώνομη με την πόλη ταύτη όπου η σκιά της στήλης του Αγίου Σημεών. Από την Τύρο και την Σιδώνα που εξέπλυναν τα δίκτυα του Κυρίου Ιησού. Από την Έμεσα του γιατρού Ιουλιανού και Ρωμανού του Μελωδού. Από την Τρίπολη του Αγίου Λεοντίου Μάρτυρος, από την Μαλούλα της Ισαποστόλου Θέκλας και την Σαϊδνάια την γειτόνισσα του ουρανού και κατοικία της Παρθένου Μαρίας που πρεσβεύει υπέρ όλων ημών. Έχοντας στο νου μου όλες αυτές τις βιβλικές και ιστορικές περιοχές που βίωναν για πολλά χρόνια τον άδικο πόλεμο και την σκληρότητα του οικονομικού αποκλεισμού, υποφέροντας τελευταία από τον καταστροφικό σεισμό, έρχομαι για να σας μιλήσω για την

0: υπομονή και την ανδρεία του ποιμνίου μας και να λέγω είναι πλέον καιρός να ξυπνήσει ο κόσμος και να κατανοήσει η ανθρωπότητα ότι η τρομοκρατία στοχεύει αθώους ανθρώπους και ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων πρέπει να ισχύουν ισότιμα για όλους τους ανθρώπους. Είναι πλέον καιρός να επιστρέψουν οι Μητροπολίτες Χαλεπίου, Παύλος και Ιωάννης, που έχουν απαχθεί εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια. Είναι πλέον καιρός να καταλάβει το σκότος των ημερών μας ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις, ετέρα δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού. Η Εκκλησία της Αντιοχίας, αγαπητοί, γράφει σήμερα μία νέα ιστορία που διηγείται το μαρτύριό της υπομένοντας τις δοκιμασίες και υπερηφανεύοντας για την μεγαλοψυχία των τέκνων της, γνωρίζοντας βασικά ότι θλίψης υπομονήν κατεργάζεται. Η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου κατεσχύνει. Φέτος, μετά του σεισμού που εισαπέδωσε όλην την πόλη της Αντιοχίας και κατέστρεψε τις ιερωτές περιοχές και πόλεις Χαλέπη, Λαοδικίας, Αλεξανδρέτας και άλλα, εμείς λειτουργήσαμε το Πάσχα πάνω στα χαλάσματα του Ναού των Προσφύγων και Απαχθέντων υπέρ των ψυχών των μαρτύρων και υπέρ ημών όλων κληρικών και λαϊκών. Ζητώντας αυτές τις προσευχές, έχω την ελπίδα ότι με την χάρη του Θεού και με την υπομονή και την καρτερία του ποιμνίου μας, η Ανατολή θα ξαναγίνει έδρα φωτός και πατρίδα ειρήνης. Με αυτά τα λόγια, Άγιοι αδελφοί, σας χαιρετώ ευχόμενος κάθε επιτυχία στις εργασίες του παρόντος συνεδρίου με τις πρεσβείες του Αποστόλου Παύλου, ζητώντας από τον Πανάγαθο Θεό να μείνει η Μητρόπολη σας ακμάζουσα σεβασμιότατε και εσάς προσωπικά να χαρίζει ο Θεός τα έτη πολλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θεοβάθιστη Αγία Γη, ο εκπρόσωπος του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Μητροπολίτης Ναζαρέτ, κύριος Κυριακός, παρακαλείται να απευθύνει χαιρετισμό.
2: Το Ιεροτάτο Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κυρίο Παντελεήμονη,

0: σημαντικής προσωπικότητος και του εξισίου ευαγγελικού έργου του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ως του σκεύους της εκλογής, τον οποίον η δεξιά του υψίστου ηλίωσε και κατέστησε Χριστοφόρον αρπαγέντα έως και τρίτου ουρανού. Η Εκκλησία Ιεροσολύμων μετέχουσα σήμερον εις την 29η συνάντηση ταύτη των Παυλίων δια το αντιπροσώπου ημών Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέθ Κυρίου Κυριακού καταθέτει ότι σεμνύνεται δια το ότι ο Απόστολος των Εθνών Παύλος εφιλοξενήθη σε αυτήν ότε εμαθήτευε παρ' πόδας του διδασκάλου Γαμαλιήλ. Ότε μετέσχε εις τας εργασίας της πρώτης Αποστολικής Συνόδου του έτους 49 μετά Χριστό. Ότε εις το ναό του Σολομώντος ομιλών συνέχεε γραμματείς και σαδουκαίους. Και ότε υπό των Ρωμαϊκών αρχών εφυγαδεύθη εξ Ιεροσολύμων εις Κεσάρια, εξής παραμένων ακριβής τηρητής του Μωσαϊκού νόμου και προδοποιών. Βλέπετε μη της ημάς έστε ως συλλαγωγόν για της φιλοσοφίας. Υιοθέτησε και παρέδωσε εις την Εκκλησία την κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου. Πρώτον, δια του αρίστου βαθμού γνώσεως και χειρισμού της ελληνικής γλώσσης, ως εφαίνεται εις σας επιστολάς αυτού, ανεξήγητο όντως το φαινόμενο τούτο ανθρωπίνος δια της ρωμαϊκής υπηκοότητος ειν εκείνος από προγόνων εκέκτητο. Δια της γνώσεως της ελληνικής φιλοσοφίας, καθότι λέγει «γένος εσμέν του Θεού και δια της εν το αρίο πάγο ρίσεως αυτού εύρων και βωμών, ενώ επεγεγράπτο αγνώστο Θεό». Την κληρονομία ταύτη ενσωμάτισε στον Κύριο με αυτού, ενώ ουκ εν Ιουδαίος, ουδέν Έλλην, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Το όραμα τούτο εμνεστέ εκ του φωτός της πορείας του Αποστόλου Παύλου προς Δαμασκόν καθίσατε επικαιρότερον σήμερον, ότε έθνη και λαοί πολεμούς συναλλήλους, ή να οι κυβερνήτη του κόσμου παύσονται των μενωμένων πολέμων και φέρωσιν εις τους λαούς αυτών ειρήνην και ευημερίαν. Επί τούτους ευχαριστούντες για την πρόσκληση ταύτη και χαιρετίζοντες πάντα στους μετέχοντας εις την ευλογημένη συνάντηση ταύτη και πάντα στους κατοίχους της πόλεως Βερίας, ενή κατηγγέλει υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού. Ασπαζόμεθα την ημετέρα πεφιλημένη ημίν ιερότητα από του Παναγίου και Ζωοδοχού τάφου, φιλήματι Αγίου και διατελούμεν. Εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, 24 Ιουνίου 2023, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος Τρίτος.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την οικονομία του χρόνου της απόψινής εκδηλώσεως, τα μηνύματα των υπολείπων νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών θα αναγνωστούν στις επόμενες συνεδρίες σύμφωνα πάντοτε με το πρόγραμμα. Στη συνέχεια παρακαλούμε πολύ την εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητος Ημαθίας κύριο Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, παρακαλούμε την εκπρόσωπο να απευθύνει χαιρετισμό.
2: Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κύριο Καλαϊτζίδη, τον οποίο ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ως εκ τούτου σας μεταφέρω το χαιρετισμό του. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο γεγονός η διοργάνωση των Παυλίων εκδηλώσεων που φέτος διοργανώνει για 29η χρονιά η Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούς και Καμπανίας και οι οποίες είναι αφιερωμένες στον ιδρυτή της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ένδοξο Απόστολο Παύλο. Κατά γενική ομολογία πρόκειται για εκδηλώσεις που πλέον έχουν εξελιχθεί σε θεσμό όχι μόνο για την Ημαθία, αλλά για όλη την Ορθόδοξη Ελλάδα και διεθνώς. Αυτό το οφείλουμε στις άοκνες προσπάθειες του συνόλου της Μητροπόλεως μας και κυρίως όμως το χρωστάμε στον Πανάξιο Μητροπολίτη μας, κύριο Παντελεήμονα, εμπνευστή των εκδηλώσεων και πνευματικό ηγέτη όλων των διοργανώσεων. Από όποια πλευρά και αν προσεγγιστεί,

0: Ο Απόστολος των Εθνών παραμένει πάντα μια τεράστια, παγκόσμια, ιστορική και πνευματική προσωπικότητα. Για το λόγο αυτό, η έρευνα που κάθε χρόνο επιχειρούν τα Παύλια γύρω από τη ζωή και το έργο του αποτελεί ένα μοναδικό θησαυρό από πολλές απόψεις. Εύχομαι ολόψυχα τα Παύλια να συνεχίσουν και να θέτουν ενώπιόν μας την Άγια Μορφή του Απόστολου των Εθνών και να διεγείρουν την πνευματική μας φιλοτιμία. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αφού ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Βερίας, κύριο Κωνσταντίνο Βοριαζίδη, ο οποίος μας παραχωρεί τόσο την αίθουσα του χώρου τεχνών όσο και την αίθουσα της Αντιονιάδιος Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για την πραγματοποίηση του συνεδρίου των Παυλίων, τον παρακαλούμε να ανέλθει στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό.
2: Σεβασμιότατε εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, Άγιοι Πατέρες, κύριε εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη Μαθίας, κύριε Πρόεδρε του Διπεθεφέρειας, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συμμετέχοντες στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Παυλίων, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στα 21 τα Παύλια με το φετινό γενικό θέμα «Η ελληνιστική κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου». Το έτος 323 π.Χ. ο μεγάλος στρατιλάτης Μακεδόνας Αλέξανδρος αφήνει τελευταία του πνοή στη Βαβυλώνα, έχοντας σκορπίσει το φως του ελληνικού πολιτισμού και την ελληνική γλώσσα σε ολόκληρη την Ανατολή. Είναι διαπιστωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένη ότι η ιστορική αλήθεια, όταν καταγράφεται μέσα από τα στοιχεία του πολιτισμού, μας μεταφέρει στη ζωή των προγόνων μας. Στις εξελίξεις των καταπεριόδους θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθήκων για τη διατήρηση της ιστορίας του τόπου. Η Μακεδονική γη, η Αιγαίος, είναι η πρώτη πόλη των Μακεδόνων και ο πυρήνας του αρχαίου βασιλείου τους. Είναι ο τόπος όπου βασίλεψε για τρεις και πλέον αιώνες η οικογένεια του Φιλίππου του Δεύτερου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μυθική, θρησκευτική, πολιτική και καλλιτεχνική κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την οικουμένη. Εδώ, ο βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος και εκλεγμένος ηγεμόνας όλων των Ελλήνων γιόρτασε τη βασιλεία του λίγο πριν το άδοξο τέλος του. Γεγονός που έμελε να αλλάξει τον κόσμο και την ιστορία. Έφερε τον Μέγα Αλέξανδρο στην ηγεσία του Μακεδονικού Βασιλείου και ξεκίνησε την άνοιξη του 334 π.Χ. τη μεγάλη εκστρατεία του στα βάθη της Ανατολής. Η διάδοση του ελληνιστικού πολιτισμού και της οικουμενικότητάς του έγινε φανερή σε όλες τις πολιτιστικές εκφράσεις της καθημερινικής ζωής. Στη γλώσσα, τη θρησκεία, τις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες. Συνεπώς, όταν ξεκινάμε ένα ταξίδι για να κατανοήσουμε τις πολιτιστικές επιρροές στις επιστολές του Παύλου, αναγνωρίζουμε τη σημασία της κληρονομιάς του ως αφοσιωμένος Εβραίος. Την ανατροφή και εκπαίδευσή του κάτω από τον ελληνιστικό πολιτισμό. Αυτοί οι παράγοντες βοηθούν να κερδίσουν μια βαθύτερη εκτίμηση για τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου στη Γενή Διαθήκη και τη συμβολή του στο βάθος των υπαρξιακών προβλημάτων της εποχής του και όχι μόνο. Η γλώσσα του κηρύγματος του Παύλου ακολούθησε την αντίστροφη από τον Αλέξανδρο πορεία και διεύηνης Μακεδονίαν 53-57 μετά Χριστόν για να σπείρει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου διέβησαν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ευρωπαϊκό έδαφος της Ελλάδος, της ελληνικής Μακεδονίας του Φιλίππου και της πάλι ποτέ αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου με μοναδικό σκοπό τη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Παύλος είχε σπουδάσει ρητορική και ελληνική φιλοσοφία λόγω της ανατροφής του στην Ταρσό, πόλη σταθμό στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε Λίβανο και Συρία, ως αναρωτήριο από μια βαριά ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε καλά την ελληνιστική κοινή γλώσσα, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Με την εκπαίδευσή του συνδύασε τις γνώσεις του για την ελληνική σκέψη με τη βαθιά κατανόηση για τις εβραϊκές γραφές. Αυτή η μοναδική παιδεία εξόπλισε τον Παύλο να εξηγεί εύλογα το Ευαγγέλιο τόσο στους Ιουδαίους όσο και στους εθνικούς που ασκούσαν τον πολυθεϊσμό, λατρευόντας πολλές θεότητες σε διαφορετικές πτυχές της ζωής. Ο ίδιος χρησιμοποίησε κανόνες της ελληνικής επιστολογραφίας, πρόλογο με αποστολέα, παραλήπτη, ανάπτυξη θέματος, επίλογο, για να συγγράψει τις 14 επιστολές του, από όπου αντλούμε πλήθος χριστολογικών στοιχείων. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης της εβραϊκής κληρονομιάς από τη μία, της ελληνιστικής εκπαίδευσης και των διαφόρων πολιτισμικών πλαισίων που συνάντησε από την άλλη, είναι κρίσιμη για την πλήρη εκτίμηση του πλούτου και του βάθους των επιστολών του. Στην προς Κορινθίους επιστολή του, κεφάλαιο 9 στίχος 22, ο Παύλος προσπάθησε να γίνει τα πάντα για όλους, για να σώσει με κάθε τρόπο μερικούς. Εις όλους έγιναν τα πάντα, χωρίς βέβαια να παραβώ ποτέ το θέλημα του Θεού, δια να σώσω με κάθε τίμα και θυσίαν, έστω και μερικούς. Αν και σύντομες σε μορφή, οι επιστολές του Παύλου αποτελούν απόδειξη του μεταξυματισμού του αρχαίου κόσμου και της γέννησης μιας νέας κοινωνίας. Προβάλλεται ένα πρότυπο και μια στάση ζωής. Μια εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα που δημιουργεί στις ημέρες μας ο ατομισμός των κοινωνιών μας. Αν η Παύλιος θεολογία και η σκέψη έχει συγκροτημένη και σωστή στάση απέναντι στον πολιτισμό, τότε η παρουσία της όχι μόνο θα προστατεύσει την ίδια από την αφομοίωση, αλλά θα επενεργήσει ως φύραμα λειτουργικό για ολόκληρο το σύγχρονο κόσμο. Η διαχρονική προσπάθεια ανάδειξης του μεγάλου έργου του Αποστόλου Παύλου μέσα από το θεσμό των Παυλίων και των άρτια οργανωμένων επιστημονικών συνεδρίων μας καθιστά ευγνώμονες απέναντι στο πρόσωπο του Σεσβεμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα. Τον ευχαριστούμε για την έμπνευση και την προσφορά του, ώστε η βέραια και σπουδαία αυτή περιοχή της Μακεδονίας να αποτελεί κάθε χρόνο το επίκεντρο του πανορθόδοξου ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία Επιστημονική Επιτροπή από το τέλος του περσινού συνεδρίου είναι λιγότερη αριθμητικός, καθότι ο κύριος εκάλεσε κοντά του τον πρόεδρο της Επιστημονικής μας Επιτροπής, μακαριστό καθηγητή κύριο Ιωάννη Καραβιδόπουλο, και το μέλος αυτής καθηγητή κύριο Ιωάννη Γαλάνη, και τους εκάλεσε κοντά του. Παρακαλούμε λοιπόν τον καθηγητή κύριο Χαράλαμπα Τπατζίδη, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, να απευθύνει χαιρετισμό.
3: Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με τα 29 Παύλια συνεχίζεται η συνεισφορά στις Παύλιες σπουδές που εγγενίασαν πριν από 29 χρόνια ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριος Παντελεήμων και οι ομότιμοι καθηγητές του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΙΘΗ, ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Παυλίων και ο Ιωάννης Γαλάνης ως μέλος. Δυστυχώς, όπως υπόθηκε, και οι δύο πεφωτισμένοι δάσκαλοι μας απεβίωσαν τη χρονιά αυτή, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό. Αιωνία η μνήμη τους. Εμείς, τα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, ευελπιστούμε και υποσχόμαστε να σταθούμε άξιοι συνεχιστές του έργου τους. Ως εκπρόσωπος της Επιστημονικής Επιτροπής θα αναφερθώ λακωνικά στο αντικείμενο των φετινών 29 Παυλίων που φέρει τον τίτλο «Ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομιά του ελληνιστικού κόσμου». Στο σημείο αυτό θα επικαλεστώ την αυθεντία του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, ο οποίος το ιστορικό ποίημά του με τον τίτλο «Στα 200 π.Χ. Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων» γράφει σε πρώτο λόγο. «Και την κοινήν ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς. Εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας και η Ενμιδία και η Ενπερσίδη και όσοι άλλοι. Θεωρώ ότι κανένα άλλο κείμενο δεν θα μπορούσε να περιγράψει πιο περιεκτικά την ελληνιστική εποχή και τον κόσμο που εγκαινιάστηκε από τον Αλέξανδρο τον Μεγάλο, τον Μακεδόνα. Αυτόν τον κόσμο θα τον ονοματίσει ελληνιστικό ο ιστορικός Johann Gustav Droysen στο τρίτο έργο του «Geschichte des Hellenismus» τον 19ο αιώνα. Από τότε, με τον όρο «ελληνιστικός» εννοούμε συνήθως την περίοδο που αρχίζει από το θάνατο, με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. και τελειώνει ανάλογα με τις θέσεις των ειδικών ή στην εποχή της ναυμαχίας στο Άκτιο το 31 π.Χ. ή στο τέλος της ύστερης αρχαιότητας ή στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αγαπητοί σύνεδροι, ένα είναι βέβαιο, ότι κατά τον Κωνσταντίνο Καβάφη, νικηφόρα, περίλαμπρη, περιλάλητη και δοξασμένη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου καρποφόρησε τον ελληνιστικό κόσμο, που ήταν κόσμος ελληνικός, καινούργιος και περίλαμπρος, στους κόλπους του οποίου ανδρώθηκε το χριστιανικό κίνημα. Όταν όμως μιλούμε για το χριστιανικό κίνημα, που είναι εμποτισμένο με τον ελληνιστικό πολιτισμό, αυτόματα στρεφόμαστε στον Απόστολο Παύλο, τον πρωτεργάτη και θεμελιωτή του χριστιανισμού των μεγάλων αστικών κέντρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί ανθεί ο ελληνιστικός πολιτισμός με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, την καλλιέργεια της ελληνιστικής φιλοσοφίας και ηθικής, της ρητορικής τέχνης, της δημιουργίας ξεχωριστών οικαστικών τάσεων και πολλών άλλων. Με τον Απόστολο Παύλο, ο χριστιανισμός πάβει να είναι επαρχιωτικός και περιορισμένος στα όρια της Παλαιστίνης. Αντίθετα, αναδεικνύεται σε κίνημα των πόλεων όπως η Έφεσος, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Κόρινθος και ανοίγει τις αγκάλες του στους κατοίκους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και καθίσταται οικουμενικός. Αυτή την περίοδο που εγκαινίασε ο Μέγας Αλέξανδρος, την ελληνιστική περίοδο, θα εξετάσουμε στα 29 Παύλια σε συνδυασμό με την δυναμική προσωπικότητα και την πολυσχητή δραστηριότητα του Αποστόλου Παύλου. Στο παρόν συνέδριο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες και σχετικές με το θέμα εισηγήσεις. Επίσης, στο συνέδριό μας ενσωματώνεται η επίσκεψη στο νέο Μουσείο των Εγών και κατ' εξαίρεση εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου του Μικραγιανανίτη κατά κόσμων Αναστάσιου Αθανάσιου Γρέκα, μοναχού της Ορθόδοξης Εκκλησίας και υμνογράφου. Τα φετινά 29 Παύλια είναι, όπως βλέπετε, ιδιαίτερα και στενά συνδεδεμένα με τον ελληνιστικό πολιτισμό της Μακεδονικής Δυναστείας και της Συμμαθίας. Με τον τρόπο τους θεωρούμε ότι και αυτά συμβάλλουν στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ως μέλος και εκπρόσωπος της Επιστημονικής Επιτροπής των 29ων Παυλίων, σας καλώ με τη συμμετοχή σας στο επιστημονικό αυτό συμπόσιο να γνωρίσετε μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες πτυχές της ελληνιστικής εποχής που εγκαινίασε ο Μέγας Αλέξανδρος με το έργο του, μιας εποχής κατά την οποία άνθησε και το χριστιανικό κίνημα που θεμελίωσε ο Απόστολος Παύλος. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε πολύ τον σεβασμιότατο ποιμεανάρχη μας, Μητροπολίτη Ευερίας Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα, να κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου.
4: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σμύρνης, κύριε Βαρθολομέ, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου, κυρίου Βαρθολομαίου, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των μακαριωτάτων προκαθημένων των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών, παρασιολογιότατε εκπρόσωπε της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους,

Εξοχότατη κύριε βουλευτά, αξιότιμος κυρία εκπρόσωπε του αντιπεριφερειάρχη μας, εξοχότατη κύριε δήμαρχε, αγαπητοί εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας, κύριε πρόεδρε του ΔΥΠΕΘΕ, ελογημότατε κύριε πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής των 29ων Παυλίων, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές και κυρίες, ελογημότατοι κύριε σύνεδροι, σεβαστοί πατέρες, ευλαβέστατοι μοναχοί και μοναχές, αγαπητοί μου αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη, ουγαρεστήν προσωποληψία το Θεό. Παράδοξος ηχεί ο λόγος του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου. Απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Ρώμης και αναφέρεται σε Ιουδαίους και σε Έλληνες. Όχι επειδή οι χριστιανοί της Ρώμης είναι Ιουδαίοι ή Έλληνες, αλλά επειδή για τον Μέγα Απόστολο Παύλο ουκένει Ιουδαίος ουδέ Έλλην, όπως γράφει προς τους χριστιανούς της Γαλατίας. Για τον Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία, θα συνεχίσει ο Απόστολος, γιατί ο Θεός δεν κρίνει με βάση τις ταυτότητες, τις εθνικότητες ή τα γέννη των ανθρώπων, αλλά τη διάθεση και τις πράξεις τους. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Ο Απόστολος των Εθνών δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Θεός επιφυλάσσει δόξα και τιμή και ειρήνη σε κάθε άνθρωπο ο οποίος ζει και δρά έχοντας ως γνώμονα το αγαθόν. Γιατί για το αγαθό δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο και το αγαθό τον οικειώνει με τον Θεό, ο οποίος είναι κατά την ουσία και τη φύση αγαθός και δίκαιος. Γι' αυτό και διαβεβαιώνει ανεπιφύλακτα τους Ρωμαίους, ακυρώνοντας συγχρόνως και οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι ο λόγος του είναι παράδοξος. Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, σε μία πόλη με σπουδαίο παρελθόν, πόλη μεγάλη και ευδαίμονα, όπως την ονομάζει ο ιστορικός Κενοφών, η οποία όμως εισήλθε σε μία νέα φάση της ιστορίας της από την εποχή που πέρασε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και αργότερα έγινε γνωστή για τις φιλοσοφικές της σχολές, οι οποίες συναγωνίζονταν ακόμη και αυτές των Αθηνών. Στη διάδοση και εδραίωση του ελληνικού πολιτισμού, τον οποίον είχε μεταφέρει ο Μέγας Αλέξανδρος από τη Μακεδονία στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, συνέβαλε καθοριστικά η δημιουργία των ελληνιστικών βασιλείων σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Αιγαίας Ανατολής και της Αιγύπτου. Τα ελληνιστικά βασίλεια δεν είχαν, όπως είναι γνωστό, ως πρότυπο την πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδος, αλλά είχαν μία διαφορετική, μία οικουμενική προοπτική, μέσα στην οποία διακινούντο και δραστηριοποιούντο ελεύθερα άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων και πολιτιστικών ταυτοτήτων και συγχρόνως ιδέες, θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα, χάρη στη δυνατότητα που παρήχε η χρήση μιας κοινής γλώσσας της ελληνικής. Έτσι διευρύνοντο και οι ορίζοντες των ανθρώπων που έβγαιναν από τα στεγανά της δικής τους ιδιοπροσωπείας και εξοικειωνόταν με τη συναναστροφή άλλων,
διαφορετικών από αυτούς ανθρώπων. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε και όταν αργότερα τα ελληνιστικά βασίλεια αντικαταστάθηκαν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία στηρίχθηκε στην προϋπάρχουσα ελληνιστική κληρονομιά, αλλά κυρίως την ελληνική γλώσσα, η οποία συνέχισε να διευκολύνει την επικοινωνία και τη διοίκηση. Μεγαλωμένος σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον στο οποίο επικρατούσε η ελληνιστική παιδεία και ο ελληνικός πολιτισμός, ο Απόστολος Παύλος δεν έμοιαζε με τους άλλους Ιουδαίους, δεν έμοιαζε με τους άλλους μαθητές του Χριστού. Παρότι Ιουδαίος το θρήσκευμα και μαθητής του περίφημου νομοδιδασκάλου Γαμαλίλ, όπως ο ίδιος δηλώνει, ήταν φυσικό να μην έχει τα χαρακτηριστικά ενός Ιουδαίου που είχε ανατραφεί σε μία κλειστή Ιουδαϊκή κοινωνία, αλλά να διαθέτει τους ανοιχτούς ορίζοντες τους οποίους δημιουργούσε η ελληνιστική παράδοση της πατρίδος του της Ταρσού. Εξετάζοντας τα πράγματα από την ανθρώπινη οπτική γωνία, θα μπορούσαμε να πούμε πως παρότι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε από το υπερό της Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά στο πλήθος, ο καθένας από τους παρεπιδημούντες Πάρθους, Μίδους και Ελαμίτες και τους άλλους, τους οποίους αναφέρει ο Ιερός Συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, άκουαν το κήρυγμά του εν τη ιδία αυτού διαλέκτο, θα ήταν δύσκολο οι 12 μαθητές του Χριστού να διαδώσουν με την ίδια ταχύτητα και την ίδια αποτελεσματικότητα το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Χρειαζόταν ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να υπερβεί τα στεγανά του Ιουδαϊσμού και γνωρίζοντας τα δεδομένα του κόσμου, έχοντας μεγαλώσει μέσα σε αυτόν, να βαστάσει το όνομα του Κυρίου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός καλεί με τον εντυπωσιακό και κατάνθρωπο τρόπο τον Σαύλο, τον μεταστρέφει από διώκτητου σε Απόστολό του και τον ονομάζει σκεύος εκλογής. Τον εξέλεξε ως το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο Απόστολος των Εθνών και να κηρύξει το Ευαγγέλιο του στα έθνη, υποδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό το ρόλο που διαδραμάτισε στο σχέδιο της προνοίας του Θεού η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας 3 περίπου αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, αλλά και τη σημασία της εδραιώσεώς της στη Ρωμαϊκή Οικουμένη, ώστε να διευκολύνει τη διάδοση του σωτηρίου μηνύματος του Ευαγγελίου. Ανάλογη σημασία έχει και ο προφητικός λόγος του Κυρίου προς τους μαθητές του, όταν θέλησαν να τον συναντήσουν κάποιοι Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή, όπως σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τότε ο Χριστός, ανταποκρινόμενος στο αίτημά τους, είπε «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Επάνω στο πνευματικό υπόβαθρο της ελληνιστικής του ανατροφής, ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος οικοδομεί το ευαγγελικό μήνυμα της αγάπης του Χριστού, που δεν αδικεί ούτε καταδικάζει όσους δεν τον γνώρισαν και κατά συνέπεια δεν έζησαν σύμφωνα με τον νόμο του, αλλά διακηρύττει ότι τα έθνη, τα μη νόμων έχοντα, εαυτής εισή νόμος και επομένως θα κριθούν με βάση τις αγαθές πράξεις τους.
δόξα

και τιμή και ειρήνη, παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη, ουγαρεστήν προσωποληψία το Θεό. Ο έπαινος αυτός του Αποστόλου των Εθνών Παύλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ισχύει και για όλους εκείνους οι οποίοι έγιναν χωρίς να το γνωρίζουν όργανα του Θεού και προετοίμασαν την οδό του Ευαγγελίου. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Μέγας Μακεδόνας Στρατιλάτης, ο ευγενής γόνος του τόπου μας, της Συμμαθίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, τον οποίο θελήσαμε να τιμήσουμε στα φετινά 29 Παύλια, με δεδομένη την αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στο έτος του θανάτου του, το 323 π.Χ. και το έτος 2023. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εκτίμηση κάνουν κατά καιρούς διάφοροι ιστορικοί για το έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου Μακεδόνος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πληρεί την προϋπόθεση του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου και ανήκει στους εργαστέντες του αγαθών. Διότι έργο αγαθό ήταν η επιδίωξή του να ενώσει τους Έλληνες, οι οποίοι επί πολλές δεκαετίες αλληλοσυγκρούοντο και αλληλοεξοντώνοντο σε ατελέσφορους πολέμους και διαμάχες. Έργο αγαθό ήταν και η προσπάθειά του να απαλλάξει τον ελληνικό κόσμο από τη διαρκή απειλή των Περσών. Έργο αγαθό όμως ήταν, κατά μείζω αναλόγω, η μεταφορά του ελληνικού πολιτισμού μέχρι τα βάθη της Ασίας και η μετάδοση της ελληνικής γλώσσας σε δεκάδες λαούς της Εγγύης Ανατολής, καθιστώντας την γλώσσα διεθνή και διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάδοση του Ευαγγελίου. Και αν ο Μέγας Αλέξανδρος και η διάδοχή του με την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Ανατολή, ξεκινώντας από την Ιμαθία, συνέβαλαν σε αυτήν, ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών και ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας, ήταν αυτός ο οποίος μετέφερε με όργανο την ελληνική γλώσσα το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας από την Ανατολή, όχι μόνο εδώ στη Βέρεια, αλλά και σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο, και κατέστησε την ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων, γλώσσα του Ευαγγελίου. Αυτήν τη σχέση του Αποστόλου Παύλου και του ελληνιστικού κόσμου που ξεκινά από τον Μέγα Αλέξανδρο θα έχουμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε και να γνωρίσουμε μέσα από τις εισηγήσεις του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας στο πλαίσιο των φετινών 29ων Παυλίων, με θέμα ο Απόστολος Παύλος και η κληρονομία του ελληνιστικού κόσμου, και αρχίζει με τη χάρη του Θεού σήμερα. Θα ήθελα πρωτίστως να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες και τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο για το σεπτό πατριαρχικό του μήνυμα και την αποστολή ως εκπροσώπου του στο συνέδριο και τις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος είναι τέκνον της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ευχαριστώ θερμότατα και τους μακαριωτάτους προκαθημένους των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των αυτοκεφάλων εκκλησιών για την

μυθική αποστολή των μηνυμάτων τους και την εκπροσώπησή τους στο συνέδριό μας και στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή του Ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου. Ευχαριστώ ακόμη εγκάρδια τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλεως και της επαρχίας μας για την παρουσία τους στην εναρκτήρια συνεδρία και τη συμμετοχή τους στα 29 Παύλια. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τα ελογιμότατα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, δύο από τα οποία ο αείμνηστος καθηγητής Ιωάννης Καραβιδόπουλος και Ιωάννης Καλάνης, που επί 29 χρόνια ο πρώτος υπήρξε πρόεδρός της και ο άλλος μέλος, συμμετείχαν στην προετοιμασία ακόμη και αυτού του συνεδρίου, δυστυχώς δεν είναι πλέον σωματικά μαζί μας. Ευχόμεθα η μνήμη του να είναι αιωνία και ο Απόστολος Παύλος να τους ανταποδώσει τους κόπους και την αγάπη τους για την πραγματοποίηση των Παυλίων. Ευχαριστώ ακόμη τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και φυσικά τους ελογιμοτάτους, εισηγητές και συνέδρους, χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση του συνεδρίου μας. Ευχαριστώ θερμά και όλους τους παρόντες, τον ευσεβή κλήρο, τους ευλαβείς μοναχούς και μοναχές, τον πιστό λαό της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο οποίος εκφράζει και με τον τρόπο αυτό τον σεβασμό και την τιμή του προς τον Μέγα Απόστολο Παύλο, τον ακάματο κήρυκα του Ευαγγελίου και Απόστολο των Βεριαίων. Επικαλούμενος τις δικές του πρεσβείες και τη δική του χάρη, κηρύσω την έναρξη του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών και Αποστόλου της Βερίας Παύλου. Σας ευχαριστώ.

0: παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.

0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και τα στόμα μου αναγγελτηρέν εσύν σου. Ότι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστόν ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφ ταράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθο εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότην ούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτήρουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ουριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβαση γάρ θεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί σε ρήθη παράβαση. Χαίρε διεί συνύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου. Ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σα, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμήν υπάρχοντος Θεός, δι ημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη Σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή

0: Αρίθμους γάρτη ψάμου δάσαν προσφερεμένς βασιλέ φάγε, ουδέν τελωμεν άξον, ον δέδωκα σιβήν της υβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένα. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμ φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυκάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλης ο Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τας αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτηρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συν ειρήν δώσει μην, και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και ηλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο

0: και παρθενικού κάθχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια υπερή μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελεήσου.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείσι μάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το

όνοσιση, στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώ σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ανομιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος,

ή άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος. Ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ηνήν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, ή να μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης

φοβερή έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

δυνάμεις και αδυναμίες. Ο Αλέξιος Γρηγορονίκας κατάγονταν από μεγάλη και ονομαστή οικογένεια των αρχόντων της Θεσσαλονίκης και είχε διακριθεί στη στρατιωτική του σταδιοδρομία πριν αναλάβει φρούραρχο στα ανάκτορα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος τον εκτιμούσε ξεχωριστά και πάντα τον εμπιστεύονταν και τον είχε στη διαλεγμένη φρουρά του από τότε που ανέβηκε στο θρόνο του. Ακόμα και η αρχόντισσα Ευλαμπία, η τυφλή, η θεία της Κλεονίκης, τον ξεχώριζε και έλεγε πως ο Αλέξιος λάμπει ολόκληρος και στο σώμα και στην ψυχή. Και οι αρχοντοκυράδες την κοροϊδεύανε που μιλούσε για λάμψη του Αλέξιου χωρίς να βλέπει. Και εκείνη απαντούσε στα κουτσομπολιά τους λέγοντας: «Όσοι δεν έχουν μάτια στο κορμί, βλέπουν καλύτερα με τα μάτια της ψυχής τους. Και αυτό το ξέρω πολύ.

0: Καλά. Ενώ οι άλλοι που ξέρουν μόνο να κοροϊδεύουν, δεν βλέπουν μήτε τη μύτη τους. Κανείς δεν γνώρισε ότι η ανιψιά της, η Κλεονίκη, ήταν ερωτευμένη με τον Αλέξιο. Μονάχα η θεία της το είχε καταλάβει και παρηγορούσε την ανιψιά της, όταν ο πρωτοσπαθάριος είχε μπλεχτεί στα δίχτυα της Βενετσιάνας κοντέσας Ελεονόρας. Κάνει υπομονή, χρυσή μου, και η αγάπη θα νικήσει. Πάντα νικάει η αγάπη. Αυτό να μην το ξεχάσεις ποτέ. Μα είναι ξετρελαμένος με τη Βενετσιάνα. Τον κάνει αυτή ξετσίποτη ό,τι θέλει και έχει μαθευτεί σε όλο τον κόσμο ο δεσμός τους. Μη φοβάσαι, οι άντρες είναι τις πιο πολλές φορές επιπόλαιοι. Τυφλώνονται από την ειδονή του κορμιού και παρασύρονται. Η γλύκα του κορμιού όμως, αν δεν τη γεννάει η ψυχή, σβήνει γρήγορα και μαραίνεται. Η αγάπη θέλει ψυχή για να ριζώσει. Ώστε λες να ελπίζω. Να σε βέβαιη, Κλεονίκη μου. Αν αγαπάς αληθινά, πάντα κερδίζεις. Με τέτοια και άλλα την παρηγορούσε η ψιλοδεμένη αρχόντισσα Ευλαμπία και την έσφιγγε στην αγκαλιά της και της χάιδευε τα μακριά κατάμαυρα μαλλιά της και πάντα της έλεγε και ένα καλό λόγο. Έχεις και όμορφα μακριά μαλλιά και κάποια μέρα θα σου τα χαϊδεύει ο Αλέξιος και θα σου λέγει γλυκόλογα γιατί τα αξίζεις. Τον αγαπούσε αληθινά η Κλεονίκη τον πρωτοσπαθάριο. Κι όσο κι αν σπάραξε η καρδιά της με την ιστορία της Ελεονόρας, ήθελε να τον γλιτώσει από αυτήν, κι ας μην την αγαπούσε την ίδια, κι ας μην μάθαινε ποτέ τα αισθήματά της γι' αυτόν, κι ας μην γινόταν ποτέ γυναίκα του. Φτάνει να γλιτώσει από τα νύχια της Βενετσιάνας κοντέσας, γιατί ήταν αδίστακτη γυναίκα και δεν φοβόταν μήτε το Θεό μήτε τους ανθρώπους. Η Κλεονίκη ένιωθε με το γυναικείο ένστικτό της ότι κάτι κακό απειλούσε τον αγαπημένο τους, και ήθελε να τον προστατεύσει. Και να που κινδύνεψε ο Αλέξιος, το ίδιο εκείνο βράδυ όταν έφυγε από τα Ανάκτορα για να πάει σε κάποιο φιλικό του σπίτι. Τον ακολούθησαν 5 οπλισμένοι και τον παρακολουθούσαν με πολύ προφύλαξη. Πιο πίσω τους μια σκιά πήγαινε από τείχο σε τείχο. Και ξαφνικά, οι 5 άγνωστοι πλησίασαν τον πρωτοσπαθάριο, έτοιμοι να τον χτυπήσουν πισόπλατα. Τότε ακούστηκε μια πονεμένη γυναικεία φωνή μέσα στο μισοσκόταδο του δρόμου. Αλέξιε, πρόσεξε! Γύρισε απότομα ο Αλέξιος ξαφνιασμένος, βάζοντας το χέρι στη λαβή του σπαθιού του και μόλις είδε τους 5, ξεφούλκησε και άρχισε να χτυπιέται μαζί τους. Αυτοί ευνηδιάστηκαν και από τη φωνή και από την αντίσταση του πρωτοσπαθάριου και κρατήθηκαν σε απόσταση. Μόνον αυτός που είχε πλησιάσει τον Αλέξιο πιο πολύ από τους άλλους, σωριάστηκε στο χώμα χτυπημένος θανάσιμα στο στήθος, από τον άτρωμο φρουρό του βασιλιά. Οι άλλοι όρμησαν να σπαθήσουν τον Αλέξιο και άρχισε ανάμεσά τους φοβερή ξυφομαχία. Ένας με 4 αντιπάλους που προσπαθούσαν μέσα στο μισοφώτι στο δρόμο και να σκοτώσουν τον πρωτοσπαθάριο, αλλά και να κρύψουν τα πρόσωπά τους για να μην αναγνωριστούν. Η πάλη αυτή κράτησε αρκετά και ο Αλέξιος, που ήταν άριστος στη χρήση των όπλων, κατάφερε να τους κρατήσει σε απόσταση και για μια στιγμή χτύπησε βαριά στο δεξί του χέρι άλλον έναν από τους 4 αντιπάλους του. Ο πληγωμένος άφησε το σπαθί του να πέσει στο χώμα και τότε ο Αλέξιος τον γάρφωσε κατάστηθα και τον είδε να σωριάζεται κατά γης. Οι άλλοι 3 φοβήθηκαν ότι δεν θα τα κατάφερναν και υπήρχε ο φόβος να αναγνωριστούν από τον Αλέξιο και το έβαλαν στα πόδια χωρίς να πούν ούτε μια λέξη. Τότε ο πρωτοσπαθάριος πλησίασε και είδε από κοντά τους 2 επίδοξους δολοφόνους του που κοίτονταν νεκροί και τους αναγνώρισε. Ήταν 2 Βενετσιάνοι μισθοφόροι από τους έμπιστους φρουρούς της κοντέσας και κατάλαβε ποιος τους είχε στείλει εναντίον του μέσα στη νύχτα. Και όπως ήταν οργισμένος και ταραγμένος από τη φωνική αυτή απόπειρα, μονολόγησε με θυμό. «Σκύλα του διαβόλου, μόνο να σκοτώνεις, ξέρεις». Την άλλη μέρα, Παρασκευή, παραμονή του Λαζάρου, ο Μετυλινιός Καλογερόπαπας καθάριζε τον αΐσκο του μετοχιού και ετοιμάζονταν για την αυριανή γιορτή, που ήταν και δική του ονομαστική γιορτή, σιγοψέλνοντας τροπάρια και δοξαστικά στην Παρθενομήτωρα που της είχε μεγάλη αγάπη και ξεχωριστή τιμή. Τότε φάνηκε πάλι να έρχεται ο Αλέξιος κρατώντας διάφορα δώρα για το γέροντα. Εκείνος χαμογέλασε και τον καλοδέχτηκε, αλλά είχε μέσα του και την απορία για την τόσο γρήγορη νέα επίσκεψη του φρούραρχου των Ανακτόρων. Μπήκαν στο κελί, τον κέρασε και είπαν τα σχετικά. Ύστερα ο Αλέξιος, σαν να διάβασε την απορία στα μάτια του γέροντα, είπε:
1: «Θα παραξενεύεσαι που ξανάρθα τόσο γρήγορα να σε δω».
0: «Πάντα ευπρόσδεκτος είσαι, άρχοντά μου Αλέξη.
1: Έκανα κι άλλες αμαρτίες, πάτερ μου. Χθες το βράδυ σκότωσα 2 Βενετσιάνους. Δεν ξέρω αν το μάθες».

Σκότωσες, παιδί μου, δύο ανθρώπους? Τους σκότωσα πάνω σε μάχη, στήθος με στήθος, όταν ήρθαν ύπουλα να με σκοτώσουν μέσα στο σκοτάδι. Πα. Ο φόνος γιέ μου είναι πάντα φόνος. Αφαιρεί ζωή ανθρώπου. Αρνιέσαι το Θεό που δίνει τη ζωή. Αχ, Κύριε, σώσε μας. Μα σου είπα, γέροντα, ήρθα να με σκοτώσουν ανέτεια. Δεν έπρεπε να μηνθώ να υπερασπίσω τη ζωή μου? Αχ, Αλέξη, παιδί μου, τι να σου πω. Όσο και αν τα θεωρούν οι άνθρωποι δικαιολογημένα τα δικαιολόγητα, ο φόνος είναι φόνος. Ακόμα και στον πόλεμο και στην άμυνα, ο φόνος είναι φόνος. Θέλεις να φορέσω το πετραχύλι μου, να τα πεις όλα και να βγάλεις από πάνω σου το κρίμα? Άλλη ώρα θα έρθω γι' αυτό. Πρέπει όμως να σου πω ότι ποτέ μου δεν σκότωσα χωρίς έσχατη ανάγκη. Δεν είναι δουλειά μου η αιματοχυσία, αλλά η άμυνα, η προστασία, το δίκιο. Γιέ μου, μη δικαιολογήσεις ποτέ το φωνικό. Γιέ μου και αρχοντά μου, και τον οχτρό σου αν σκοτώσεις, φόνος είναι και αμαρτία μεγάλη. Αχ, γιέ μου, να μεταβνοήσουμε βαθιά. Αυτό το τελευταίο το συνήθιζε ο πατήρ Λάζαρος και έλεγε «να μετανοήσουμε βαθιά». Και έδινε πολύ σημασία σε αυτό, γιατί εννοούσε την απόλυτη μεταστροφή και τη μεταμόρφωση του μετανοούντος και όχι την τυπική διαδικασία για τη συγχώρηση της κάθε αμαρτίας. Το βαθιά σημαίνει για τον ταπεινό καλογερόπαπα να ματώσει η καρδιά μας ως την άκρη. Μετανοώ για κάθε κακό που κάνω, παππούλη μου. Δεν είμαι αντίθεος. Μητέ, θέλω ποτέ το κακό με την καρδιά μου. Με παρασύρουν τα γεγονότα και οι ανάγκες και οι περιστάσεις. Τώρα όμως έχω άλλη ανάγκη για βοήθεια. Πριν να σκοτώσω τους δύο Βενετσιάνους, άκουσα καθαρά μια φωνή που μου φάνηκε γυναικεία και έλεγε «Αλέξιε, πρόσεχε». Γύρισα μόνο στιγμής, αλλά δεν είδα κανέναν άλλον παρά και στους 5 άγνωστους κακούργους. Τι λες λοιπόν να ήταν η φωνή αυτή? Άγγελος ή δαίμονας? Μήπως ήταν άνθρωπος κρυμμένος? Την άκουσα καθαρά τη φωνή και αυτή με έσωσε. Τι λες εσύ να ήταν? Οι δαίμονες ποτέ δεν σώζουν. Κάνουν πάντα κακό. Γιατί μισούν το Θεό και τα έργα του Θεού που είναι γεννήματα ελέους και αγάπης. Τότε τι μπορεί να ήταν η φωνή αυτή? Έκανε το σταυρό του ο πατήρ Λάζαρος και μείνε συλλογισμένος. Κι έτσι έκανε πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή. Σταυροκοπιόταν και πρόσεχε. Δεν βιάζονταν ποτέ να απαντήσει γρήγορα. Σταματούσε για λίγο. Ήξερε πως κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα μας δεν γυρίζει πίσω. Γίνεται αλυσίδα που μας δένει για πάντα και μας κρατά φυλακισμένους μέσα της. Αφού λες ότι η φωνή αυτή σε έσωσε, πρέπει να είναι φωνή της αγάπης, φωνή του Θεού. Μπορεί να ήταν και ο φύλακας άγγελος που δίνει ο Θεός στον καθένα μας, μπορεί όμως να ήταν και άνθρωπος θεοσταλμένος. Γίνεται και αυτό χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Η φωνή ήταν καλή βέβαια και σωτήρια. Ποιος φώναξε όμως? Δεν πήρε άλλη απάντηση ο Αλέξιος και μείνε μετέωρη στον αέρα η φράση του γέροντα. Μπορεί να ήταν και ο φύλακας άγγελος, μπορεί όμως να ήταν άνθρωπος θεοσταλμένος. Μπορεί. Σκέφτηκε για λίγο και ύστερα σηκώθηκε να φύγει. Φίλησε το χέρι του πατρός Λαζάρου και έριξε τη ματιά του πέρα στα τείχη και στους πύργους που προσπαθούσαν να τους επισκευάσουν για την άμυνα της πόλης. Δεν πρόλαβε όμως να βγει από το περβόλι του μετοχιού και ακούστηκε από μακριά η φωνή του Σάλια που πάντα χόρευε και τραγουδούσε όταν βρισκόταν με ανθρώπους. Μονάχος του πάντα προσεύχονταν και έψελνε με πολύ περιπάθεια και έλεγε υπέρ του σύμπαντος κόσμου και πιο πολύ για τους πεθαμένους. Γι' αυτούς τους δύστιχους, καθώς έλεγε, που δεν έχουν πια καμιά βοήθεια και δύναμη να μετανοήσουν. Και μέσα στις πολλές του τρέλες ήξερε πάντα να πιπερίζει με τα λόγια του τα επίκαιρα θέματα και να κάνει φοβερή κριτική σε πρόσωπα και πράγματα για να πει ποιο είναι το σωστό και το πρέπον την ώρα εκείνη. Τώρα όμως φαίνεται να ήταν πιο συλλογισμένος και λίγο πικραμένος. Το τραγούδι όμως, τραγούδι. Μη φοβάσαι Βενετσιάνους, μήτε και Καταλανούς, μήτε και τους Γενουάτες που είναι όλοι ακαμάτες. Φτάνει μόνο να δουλεύεις το κεφάλι σου ο νους. Και κάθε φορά που τελείωνε μια στροφή από τα στιχάκια που τα έφτιαχνε ο ίδιος την ίδια ώρα, όπως κάνουν ακόμη και σήμερα στα νησιά της Μαντιδανάδες τους οι απλοί άνθρωποι, έκανε και μια τούμπα στο χώμα και χασκογελούσε σαν γελοτοπιός του τσίρκου. Ο καιρός ήταν στη βροχή, χαμηλά μαύρα σύννεφα, και ο Σάλιας πήρε αφορμή για να σκαρώσει νέα στιχάκια. Έρχεται βροχή μεγάλη, τ' άκουσες κλέφτη μπακάλι, και τον άπονο φουρνάρι, κεραυνός θέλει να τον πάρει. Ζουμ τριαλαρι λαρό, το κακό σας τον καιρό. Άλλοι τον πείραζαν και άλλοι τον λυπότανε που γύριζε κουρελί.

0: και ανυπόδιτο στους δρόμους και δεν είχε που να κοιμηθεί και που να λουφάξει. Έμοιαζε σαν στρουθίον αρνησί κόσμο που αδιαφορούσε για τα υλικά και πολύ υπέφερε με τον ανέστιο βίο, χειμώνα καλοκαίρι. Μέσα του έφεγγαν όμως ένα φως δυνατής αγάπης και χαράς που τον έσωζε από την κακία και από τη μιζέρια του καθημερινού κύκλου της ζωής. Ζούσε σαν σκύλος, αλλά ένιωθε σαν άγγελος. Μπορεί και να ήταν πιο πάνω από τους αγγέλους. Έλειωνε σαν ζωντανή λαμπάδα μπροστά στον αόρατο Κύριο, που αυτός θα τον έβλεπε το δίχως άλλο. Και υπέμεινε τα πάντα προς δόξαν Κυρίου και για την αγάπη των ανθρώπων. Και όταν πήγαινε στις ταβέρνες, όπου έβρισκε κανένα ξεροκόμματο για να χορτάσει την πείνα του, οι γλεντζέτες τον κερνούσαν και τον βάζανε να πιει και να τραγουδήσει και να μιλάει και να κατακεραυνώνει μικρούς και μεγάλους, με το θάρρος της ατιμωρησίας του τρελού.
1: «Τρελός είμαι ό,τι θέλω, λέω! Εσείς που είσαστε γνωστικοί, γιατί λέτε και κάνετε τα πιο τρελά πράγματα?»
0: Μερικές φορές πάλι έκλαιγε στις πλατείες και φώναζε δυνατά.
1: «Αφού δεν κλαίτε εσείς οι καλοί και σοβαροί άνθρωποι, κλαίω εγώ, κλαίω που δεν είμαι καλός και είμαι αστείος και τρελός. Και δεν κλαίω για τα δικά μου, αλλά για τα δικά σας τα χάλια».
0: Κι ύστερα ξανάρχιζε το τραγούδι του.
1: «Γιούχα, γιούχα σας και πάλι, με τα γύρι στο κεφάλι, γιούχα, γιούχα και όπως πάτε, το κεφάλι σας θα φάτε».
0: Στην αγορά και στα παζάρια είχαν αρχίσει από καιρό να κουβεντιάζουν όλοι για το τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα της πόλης. Στένευε μέρα με τη μέρα η θηλιά και είχε ρίξει γύρω από το λαιμό της η σφαλερή πορεία της αυτοκρατορίας αυτή τη θηλιά. Τι έφταιγε? Πολλά. Και τα παλιά και τα σύγχρονα, που το ένα λάθος ακολουθούσε το άλλο και τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Μεγάλωνε ο φόβος και η αγωνία. Και κανείς δεν ήξερε να πει πού πάνε οι εξελίξεις και τι πρόκειται να ακολουθήσει άμεσα και μακροπρόθεσμα. Οι πιο φοβητσιάριδες και οι πολύ προνοητικοί τρέχανε στα μαγαζιά και ψουνίζανε τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόμενο βρίσκανε. Γιατί πιστεύανε πως η πολιορκία θα κρατήσει για πολύ καιρό.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια

διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με του νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήστε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα να ακούμε ύμνους από τη Θεία Λειτουργία και αρχίζουμε με δύναμη του Αθανασίου Καραμάνη, το οποίο θα ακούσουμε από τον ίδιο τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη.

από παλαιά ηχογράφηση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα ακούσουμε έναν Απόστολο από τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου. Η ηχογράφηση είναι από το ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Τίνου, όπου διακονούσε ως πρωτοψάλτης.

συνέχεια θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Εσπερινού της Αγάπης που λέγεται «Την Κυριακή του Πάσχα». Το απόσπασμα που θα ακούσουμε είναι γραμμένο εις την Ομερική διάλεκτο και θα το ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλικό. Είναι μια ξεχωριστή απαγγελία αυτή του Ευαγγελίου αυτήν γραμμένο εις την Ομερική διάλεκτο, οπότε ας το απολαύσουμε.

τελειώσουμε με ένα χερουβικό σε ήχο τέταρτο Άγια, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Η ηχογράφηση είναι από την Κυριακή της Τυρινής του 1968.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, στην όμορφη αυτή μας συνάντηση, για να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου μας μέσα από τις σελίδες του Ιερού Ευαγγελίου. Ήδη στα χέρια μας κρατούμε την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή και διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο τον πρώτο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος στη Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Με πιο απλά λόγια, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, την ενωμένη με τον Θεόν Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήθε να είναι μαζί σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν Πατέρα μας και από τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Χθες, φίλοι ακροατέ, κάναμε λόγο για τον συγγραφέα της επιστολής και για τους εκλεκτούς του συνεργάτες, τον Σιλωανό και τον Τιμόθεο, τους οποίους εφήμως μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα οι σκέψεις μας και η προσοχή μας θα επικεντρωθεί στον παραλήπτη της επιστολής που είναι η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Όταν γίνεται λόγος για Εκκλησία, πολλοί νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι ιεροκήρυκες και οι μοναχοί, ή ακόμα οι ψάλτες και οι νεοκόροι. Άλλοι πάλι νομίζουν πως Εκκλησία είναι ο ιερός ναός στον οποίο τις Κυριακές και εορτές οι χριστιανοί συνέρχονται να παρακολουθήσουν την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και το θλιβερότερο όλων είναι πως σε κάποιες στιγμές εκρήξεως τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, οι χριστιανοί εξ αφορμής των διαφόρων γεγονότων, αναφωνούν και τι κάνει η Εκκλησία. Στο εκρηκτικό αυτό ερώτημα, όποιος το λέγει, βγάζει τον εαυτό του έξω από την Εκκλησία και ζητάει ευθύνες από τους άλλους, απαλλάσσοντας τον εαυτό του από κάθε ευθύνη. Ενώ και αυτός είναι μέλος της Εκκλησίας και επομένως υπεύθυνος για ό,τι γίνεται και ό,τι δεν γίνεται στο χώρο τον εκκλησιαστικό. Παρίσταται ανάγκη, φίλοι ακροατέ, να πούμε τι είναι Εκκλησία για να έχουμε όλοι μας μία σαφή εικόνα και μία ορθή τοποθέτηση μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Εκκλησία είναι η ένωση Θεού και ανθρώπων που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό. Εκκλησία είναι η θεανθρώπινος κοινωνία η οποία στηρίζεται στον Τριαδικό Θεό. Ο Πατήρη θέλησε να ιδρύσει την Εκκλησία. Ο Υιός την πραγματοποίησε. Το Άγιον Πνεύμα τη συντηρεί, την καθοδηγεί και την αγιάζει. Ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος, μας λέγει σχετικά: «Εκκλησία εστίν επίγειος ουρανός, ενή ο επουράνιος Θεός ενικεί και εμπεριπατεί, αντιτυπούσα την Σταύρωσιν και την Ταφήν και την Ανάστασιν του Χριστού, δεδοξασμένη
υπέρ την σκηνήν του Μωυσέως, εν πατριάρχες

δοξασμένη περισσότερο από τη σκηνή του Μωυσέως που προτυπώθηκε από τους Πατριάρχες και θεμελιώθηκε από τους Αποστόλους, στην οποία υπάρχει το Ηλαστήριον και τα Άγια των Αγίων, που προκηρύχθηκε από τους Προφήτας, που καταστολίστηκε από τους Ιεράρχας και έφτασε στην τελείωσή της με τους μάρτυρας και είναι θρονιασμένη επάνω στα λείψανα των Αγίων. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι σώμα Χριστού. Είναι προαιώνια συνδεδεμένη με το Λόγο του Θεού που ενανθρώπισε για τη σωτηρία μας. Η Εκκλησία προϋπήρχε αιώνια και φανερώθηκε στον κόσμο. Δεν είναι μία ένωση ανθρώπων που έγινε για να εξυπηρετήσει κάποιους κοινωνικούς σκοπούς. Είναι θεανθρώπινη κοινωνία, ένωσης Θεού και ανθρώπων στο Χριστό. Η Εκκλησία είναι, φίλοι ακροατέ, η νέα Κιβωτός. Στην εποχή του κατακλυσμού, ο Νόε κατασκεύασε κατ' εντολήν του Θεού την Κιβωτό. Ό,τι εφιλοξενήθη εντός αυτής διεσώθη από τα κατακλυσμιαία νερά. Όσοι ευρέθησαν εκτός της Κιβωτού απολέστησαν. Νέα Κιβωτός η Εκκλησία, η οποία διασώζει τις ψυχές όλων των ανθρώπων από τα κατακλυσμιαία νερά της αμαρτίας. Κιβωτός η Εκκλησία, Μυριάκης ανωτέρα της Κιβωτού του Νόε. Η παλαιά Κιβωτός κοράκι πήρε, κοράκι έβγαλε. Λύκο πήρε, λύκο έβγαλε. Ενώ η νέα Κιβωτός η Εκκλησία παίρνει κοράκι και το κάνει περιστέρι. Παίρνει λύκο και τον κάνει αρνί. Παίρνει αλεπού και την κάμνει πρόβατο. Παίρνει φιλάργυρο και τον κάμνει ελεήμονα. Παίρνει ληστή και τον κάμνει όσιο. Παίρνει πόρνη και την κάνει Αγία. Παίρνει άνθρωπο και τον κάνει άγγελο. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι το πανδοχείο που δέχεται όλους τους πληγωμένους, τους πεσμένους, τους πάσχοντας και τους ασθενείς, τους βασανισμένους και κατατρεγμένους, και με τους υπηρέτες του επιδένει τα τραύματα, θεραπεύει τους ασθενείς, παρηγορεί τους πονεμένους, ξεκουράζει τους κουρασμένους, χαρίζει την ελπίδα στους απογοητευμένους και τους παρέχει όλες τις δυνατότητες ώστε να έχουν ενεργώς συμμετοχή στη θεανθρώπινη κοινωνία. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι η σαγίνη την οποία ρίχνει ο μεγάλος ψαράς στην ανθρωποθάλασσα αυτού του κόσμου. Και όπως τα δίχτυα κάθε ψαρά ρίχνονται στη θάλασσα και ψαρεύει παντός είδους ψάρια, έτσι και η Εκκλησία με τα δικά της δίχτυα περισυλλέγει όλους τους ανθρώπους. Η Εκκλησία δεν αποτελείται από αγγέλους, αλλά από αμαρτωλούς ανθρώπους που λαχταρούν και επιθυμούν την αγιότητα και την τελειότητα. Γι' αυτό και όταν στους κόλπους της Εκκλησίας συναντούμε το ανθρώπινο στοιχείο με όλες τις ανθρώπινες πλευρές, δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε και να αλλοιώνουμε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Εδώ παρίσταται ανάγκη

να μνημονεύσουμε τη σχέση που έχουν οι χριστιανοί μεταξύ των και με τον Χριστό. Όλοι οι χριστιανοί που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό αποτελούν το μυστικό σώμα του Χριστού. Αν μπορούσαμε με τη φαντασία μας να συλλάβουμε τον γιγαντιαίο Χριστό που με τα πόδια του πατεί τη γη και με την κεφαλή του εγγίζει τον ουρανό, θα μπορούσαμε να συλλάβουμε ευχερέστερο και την εικόνα των πιστών που είναι μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και όλοι εμείς είμαστε τα μέλη του Χριστού. Και όπως όλα τα μέλη του σώματός μας συνεργάζονται μεταξύ των αρμονικά και πειθαρχούν στις εντολές του εγκεφάλου, έτσι και ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας ενώνει τους πιστούς σε μια διάσπαστο μεταξύ των και μαζί του ενότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια θαυμαστή και υπέροχη κοινωνία στην οποία αρμόζει ο θεανθρώπινος χαρακτηρισμός. Φίλοι ακροατέ, όλοι εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και αυτό πρέπει όλοι μας να το συνειδητοποιήσουμε, αυτήν την ιδιότητα να την διατηρήσουμε και να συνταχθούμε πλήρως με την πορεία και τη γραμμή πλεύσεως της Εκκλησίας. Ως μέλη πιστά της Εκκλησίας οφείλουμε να παραμείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι από τις θέσεις μας, χωρίς να επηρεαζόμαστε από την πολεμική των λυσοδός πολεμούντων την Εκκλησία, ούτε όμως και από τα δικά μας προσωπικά λάθη. Έξω και μακριά από την Εκκλησία πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό καλά, σωτηρία δεν υπάρχει.

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Εκφωνεί ο ιερεύς Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μια γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, σύσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεων την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στυλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια αν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Ουρανοβάμωνο Σύλλα Τιμοθέου, Επαφροδίτου, Τίτου και Λουκά, της Αγίας και εις Αποστόλων.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιπτόντων.

πόντων, της ενορίας και πόλεως ταύτης και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων

0: ομοιότερον των χερουβίων και δοξωτέρων ασυγχρήτω των Σεραφείων. Είναι αδιαφθόρο το λόγο τε που σε την όντω και ο τόπο σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτε.
1: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσμον, δόξα σοι Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών. Τε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό. Δυνάμει του μη και ζωοποιού σταυρού προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίε τιμίου ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων. Των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του ουρανοβάμενου του ιδρυτού τη Εκκλησία Μόντων των συνεργών αυτού Αγίων Αποστόλων. Λουκά Σίλα και Τιμοθέου τη Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Του Αγίου Νεομάρτυρο Ιωάννου Παιδό του Θασίου των Θαυματουργών Νεοφανών Ωσιομαρτύρων. Τον Ελές Βαθισάν, τον Αραφαήλ Νικολάου Ειρήνης της Παρθένου και τον Συναυτής και του Αγίου Νεώσιο Μάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού, τον Οσίων και Θεόφορων Πατερονιμών, τον Εναστής Λαμψάντων, Στυλιανού του Παφλαγόνος Ιωσήφ του Κρητός, Γερασίμου την Εγκεφαλινία, Γερασίμου του Ιορδανίτου, Φιλοθέου του Εντοάθα και Δανιήλ του Εντοθασίου των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεείς και σωσήμας αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Εψελαν Ι, Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο ιερεύς πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είδαμε τον προσκυνητή μας να συναντάει στο δρόμο του έναν Έλληνα αγιορείτη μοναχό, στον οποίο κοντά έμεινε να τον υπηρετήσει αλλά και να μάθει συγχρόνως κάτι παραπάνω για την ωερά προσευχή. Ο μοναχός λοιπόν, συνεχίζοντας τη συζήτησή τους, του είπε: «Ένας αριθμός ανθρώπων με έχουν ερωτήσει και για το εξής ζήτημα. Γιατί δεν παρουσιάζονται ενωμένα όλα αυτά τα σημεία των κρυμμένων πνευματικών χαρισμάτων? Επειδή όχι μόνον μία, αλλά κάθε λέξη της προσευχής θα μπορούσε να λεχθεί με ένα και τον ίδιο τόνο». Στην ερώτηση αυτή συνήθως απαντώ ως εξής: εφόσον η χάρις του Θεού διανέμει τα χαρίσματα με σοφία εις τον κάθε άνθρωπο σύμφωνα με τη δύναμή του, όπως το βλέπουμε και εις την Αγία Γραφή, ποιος μπορεί με το περιορισμένο του μυαλό να μπει και να ερωτήσει το μυστήριο που διέπει την διανομή της χάριτος αυτής? Δεν είναι ο πυλός απόλυτα εις τη διάθεση του κεραμοποιού που φτιάχνει με αυτόν αυτό το αντικείμενο ή το άλλο? Έμεινα 5 μέρες κοντά εις τον Έλληνα αυτό πνευματικό οδηγό, ο οποίος εντωμεταξύ άρχισε να αισθάνεται πολύ καλύτερα ως προς την υγεία του. Οι ημέρες αυτές υπήρξαν τόσο ωφέλιμες για την ψυχή μου, ώστε δεν κατάλαβα καθόλου πώς επέρασαν, επειδή μέσα εις αυτό το μικρό δωμάτιο, με σιωπηλή απομόνωση, δεν ασχολούμεθα με τίποτε άλλο παρά με την ωερά προσευχή εις το όνομα του Ιησού, και δεν ομιλούσαμε παρά μόνον για αυτήν. Μια μέρα ένας άλλος προσκυνητής ήρθε να μας επισκεφθεί. Παρεπονείτο πολύ πικρά για τους Εβραίους, τους οποίους και κατηγορούσε. Είχε περάσει από τα χωριά τους και είχε πολύ δυσαρεστηθεί από τις κοροϊδίες που του έκαναν και από την έχθρα που του έδειξαν. Ήταν τόσο πολύ εναντίον τους, ώστε τους καταριόταν, και επιπλέον έλεγε ότι ήσαν ανάξιοι και να ζουν λόγω της επιμονής των εις την απιστία. Τέλος προσέθεσε ότι

που ξέπλασε και σένα και μένα. Έπρεπε να λυπηθείς για αυτά που έκαναν και όχι να τους καταργέσαι. Θα ήταν το καλύτερο να προσεύχεσαι για αυτούς. Πίστευσέ με. Η απέχθεια που αισθάνεσαι για αυτούς προέρχεται από το γεγονός ότι δεν είσαι θεμελιωμένος στην αγάπη του Θεού και δεν έχεις την ασφάλεια της εσωτερικής προσευχής. Γι' αυτό δεν έχεις και εσωτερική γαλήνη. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι από τους Αγίους Πατέρας πάνω σε αυτό το ζήτημα που είναι γραμμένο από τον Όσιο Μάρκο τον Ασκητή. Άκουσε τι λέγει. Η ψυχή η οποία είναι εσωτερικά ενωμένη με το Θεό γίνεται με το μέγεθος της χαράς της σαν ένα απλό και καλό καρθοπαιδί. Δεν καταδικάζει κανέναν, ούτε ειδωλολάτρη, ούτε Εβραίο, ούτε αμαρτωλό, αλλά τους βλέπει όλους με καθαρό μάτι. Παίρνει χαρά από όλα τα πλάσματα και θέλει όλους, αμαρτωλούς, Εβραίους, ειδωλολάτρες, να δοξάζουν το Θεό. Ο Μέγας Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει επίσης για τον πνευματικότατο εσωτερικά άνθρωπο τα εξής. Αυτός που έφτασε εις ανωτέρα πνευματικότητα φλέγεται από τόσο μεγάλη αγάπη ώστε εάν ήταν δυνατόν θα ήθελε τον κάθε ένα να κατοικεί μέσα εις την καρδιά του ασχέτως αν αυτός είναι καλός ή κακός. Βλέπεις αγαπητέ αδερφέ πως σκέπτονται και διδάσκουν γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες. Σε συμβουλεύω λοιπόν να εγκαταλείψεις τη δυσαρέσκειά σου, να περιβάλλεις τα πάντα με καλοσύνη και αγάπη όπως τα περιβάλλει η παντογνωστική πρόνοια του Θεού. Όταν δε ενοχληθείς από κάποιον να μην κατηγορείς αυτόν αλλά να τα βάλεις με τον εαυτό σου που έχει έλλειψη υπομονής και ταπεινοφροσύνης. Τέλος, μετά παρέλευση μιας εβδομάδος και πλέον ο ασθενής αυτός πνευματικός οδηγός έγινε καλά και εγώ ετοιμάστηκα να αναχωρήσω. Τον ευχαρίστησα εγκάρδια για την ευλογημένη αυτή διδασκαλία που μου έδωσε και του εφήλισα το χέρι χαιρετώντας τον. Αυτός εσκέπτεται να επιστρέψει στο Άγιον Όρος ενώ εγώ εξακολούθησα την εφαρμογή του σχεδίου μου, δηλαδή την αναχώρησή μου για το Ποτσαέβ. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερα από 50 χιλιόμετρα όταν με έφτασε ένα στρατιώτης τον οποίον ερώτησα που επήγαινε. Μου είπαν ότι επέστρεφε εις το μέρος όπου είχε γεννηθεί εις την περιοχή του Καμελέντς, Ποντόλσκ. Προχωρήσαμε μαζί περίπου 5 χιλιόμετρα σιωπηλή όταν παρατήρησα ότι κάπου ανεστέναζε πολύ βαθιά σαν κάποια μεγάλη θλίψη να επίεζε τα στήθη του ενώ έγινε το συγχρόνος όλο και πιο μελαγχολικός. Τον ερώτησα γιατί ήταν τόσο λυπημένος και εκείνος μου είπε «Καλέ μου φίλε, αφού κατάλαβες τη λύπη μου εάν με βεβαιώσεις σε ό,τι έχεις ιερό ότι δεν θα πεις τίποτε ποτέ σε κανένα θα σου πω όλη τη ζωή μου επειδή άλλωστε είμαι πολύ κοντά εις το θάνατό μου». Τον εβεβαίωσα σαν χριστιανός ότι δεν θα έλεγα ούτε το παραμικρό σε οποιονδήποτε και ότι θα ήμουν πολύ ευτυχής να του παράσχω όσο περισσότερες και καλύτερες συμβουλές θα μπορούσα. Λοιπόν, άρχισε να διηγείται. Ήμουν στρατιώτης και υπηρέτησα σε ένα μέρος περίπου 5 χρόνια. Οπότε η εργασία εκεί έγινε εξαιρετικά σκληρή. Συχνά δε με ετιμωρούσαν για αμέλεια που άρχισε να με καταλαμβάνει και το πιωτό που συνήθισα να πίνω. Εμπήκε τότε στο κεφάλι μου να δραπετεύσω. Δεν άργησα δε να πραγματοποιήσω τη σκέψη μου αυτή και έγινα λιποτάκτης. Από τότε έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια. Τα πρώτα 6 χρόνια εκρυβόμουν όπως μπορούσα και έκλεβα διάφορα πράγματα από αποθήκες, μπακάλικα και αγρικίες. Έκλεβα και άλογα. Εφρόντιζα δε να πουλώ τα διάφορα κλοπημαία με διαφόρους τρόπους. Ό,τι χρήματα έπαιρνα, τα έπινα. Γενικά δε έκανα μια πολύ άσωτη ζωή και διέπρατα κάθε είδους αμαρτία.

Στην αρχή πήγαινα καλά. Έπειτα όμως, επειδή δεν είχα χαρτιά και ταυτότητα για να ταξιδεύω, με επιάσανε και με εβάλανε στη φυλακή. Τέλος κατόρθωσα να δραπετεύσω από εκεί. Για μεγάλη μου δε τύχη, συναντήθηκα μετά με ένα στρατιώτη που είχε απολυθεί από το στρατό και πήγαινε σπίτι του σε μια μακρινή διοικητική περιοχή. Φαινόταν άρρωστος, γιατί περπατούσε με δυσκολία. Με παρεκάλεσε δε να τον βοηθήσω μέχρι το πλησιέστερο χωριό, όπου θα βρίσκε ένα μέρος για να ησυχάσει. Τον εβοήθησα και φτάσαμε εκεί που επιθυμούσε. Ο αστυνομικός διευθυντής μου επέτρεψε να μείνουμε σε μια χόρτινη καλύβα, όπου ξαπλωθήκαμε για να αναπαυτούμε τη νύχτα αυτή. Όταν εξύπνησα το πρωί, εκείταξα τον σύντροφό μου, αλλά ήταν ακίνητος και ξυλιασμένος. Ήταν νεκρός. Μόλις το αντελήφθηκα αυτό, έσπευσα να τον ψάξω για να βρω τα χαρτιά του, και προπαντός το χαρτί της απολύσεώς του. Το επήρα μαζί με τα λίγα χρήματα που είχε και εξαφανίστηκα μέσα σε ένα κοντινό δάσος, ενώ όλοι κοιμόνταν ακόμη. Τα χαρτιά ευτυχώς συνέπεσε να είχαν τέτοια χρονολογία και ηλικία που να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εύκολα. Ευχαριστήθηκα πολύ για την επιτυχία μου αυτή, επειδή θα μπορούσα τώρα, έχοντας χαρτιά, να ταξιδεύω παντού. Έτσι πήγα μέχρι τα βάθη του Αστραχάν. Εκεί απεφάσισα να παραμείνω και έπιασα δουλειά εργάτου σε έναν ζωέμπορο, ηλικιωμένο άνθρωπο, εγκατεστημένον εκεί. Εζούσε ο άνθρωπος αυτός με την κόρη του που ήταν χείρα. Μετά ένα έτος ζωής κοντά του, ενυφεύθηκα τη χείρα κόρη του. Έπειτα δε από λίγο καιρό, ο γέρος απέθανε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε την επιχείρηση και εγώ άρχισα πάλι να πίνω. Η γυναίκα μου έκανε και αυτή το ίδιο. Σε διάστημα ενός χρόνου εσπαταλήσαμε όσα μας είχε αφήσει ο γεροπεθερός μου. Μετά από λίγο καιρό η σύζυγός μου αρρώστησε βαριά και πέθανε. Τότε εγώ επούλησα ό,τι είχε απομείνει, τα έφαγα και έμεινα χωρίς πεντάρα. Άρχισα να πεινώ, οπότε ξαναγύρισα στην παλιά μου τέχνη. Τώρα όμως έκανα τον κλεπταποδόχο, γιατί είχα πια χαρτιά και ταυτότητα. Με το ξαναγύρισμα εις το αμαρτωλό επάγγελμα, ξαναβρήκα και την παλιά μου αμαρτωλή ζωή. Οι επιτυχίες μου αυτές διήρκεσαν ένα χρόνο. Αργότερα όμως δεν επήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Έκλεψα ένα γέρικο άλογο από έναν ακτήμονα χωριάτη, έναν μπόμπιλο όπως τους λέμε, και το επούλησα για λίγα λεπτά. Με τα χρήματα που επήρα ήπια αρκετά σε μια μπειραρία, και ύστερα μου ήλθε η ιδέα να πάω σε ένα γειτονικό χωριό όπου γινόταν ένας γάμος, με το σκοπό να επιδοθώ σε κλοπές όταν μετά τη διασκέδαση θα έπεφταν όλοι στον ύπνο. Πριν ακόμα δύσει ο ήλιος, εμπήκα μέσα σε ένα κοντινό δάσος για να νυχτώσει. Εξάπλωσα εκεί κάτω για να περάσει η ώρα, αλλά με πήρε ο ύπνος χωρίς να το καταλάβω. Εις τον ύπνο μου είδα ένα όνειρο. Είδα ότι εκαθόμουν σε ένα πλατή και ωραίο χλωερό μέρος. Ξαφνικά παρετήρησα ότι ένα φοβερό σύννεφο άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό. Σε λίγο εξέφυγε μια τόσο τρομερή βροντή κεραυνού από το σύννεφο αυτό, ώστε εσύστηκε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου και έτρεμε. Εγώ ενόμισα σαν κάποιος να με αναποδογύρισε και να με εκύλησε κάμποσες φορές επάνω στο έδαφος. Έπειτα το σύννεφο αυτό εφάνηκε σαν να κατεβαίνει προς τα κάτω χαμηλά, και από μέσα επρόβαλε σε λίγο η μορφή του πατέρα μου που είχε πεθάνει πριν 20 χρόνια. Ήταν στη ζωή του ο πατέρας μου ένας εξαίρετος άνθρωπος και είχε υπηρετήσει 30 ολόκληρα χρόνια ως εκκλησιαστικός επίτροπος στο χωριό μας. Προχώρησε προς το μέρος μου με μια έκφραση γεμάτη θυμό και αγανάκτηση που με έκαναν
να με κυριεύσει μεγάλος φόβος. Γύρω εκεί είδα ακόμα διάφορους σωρούς από ποικίλα πράγματα που είχα κατά διάφορες εποχές κλέψει. Η θέα τους με τρομοκράτησε ακόμη περισσότερο. Συγχρόνως εφάνηκε και ο παππούς μου να έρχεται προς το μέρος μου, να δείχνει τον πρώτο σωρό και να λέει «Τι είναι αυτό, τώρα θα το πληρώσεις». Τότε ξαφνικά το έδαφος εβούλιαξε κάμποσο γύρω μου και άρχισε να με πιέζει από όλες τις πλευρές τόσο σκληρά, ώστε δεν μπορούσα να υποφέρω τον πόνο και τη λιποψυχία που με κατέλαβαν. Εφώναξα «Λυπήσουμε», αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έπειτα για δεύτερη φορά ο παππούς μου, δείχνοντάς μου έναν άλλο σωρό, επανέλαβε λέγοντας «Τι είναι αυτό, δώστε του μια σκληρότερη πληρωμή». Τότε αισθάνθηκα τόσο βίαιο και μαρτυρικό πόνο και αγωνία που δεν μπορούν να συγκριθούν με τίποτε παρόμοιο στη γη. Τέλος ο παππούς μου έφερε κοντά μου το άλογο που είχα κλέψει την προηγούμενη βραδιά και μου φώναξε «Και αυτό εδώ τι είναι? Βασανίσου λοιπόν τώρα όσο πιο σκληρότερα παίρνει».

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.